Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμι του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

είμαστε και σήμερα φίλες και φίλοι μαζί για να συνεχίσουμε το ολιπορικό μας όχι όμως στα μονοπάτια αλλά αυτή τη φορά στην αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους. Ως αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει πια και ενώ γνωρίσαμε από κοντά τα μισά μοναστήρια της Χερσονήσου, κρίνεται απαραίτητο να γνωρίσουμε ένα προς ένα και τα κτίσματα για να μάθουμε ποια η χρήση τους, ποια η ιστορική τους σημασία στους αιώνες και τι εξυπηρετούσαν τότε και τώρα. Μια βόλτα από τα καθολικά ως τα μικρά απομακρυσμένα κελιά λοιπόν για να γνωρίσουμε μαζί μέσα από αυτό το ιδιαίτερο ολιπορικό την αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους. Αμέσως μετά φίλες και φίλοι θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Λουκά Ανανίκα, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και υπεύθυνο του ΚΕΔΑΚ, δηλαδή του Κέντρου Διατήρησης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, για να μας πει δύο λόγια για το έργο του κέντρου αυτού στην αθωνική αρχιτεκτονική. Το τηλεφωνικό κέντρο, η Φίβη Κωνσταντέλου, πάντα πρόθυμη να σας εξυπηρετήσει, πάντα πρόθυμος όμως και ο Παρασκευάς Μαραζάκης που είναι και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε λοιπόν τώρα να γνωρίσουμε την αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους. Πώς απλώνονται τα κτίσματα, ποια η χρήση τους, το σχήμα τους, η δομή τους και η ιστορία.

Άγιον Όρος είναι ένας τόπος μοναδικός, ανεξάντλητος σε ομορφιές, ιστορία, τέχνη και αρχιτεκτονική, που η αλήθεια είναι ότι εκφράζεται σε κάθε του γωνιά, μέσα από τα μεγαλοπρεπέστατα κτίρια του μέχρι τα μικρά και απόμερα καλυβάκια. Η ανάγκη του ανθρώπου για προστασία σε εποχές που η θάλασσα εγκυμονούσαν πολλούς κινδύνους τον έκανε πολλές φορές να υπερβεί αυτό και να δημιουργήσει κτίσματα επιβλητικά και μεγαλοπρεπή που θα τον προστάτευαν. Από τα πρώτα λοιπόν χρόνια της ανάδειξης του Αγιονίμου Όρους ως τόπου άσκησης και την παράλληλη εμφάνιση του κοινόβιου μοναχισμού, άρχισαν να δημιουργούνται μεγαλειώδη κτίσματα που θα στέγαζαν ανθρώπους με κοινή πορεία. Αυτό θα προϋπόθετε το στήσιμο μιας καλά οργανωμένης κοινότητας που πέραν του οχυρωματικού χαρακτήρα λόγω των απείρων πειρατικών επιδρομών, πάνω απ' όλα θα προστάτευε το περιβάλλον. Έτσι άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα αγκώδη κοινόβια. Πολλά χρόνια αργότερα, με τη μείωση των πειρατικών επιδρομών αλλά και το μαρασμό των κοινοβίων, άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους κι άλλες βαθμίδες του μοναχισμού πιο ασκητικών, με την δημιουργία των σκητών.

Πριν συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, κρίνεται απαραίτητο να δούμε λίγο αυτές τις βαθμίδες για να μπορέσουμε στη συνέχεια να έχουμε μία όσο το δυνατόν απλή ανάλυση της γεωρίτικης αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική, λοιπόν, όπως εξελίχθηκε στους αιώνες, είναι χαρακτηριστική των εκάστοτε εποχών, αποτελώντας σχεδόν πάντα ένα αναπόσπαστο κομμάτι του αγιορείτικου σκηνικού, στο άκουσμα και μόνο αυτής της μοναδικής ανά τον κόσμο τοποθεσίας. Στις μέρες μας, λοιπόν, τα κτίσματα του Αγίου Όρους χωρίζονται σε 5 κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, οι 20 μονές που αποτελούν μεγάλα οχυρωμένα συγκροτήματα με μεγάλο αριθμό βοηθητικών κτηρίων. Αμέσως μετά είναι οι 8 ιδιόρυθμες κήτες που αποτελούν οικισμούς, σαν μικρά χωριά δηλαδή, συγκροτημένους από καλύβες, δηλαδή μικρές μονάδες αποτελούμενες από χώρους κατοικίας με ενσωματωμένο ναίδιο. Στο κέντρο των οικισμών αυτών δε βρίσκεται και ο κεντρικός ναός της Κήτης, το λεγόμενο Κυριακό. Παρόμοια περίπου διάταξη έχουν και οι Καριές, η πρωτεύουσα της Αθωνικής Πολιτείας. Κλασικό παράδειγμα αποτελούν οι σκήτες της Αγίας Άννας, η Νέα Σκήτη και αυτή των Καυσοκαλυβίων, που καταλαμβάνουν μια πλαγιά βουνού με τις καλύβες διασκορπισμένες να συνδέονται μεταξύ τους με μικρά μονοπάτια και κάπου εκεί στη μέση το Κυριακό. Αμέσως μετά υπάρχουν οι 4 ακόμα σκήτες, οι οποίες είναι κοινοβιακές, δηλαδή συγκροτούνται όπως ακριβώς οι μονές, σαν κλειστή μοναστηριακή περίβολη. Τέλος, οι αμέσως επόμενες βαθμίδες είναι τα ελεύθερα κελιά, ανεξάρτητα δηλαδή κτίσματα με χώρους κατοικίες και ναίδιο, κυρίως απομονωμένα στο δάσος, και βέβαια τα σκηταριά και τα κάθε μορφή ησυχαστήρια, που είναι ανεξάρτητα κτίσματα για την

Όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους καθώς και οι τέσσερις κοινόβιες κήτες λόγω της φρουριακής τους διατάξεως δίνουν εξωτερικά την εντύπωση μιας ενότητας που θυμίζει μικρή οχυρωμένη πόλη της μεσαιωνικής ίσως εποχής. Το αρχιτεκτονικό τους σχήμα είναι το τυπικό σχήμα του βυζαντινού μοναστηριακού τύπου όπως διαμορφώθηκε σε παλαιότερες εποχές. Ο χειρωματικός τους χαρακτήρας εκφράζεται από ισχυρό τείχος με μικρά παράθυρα, μια καλά ασφαλισμένη πάντα πόρτα και ένα ψηλό πύργο στη γωνία. Τα μοναστήρια συγκροτούνται όπως ακριβώς και τα εκτός Αγίου Όρους Ορθόδοξα μοναστήρια. Συνήθως είναι τετράπλευρα, στο μέσο των οποίων βρίσκεται ο καθολικός, δηλαδή ο κεντρικός ναός. Αυτό είναι και το σημαντικότερο κτίσμα της Αγιορείτικης Μονής. Βέβαια, σε πολλά μέρη που η μορφολογία του εδάφους δεν το επιτρέπει, μπορεί να παρουσιάζονται τυχόν ανομαλίες και ιδιομορφίες, όπως παραδείγματος χάρη στη Σιμωνόπετρα ή στη Μονή Διονυσίου, όπου κάποια πλευρά του καθολικού εφάπτεται σε κάποια από τις γύρω πτέρυγες.

δούμε τώρα ξεχωριστά τα κτίσματα που αποτελούν τις μονές και πρώτα βέβαια τα καθολικά. Η τυπολογία λοιπόν των καθολικών τα κατατάσσει στα λεγόμενα αθωνικά, που είναι σύνθετος σταυροειδής ναός με κάποιες επιπλέον προστίκες, όπως οι δύο πλευρικές κόχες των χωρών συνήθως, καθώς και ο ευρύχωρος και ο νοστήρικτος νάρθικας, η λυτή, καθώς και τα παρεκκλήσια που συνήθως υπάρχουν στα άκρα της λυτής. Ο κυρίως ναός είναι τετραγωνικής κάτωψης, στο μέσο του οποίου δεσπόζει ο τρούλος στηριγμένος σε τέσσερις κίονες. Δυτικά του κυρίως ναού βρίσκεται η λυτή, το ίδιο μεγάλη με τέσσερις κίονες και αυτή, και κάλυψη από τρούλους και θόλους. Δυτικότερα για τις λυτής είναι ο εξωνάρθικας, ενώ πολλές φορές ενδιάμεσα αυτό των δύο μεσολαβεί και μικρός νάρθικας. Εξωτερικά τα καθολικά εμφανίζονται τα περισσότερα βαμμένα με ένα κόκκινο υδρόχρωμα και εισόδο με τυχοποιία. Επίσης στις προσώψεις υπάρχουν πολλές κεραμοπλαστικές διακοσμήσεις και διάφορα ανάγλυφα και ζωγραφισμένα διακοσμητικά θέματα. Τέλος, ως προς τη στέγασή τους όλα είναι μολυβδοσκέπαστα, με το μεγάλο τρούλο στο κεντρικό μέρος της σκεπής και άλλους πολλούς δευτερεύοντες. Όλα τα καθολικά του Αγίου Όρους, εκτός της Μονής Σταυρονικήτα και του Ναού του Πρωτάτου, ακολούθησαν κατά την κατασκευή τους σε γενικές γραμμές το πρότυπο του αρχαιότερου όλων, αυτό του καθολικού, δηλαδή της Μεγής της Λαύρας, που θεμελιώθηκε το 963. Γενικά τα καθολικά του Αγίου Όρους χωρίζονται σε 5 χρονολογικές ομάδες. Η πρώτη είναι αυτή της Μεσοβυζαντινής εποχής και είναι τα καθολικά των Μονών Μεγής της Λαύρας, Βατοπεδίου, Ιβύρων και το παλιό καθολικό της Μονής Ξενοφόντα. Κτίσματα των παλαιολόγων χαρακτηρίζονται τα καθολικά των Μονών Χελανδαρίου και Παντοκράτορος. Στην τρίτη ομάδα ανήκουν τα καθολικά των πρώτων αιώνων της Τουρκοκρατίας, αυτά των Μονών Διονυσίου, Σταυρονικήτα, Καρακάλου, Δοχιαρίου και Σίμωνος Πέτρας. Τα καθολικά των Μονών Φιλοθέου, Ξηροποτάμου, Γρηγορίου, Αγίου Παντελεήμονος, Ζωγράφου, Εσφιγμένου, καθώς και το νέο καθολικό της Μονής Ξενοφόντα,

Αφήνουμε τα καθολικά τώρα, αγαπητοί ακροατές, και πάμε στην τράπεζα που αποτελεί μάλλον το αμέσως επόμενο σημαντικό κτίριο των μόνων του Αγίου Όρους. Η τράπεζα λοιπόν είναι κτίριο κοινής εστίασης των μοναχών και βρίσκεται συνήθως κοντά και απέναντι από το καθολικό στα δυτικά. Η γυπνίαση με το τελευταίο είναι τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ των εισόδων να είναι η ελάχιστη δυνατή. Οι τράπεζες προορίζονται για να χωρέσουν πολλούς μοναχούς και προσκυνητές, γι' αυτό κατά κανόνα είναι πολύ ευρύχωρες. Ως προς το σχήμα τους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνες που συνίστανται σε μια επιμήκη ορθογωνική αίθουσα όπως τη Μονή Φιλοθέου και σε εκείνες τις οποίες ο χώρος διασταυρώνεται καθέτος με ένα παρόμοιο μικρότερο χώρο σχηματίζοντας ταφ ή σταυρό.

πλάνα της στενής πλευράς της τράπεζας διαμορφώνεται η κόγχη με το ηγουμενικό τραπέζι. Το ενδιαφέρον ασφαλώς εντοπίζεται κυρίως σε τράπεζες που αποτελούν ανεξάρτητα κτίρια ή διαθέτουν όψης ή αψιδωτή διάρθρωση. Εξωτερικά είναι ξυλόστεγες, ενώ εσωτερικά λόγω της απλότητας το ενδιαφέρον εντοπίζεται στις τοιχογραφίες. Τα περίτεχνα ταβάνια, τα μαρμάρινα τραπέζια καθώς και τον άμβονα ή αναλόγιο που ο διαβαστής μοναχός διαβάζει το συναξάρι της ημέρας κατά τη διάρκεια του φαγητού αποτελούν ενδιαφέροντες γωνιές μέσα στην τράπεζα. Η πιο ενδιαφέρουσα τράπεζα αναμφισβήτητα ολόκληρου του Αγίου Όρους είναι αυτή της Μονής Μεγής της Λαύρας του έτους 1527 που πιθανόν είναι βασισμένη σε μεσοβυζαντινό κτίσμα. Οι περισσότερες δε τράπεζες είναι κτίσματα του 10ου και του 19ου αιώνα.

Σαν βοηθητικοί χώροι στην κοινή τράπεζα που βρίσκονται συνήθως κοντά σε αυτή, πότε ενταγμένα σε πτέρυγες και πότε ανεξάρτητα κτίρια, είναι η εστία, η μαγειριό, το αρτοποιείο και το κελάρι. Πρόκειται για μικρά κτίσματα τετραγωνικής κάτωψης με πυραμιδοειδή κάλυψη στο κέντρο, της οποίας υψώνεται η καπνοδόχος. Εσωτερικά φωτίζονται από μικρά παράθυρα που βρίσκονται σχεδόν στην οροφή. Εδώ βρίσκεται η εστία με μικρό γερανό για τη μετακίνηση της χείρας.

ιστορικές γωνιές στα μοναστήρια του Αγίου Όρους αποτελούν και τα παρεκκλήσια. Τα παρεκκλήσια λοιπόν αποτελούν μια πολυπληθή ομάδα κτισμάτων στο Άγιον Όρος, πότε ενταγμένα στα οικοδομικά συγκροτήματα και πότε ως αυτοτελή κτίσματα εκτός των μονών. Στην πλειοψηφία τους ανήκουν στον σταυροειδή τύπο, που σημαίνει ότι τα υποστηλώματα εφάπτονται στους πλευρικούς τοίχους, έτσι ώστε ολόκληρος ο χώρος να καλύπτεται από τρούλο. Εκτός όμως αυτών των σταυροειδών υπάρχουν ακόμα παρεκκλήσια αθωνικού τύπου, όπως η Κουκουζέλισσα στη Λαύρα, που βρίσκεται μέσα στον περίβολο του μοναστηριού, με ξυλόστεγη μονόχωρη καμαροσκεπή, ενώ τις περισσότερες φορές τα παρεκκλήσια έχουν και ταπεινή εξωτερική εμφάνιση με απλούς τοίχους. Από χρονολογική άποψη, τα παρεκκλήσια του Όρους καλύπτουν όλη την περίοδο οργανωμένης μοναστικής ζωής στον τόπο αυτό. Έτσι υπάρχουν παρεκκλήσια των μεσοβυζαντινών χρόνων, παραδείγματος χάρη το παρεκκλήσιο της Κουράς στην Αγίστη Λαύρα, της παλαιολόγιας εποχής, ο παλιός κημητηριακός ναός της Μονής Παντοκράτορος, των πρώτων αιώνων της Τουρκοκρατίας, ο Άγιος Γεώργιος Προβάτας, καθώς και μεγάλη πλειοψηφία κτισμάτων της εκατονταετίας από τα μέσα του 18ου στα μέσα του 19ου αιώνα, που αποτελεί περίοδο ακμής της ναοδομίας σε ολόκληρο άλλο

σε αυτό το σημείο όπως απλώνονται γενικά οι πτέρυγες των μοναστηριών. Αποτελούν λοιπόν και τα κυρίως κτίσματα των μονών. Στο σύνολό τους είναι κατασκευασμένες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους που ξεκινούν από τον 14ο έως το 19ο αιώνα. Σε πολλά σημεία συναντούμε πολλά χαρακτηριστικά της λαϊκής αρχιτεκτονικής της Βορείου Ελλάδος. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του δάσους από ψηλές καμινάδες και τρούμους που δημιουργούν μια υπέροχη εικόνα γραφικότητας. Μέσα σε αυτές τις πτέρυγες υπάρχουν χώροι που καλύπτουν διάφορες ανάγκες των μοναστηριών. Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που εφάπτονται με κτίρια ειδικών λειτουργιών όπως η τράπεζα και το μαγειρίο, έτσι ώστε τα καθολικά και οι φιάλες να είναι τα μόνα κτίσματα που παραμένουν ανεξάρτητα. Το ισόγειο και το υπόγειο των πτερύγων χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση διαφόρων ειδών όπως τρόφιμα, κρασί, λάδι και άλλα, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι καταλαμβάνουν χώρους μόνιμης κατοικίας, κελιά, γυροκομείο, νοσοκομείο, συνοδικό, γραφεία, ηγουμενείο, αρχονταρίκι και άλλα. Τα κελιά που μένουν οι μοναχοί είναι πλέον από την εξωτερική πλευρά με μεγάλα χαγιάτια. Σημαντικά βέβαια είναι τα χαγιάτια της Σιμωνόπετρας. Το κελί του σημερινού μοναχού έχει πολύ μικρές διαστάσεις, ένα τραπεζάκι με κάθισμα και ένα κρεβάτι όλο και όλο. Η προσπέλαση σε αυτούς τους χώρους γίνεται συνήθως μέσω στοών και εσωτερικών διαδρόμων.

σημαντική γωνιά σε ένα μοναστήρι, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα που δείχνει προς τον επισκέπτη, είναι αναφεσβήτητα το αρχονταρίκι. Όσον αφορά λοιπόν τα αρχονταρίκια, καταλαμβάνουν συνήθως ένα ή δύο ρόφους κάποιας από τις πτέρυγες που βρίσκονται κατά το δυνατόν κοντά στην είσοδο της μονής. Τα δωμάτια εκατέρωθεν ενός διαδρόμου περιλαμβάνουν συνήθως 2 έως 4 κρεβάτια ή και περισσότερα έως 12. Κοντά στην είσοδο του αρχονταρικού υπάρχουν πάντα μία αίθουσα υποδοχής με καθιστικό και μία μικρή κουζίνα για την ετοιμασία του κεράσματος.

όσον αφορά τη μορφή των πτερήγων, οι εξωτερικές όψεις παλαιότερα ήταν συμπαγείς με έντονο χειροματικό χαρακτήρα. Από την εσωτερική όψη προς την πλευρά της αυλής φαίνεται πως πριν το 17ο αιώνα διαμορφώνονται σε σειρές ξύλινων εξωστών. Από τα μέσα του 2ου αιώνα και κυρίως από το 18ο αρχίζουν να επικρατούν οι όψεις με τις

χρόνια δε των πειρατών, ακόμα και μέχρι τον περασμένο αιώνα, ο πύργος αποτελούσε το βασικότερο οχυρωματικό στοιχείο των αγιορείτικων μονών. Υπάρχουν πύργοι τόσο των Βυζαντινών όσο και των Μεταβυζαντινών χρόνων. Πρόκειται για κτίσματα τετραγωνικής κάτωψης με επίπεδους τοίχους. Συνήθως είναι ενταγμένοι σε κάποιο μεγαλύτερο συγκρότημα, είτε στη Μονή είτε στον Αρσανά, και κατά κανόνα περιλαμβάνουν στο ισόγειο αποθηκευτικούς χώρους, ενώ στους ορόφους υπάρχει παρεκκλήση και χώροι κατοικίας ειδικών διακονημάτων, όπως παραδείγματος χάρη ο Αρσανάς. Οι πύργοι στους χαμηλούς ορόφους δεν έχουν ανοίγματα για ευνόητους λόγους, ενώ και ψηλότερα τα ανοίγματα είναι μικρότερα. Σε αυτά τα σημεία, ψηλά δηλαδή, δημιουργούνται κτιστοί εξώστες, οι λεγόμενες καταχύστρες, ιδανικές για την άμυνα. Οι πύργοι των κοδονοστασίων τώρα βρίσκονται εντός της Μονής, πότε ενσωματωμένοι στον περίβολο και πότε ανεξάρτητοι. Κατά κανόνα είναι τετράγωνοι με ξύλινες στέγες. Στους τελευταίους ορόφους αυτών των πύργων

ακούμε τώρα μερικούς δευτερεύοντες χώρους και γωνιές των μοναστηριών του Αγίου Όρους. Οι φιάλες πρώτα-πρώτα αποτελούν τα κομψότερα αρχιτεκτονήματα των αγιορείτικων μονών. Βρίσκονται συνήθως στα δυτικά των καθολικών. Πρόκειται για μικρά κυκλικά κτίσματα στεγασμένα από ένα ημισφαιρικό τρούλο που φέρεται μέσω τόξων από 8 μαρμάρινους και ονίσκους. Η φιάλη του αγιασμού χρησιμεύει για την τέλεση του αγιασμού των υδάτων κάθε πρωτομηνιά και φυσικά την εορτή των Θεοφανίων. Στο εσωτερικό της φιάλης υπάρχει το αναβλητήριο στο κέντρο της λεκάνης του αγιασμού, κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο. Τοιχογραφίες κοσμών ενίοτε το εσωτερικό των τρούλων τους, ενώ η παλαιότερη από τις φιάλες βρίσκεται στη Μονή Αγίας της Λαύρας, ανοικοδομημένη το 1634. Οι περισσότερες όμως είναι δημιουργήματα της εκατονταετίας 1750-1850.

και αυτές μια όμορφη γωνιά στα μοναστήρια. Βρίσκονται συνήθως απ' έξω από τις πύλες. Υπάρχουν δε δύο είδη, οι απλές και οι στεγασμένες. Οι πρώτες στερεωμένες σε τοίχο με τη λεκάνη από κάτω, οι άλλες πιο μεγαλοπρεπείς στερεωμένες με δύο κίονες στεγασμένες από δύο τρούλους. Από χρονολογική πλευρά οι κρίνες είναι δημιουργήματα της τουρκοκρατίας, γι' αυτό και χαρακτηρίζονται από μπαρόκ ύφος. Από τις πιο αξιόλογες είναι αυτή της Μονής Καρακάλου του έτους 1801 και της Μονής Κουτλουμουσίου του 1816.

Σήμερα επιχειρούμε μια γνωριμία με την αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους για να δούμε ποια είναι τα βασικά κτίσματα κάθε μονής, σκήτης και κελιού και βέβαια ποια η χρησιμότητα.

ζώων και των σκητών αποτελούνται από τους χώρους διαβίωσης καθώς και το απαραίτητο ναύριο που όλα μαζί συγκροτούνται σε ένα ενιαίο οικοδομικό σύνολο. Τα κελιά των σκητών που ανέρχονται σε πολλές εκατοντάδες οικοδομήθηκαν κυρίως κατά την περίοδο 1750 έως 1900, χωρίς όμως να λείπουν και παλαιότερα όπως το κελί του Ραβδούκου στις Καριές. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για λιθόκτιστο ορθογωνικό κτίσμα με ισόγειο και όροφο από την ανατολική πλευρά του οποίου προεξέχει ο μικρός ναός. Και εδώ, όπως και στα μοναστήρια, το ισόγειο είναι συνήθως ένας ενιαίος χώρος για αποθηκευτικές χρήσεις, ενώ ο όροφος περιλαμβάνει δύο σειρές δωματίων διαχωρισμένες από ξυλόπικτους τοίχους που συμπληρώνεται κατά κανόνα από ένα ξύλινο εξώστη.

προσεσκή της αποτελεί το Κυριακό, που οφείλει αυτή την ονομασία στο ότι εκεί συγκεντρώνονται οι μοναχοί από όλες τις καλύβες κάθε Κυριακή. Τα Κυριακά λοιπόν ακολουθούν σε γενικές γραμμές την αρχιτεκτονική των Καθολικών, με εξαίρεση ίσως αυτά που οικοδομήθηκαν μετά τα μέσα του 19ου αιώνα σε κοινοβιακές σκήτες με αλλοεθνείς μοναστικές αδελφότητες, τα οποία απηχούν τα χαρακτηριστικά της ανατολικοευρωπαϊκής ναοδομίας της εποχής, όπως παραδείγματος χάρη ο ναός του Αγίου Ανδρέα στην ομώνυμη σκήτη των Καριών, που θεωρείται βέβαια και από τους μεγαλύτερους Ορθόδοξους ναούς της Ανατολής, τα υπόλοιπα είναι κτίσματα που χρονολογούνται στον 17ο και 18ο αιώνα. Δίπλα από τα Κυριακά απλώνονται συνήθως τα αρχονταρίκια των σκητών, χωρί οι περισσότεροι νεόκτιστοι που εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες που προϋποθέτουν οι ξενώνες.

λίγο τώρα τους Σασανάδες, που αποτελούν βέβαια το παράκτιο κτηριακό συγκρότημα που καλεί τις λειτουργίες της διαθαλάσσης διακινήσεως ειδών και προσώπων κάθε μονής και σκήτης. Περιλαμβάνει καραβοστάσιο, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους κατοικίας οργανωμένους οχυρωματικά. Το καραβοστάσιο είχε πάντα μια μεγάλη τοξωτή είσοδο από την πλευρά της θάλασσας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανέλκυση ή καθέλκυση μέσω σκάλας των πλοιαρίων. Πάνω από το καραβοστάσιο υψώνεται ο πύργος που περιλαμβάνει κατοικίες, παρεκκλήσει και άλλους βουθυρικούς χώρους. Αρχαιότερος θεωρείται ο ασανάς της μονής Βατοπεδίου του έτους 1496, αλλά μάλλον μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εκείνος της μονής Ιδύρων του έτους 1625.

των βασικών κτισμάτων που είδαμε, κάθε μονή και σκήτη εδώ στο Άγιον Όρος πλαισιώνει μία ακόμα σειρά κτισμάτων που είτε είναι νεότερα είτε πιο παλιά και έχει προσαρμοστεί στις τωρινές ανάγκες. Πιο κλασικό παράδειγμα είναι τα πολλά εργατόσπιτα που συναντάμε σε κάθε μονή και σκήτη του όρους. Πρόκειται είτε για νέα κτίσματα ή κάποια παλιά που είχαν άλλη χρησιμότητα και τα τελευταία χρόνια λόγω των πολλών εργασιών πήραν αυτή τη χρήση. Μιλάμε για μονόρροφα ή διόρροφα κτίσματα που βρίσκονται λίγο έξω από κάθε μονή. Ανεξάρτητα κτίσματα πολλές φορές αποτελούσαν και τα βουρδουναριά, οι στάβλοι δηλαδή, που για λόγους υγιεινής βρίσκονταν εκτός μονών. Επίσης οι αποθήκες και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Τέλος, σε κάποια

Σαν συμπέρασμα, φίλες και φίλοι, θα λέγαμε ότι πέραν τον ουσιώδη πνευματικό σκοπό του, το όρος παρουσιάζει τεράστιο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Οι αιώνες που κουβαλάνε στην πλάτη τους τα εκατοντάδες κτίσματα και ο καλλιτεχνικός τρόπος που αυτά έχουν αναγερθεί τα καθιστούν μοναδικά στο είδος τους. Άλλωστε, από μόνη της κιόλας η αγιορείτικη αρχιτεκτονική σε πολλά σημεία αποτελεί ανεξάρτητο δομικό τύπο.

Αγαπητοί ακροατές, εμείς εδώ στην εκπομπή Οδηπορικός στο Άγιον Όρος, πολλές φορές την προσπάθεια που κάνουμε να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες και εγκυρότερες πληροφορίες για τη μοναστική πολιτεία του Άθο, συμβουλευόμαστε συχνά πολλές πηγές, είτε έντυπες είτε ηλεκτρονικές. Μία από αυτές τις ηλεκτρονικές, θα λέγαμε, είναι και η πιο ενημερωμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο σχετική με το Άγιον Όρος, είναι η διεύθυνση www.kedak.gr. Το κέντρο δηλαδή διαφύλαξης αγιορείτικης κληρονομιάς KEDAK μέσω αυτής της σελίδας του μας έχει βοηθήσει πολλές φορές και κρίνουμε απαραίτητο σήμερα να δούμε λίγο καλύτερα το έργο του.

ΚΕΔΑΚ λοιπόν ιδρύθηκε το 1981 και λειτουργεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη υπό την εποπτεία του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Ο αρχικός του σχεδιασμός προέβλεπε την υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης του μνημιακού, κοιμηλιακού και φυσικού πλούτου των νεαγιορείτικων καθιδρυμάτων, έχοντας μάλιστα και τις διοικητικές αρμοδιότητες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και Γεωργίας.

Σήμερα, 2,5 δεκαετίες μετά και με προσφορά σημαντικού έργου στην Αθωνική Πολιτεία, ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Ένα υψηλού βαθμού ποιοτικό έργο στην υπηρεσία των μοναχών, με σεβασμό στην παράδοση, στους θεσμούς και ασφαλώς στην ιστορική του αντικειμένου. Από πλευράς μας όμως, οποιαδήποτε παρουσίαση του κέντρου ίσως είναι ανεπαρκής, γι' αυτό ας αφήσουμε το καθήλυ αρμόδιο πρόσωπο, τον υπεύθυνο της ΚΕΔΑΚ, να μας πει για το σημαντικό έργο που γίνεται στο Άγιον Όρος. Έχουμε λοιπόν την ιδιαίτερη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Λουκά Ανανίκα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, υπεύθυνο του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς.

0: Κυρία Ανανίκα, χαίρετε.
1: Κύριε Βλάχο.
0: Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια για το έργο της ΚΕΔΑΚ. Ένα έργο, νομίζω, διαρκές, πλούσιο και φανερό σε κάθε γωνιά του Αγίου Όρους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κύριε Βλάχο. Όπως εσείς ξέρετε, έχει ξεκινήσει η ίδρυση του ΚΕΔΑΚ, έγινε το 1981. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπάρχει το ΚΕΔΑΚ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Παράλληλα διοικείται από ένα συμβούλιο, ένα δεκαμερές συμβούλιο που απαρτίζεται από καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικούς με ιδιαίτερη, αν θέλετε, συμβουλή των εφορίων, της 10ης εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που μας διαθέτει τους αρχαιολόγους για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη διατήρηση και την αποκατάσταση, συντήρηση, αναστήλωση, ανακατασκευές για το Άγιο Όρος.
0: Μια αρκετά πλούσια ομάδα, λοιπόν. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε για το σκοπό της δημιουργίας τότε του κέντρου και κατά πόσο πιστεύετε ότι έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος και ο σκοπός μετά από τόσα χρόνια και βάσει βέβαια και με τα έργα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
1: Ναι, σκοπός είναι ότι ακριβώς λέει ο τίτλος του, να κάνει για τη διαπίλεκτη της αγιορείτικης κληρονομιάς. Και είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την ολοποίηση προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξη του μνημιακού, κοιμηλιακού και φυσικού πλούτου των αγιορείτικων καθιδρυμάτων. Έχει πάρει αρμοδιότητες από το Υπουργείο Χωροταξίας Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Πολιτισμού και από το πρώην Υπουργείο Γεωργίας, όπως ήταν ο ιδρυτικός του νόμος. Το έργο το οποίο επιτελεί, νομίζω ότι είναι ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί η όλη προστασία του μνημιακού, κοιμηλιακού και φυσικού πλούτου των αγιορείτικων των μονών αυτών.
0: Πιστεύετε δηλαδή 25 χρόνια μετά από την ίδρυση, σχεδόν 25 χρόνια, ότι ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί?
1: Ναι, νομίζω από πλευράς το ότι η προσπάθεια που γινόταν, σκεφτείτε τώρα αν είχαμε σε κάθε ιερά μονή του Αγίου Όρους να έχει τους δικούς τους μηχανικούς χωρίς καμία επίβλεψη, θα υπήρχε κάποια αμφιβολία σε ό,τι αφορά την διατήρηση των κοιμηλίων αυτών. Γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε το ΚΕΔΑΚ, που έχει τους δικούς του μηχανικούς, περίπου 50 μηχανικούς, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, με σκοπό να βλέπει, να αξιολογεί τις μελέτες και να βλέπει στο τέλος εάν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα σχέδια τα οποία έχουν εκπονηθεί. Διότι, κύριε Βλάχο, θα έλεγα ότι υπάρχουν διάφορες πηγές χρηματοδοτήσεων προς το Άγιο Όρος, που είναι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγράμματα που έρχονται από άλλα υπουργεία, γι' αυτό είναι ένας συντονισμός γίνεται από το ΚΕΔΑΚ και ώστε να υπάρχει αυτή η επιτήρηση για να, με σκοπό να γίνεται πιο σωστή δουλειά.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν δηλαδή το κέντρο έτσι ως φρουρός με τον τρόπο του βέβαια μπορεί επίσης με τον τρόπο του να διαφυλάξει και την ταυτότητα του Αγίου Όρους ως μοναστική κοινότητα και με βάση βέβαια τις φωνές που ακούγονται κατά καιρούς από την Ευρώπη, είναι εφικτό αυτό? Σε μια περίοδο που βάλετε το Άγιο Όρος κυρίως από...
1: Νομίζω ότι δεν γίνεται. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τη συνεργασία με την Ιερά Επιστασία. Δεν κάνουμε τίποτα αν δεν συμφωνήσουν και οι ιερές μονές του Αγίου Όρους. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια, ώστε να βοηθήσουμε το έργο αυτό. Θα έλεγα την τελευταία χρονιά, ίσως βάλετε μετά την πυρκαγιά που έγινε στο Χιλιαντάρι, στο μοναστήρι εκεί, και η προσπάθεια όμως του ΚΕΔΑΚ ήταν αποτελεσματική. Άμεσα δόθηκαν τα χρήματα για να έρθει η επικινδυνότητα της Ιεράς Μονής Κιλενδαρίου και στη συνέχεια με επιπλέον χρηματοδότηση να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε σε μια, θα έλεγα περίπου υπολογίζουμε σε μια δεκαετία, να αποκαταστήσουμε το μοναστήρι όπως ήταν και παλιά.
0: Μάλιστα. Μια που μιλάμε λοιπόν για αγιορείτικη κληρονομιά, κύριε Ανανίκα, θέλω να πιστεύω ότι είμαι από τους τυχερούς που έχω καταφέρει να περπατήσω σε πολλά αγιορείτικα μονοπάτια.
1: Ναι.
0: Η αίσθηση και οι στιγμές αυτές είναι πραγματικά μοναδικές και επιτρέψτε μου λοιπόν να θεωρώ αυτά τα μονοπάτια μέρος της αγιορείτικης κληρονομιάς.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη πως πρόκειται για ιστορικούς δρόμους φτιαγμένους με πολύ κόπο. αιώνες τώρα και τρομάζω πραγματικά στην ιδέα να σκεφτώ πόσοι και ποιοι πέρασαν κάποτε από αυτά. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι κατά πόσο εσείς ως ΚΕΔΑΚ σκοπεύετε να συμπεριλάβετε τα μονοπάτια σε αυτό που με πολύ μεγάλη επιτυχία υπηρετείται και ονομάζεται αγιορείτη κληρονομιά και ειδικά σε καιρούς που πολλά από αυτά κλείνουν είτε από την αδιαφορία των προσκυνητών είτε από τις μπουλντόζες ακόμα που έχουν εισέλθει μάλλον βάρβαρα στο όρος και ανοίγουν δρόμους ακόμα και πάνω σε αυτά τα μονοπάτια.
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση σας κύριε Βλάχο. Πράγματι αυτό το διαπιστώσαμε την πρώτη μέρα που αναλάβαμε. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα σε μερικά από τα μονοπάτια υπήρχε μια προσπάθεια να βάλουν τσιμέντο μέσα ή να ανοίξουν τους δρόμους και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό έκανε μια παρέμβαση το ΚΕΔΑΚ με τους μηχανικούς mm-hmm. του. Έχουμε φέρει ειδικούς αρχιτέκτονες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης mm-hmm. που επιβλέπουν αυτά τα μονοπάτια και σας νομίζω και με την συνεργασία που έχουμε με, με τις Μονές δεν θα ξαναδείτε καμία θα έλεγα επέμβαση εάν δεν είναι σύμφωνα με, με τη διατήρηση αυτού του φυσικού κάλους που έχει το Αγίου Όρους.
0: Το ελπίζω και εγώ και φυσικά όλοι οι περιπατητές του Όρους. Να χαλαρώσουμε λίγο. Όταν ξεκίνησε αυτή η εκπομπή πριν από μερικούς μήνες, ο δικός μας σκοπός εδώ ήταν και παραμένει ο ίδιος να δίνουμε δηλαδή όσο περισσότερες εικόνες μπορούμε για να ταξιδεύουν οι ακροατές μας νοερά σε αυτό το μοναδικό στον πλανήτη τόπο. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω εσάς, κυρία Νανίκα, έναν άνθρωπο που νομίζω έχετε επισκεφτεί αμέτρητες φορές στο Όρος, να μας δώσετε τις δικές σας εικόνες από εκεί. Ίσως δύο-τρία περιστατικά, κάτι που σας έχει μείνει στη μνήμη, κάποια συνάντηση με κάποιο μοναχό, κάποιο κτίσμα ή ακόμα και κάποιο σημαντικό έργο του ΚΕΔΑΚ. Κάτι τέλος πάντων το οποίο φυλάτε μέσα και ίσως θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Να σας πω, αυτό που διαπιστώσαμε όταν εγώ ανέλαβα εδώ την Προεδρία του ΚΕΔΑΚ, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΔΑΚ, κάναμε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα το γεωπονικό τμήμα, με σκοπό να μπορέσουμε ώστε τις εργασίες που κάνουν, τις γεωργικές εργασίες οι μοναχοί mm-hmm. που είναι, θα έλεγα μάλιστα έχουν εξειδικευτεί σε πολλά από αυτά, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε επιστημονικά ώστε οτιδήποτε υπολείμματα υπάρχουν να γίνονται μεταλείπασμα. Mm-hmm. Γι' αυτό καταφέραμε και πήραμε ειδικούς κάδους, τους στείλαμε πάνω, τους εκπαιδεύσαμε τους μοναχούς, ώστε σε αυτή την προσπάθεια έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό έργο. Mm-hmm. Παράλληλα προσπαθούμε, σε αυτό που είπα το δεύτερο ερώτημά σας, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε μερικά από τα μοναστήρια τα οποία είναι ιδιαίτερα τα κτίρια mm-hmm. και ίσως δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν έχουν καταφέρει να βρουν χρήματα, ώστε από τα χρήματα που έχει το ΚΕΔΑΚ που είναι του Ελληνικού Δημοσίου mm-hmm. να ενισχύουμε αυτά τα ίσως πολύ μικρές σκήτες και ούτω καθεξής, ώστε να μπορέσουν και οι άνθρωποι να παραμένουν καλύτερα εκεί, αλλά μέσα στην όλη προσπάθεια της διαφύλαξης του, θα λέγαμε, διαφύλαξης του κάλους του οποίου mm-hmm. διαθέτει.
0: Φαντάζομαι μέσω αυτής της επαφής που είχατε με τους μοναχούς για αυτό το πρόγραμμα που ετοιμάζεται ναι. εκεί με το λείπασμα, φαντάζομαι κάποια έτσι πιο ιδιαίτερη, κάποιος διάλογος ίσως κάτι θα σας είχε μείνει από τις επαφές αυτές. Δεν ξέρω αν θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Εκεί φάνηκε πολλές φορές όταν προχωρήσαμε στα επιμέρους λεπτομέρειες, εκείνο που εντυπωσιάστηκα ήταν η γνώση που είχαν οι μοναχοί επάνω σε θέματα που ήταν, θα έλεγα, και επιστημονικά θέματα που θα περιμέναν από τους καθηγητές να τα λύσουν, και μαζί τους, θα έλεγα, ανταλλάξανε απόψεις ώστε και οι δύο βελτιωθήκανε, και οι δύο πλευρές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό με είχε εντυπωσιάσει, δηλαδή τη γνώση που είχαν πάνω σε ειδικά αντικείμενα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νανίκα, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία που είχαμε. Εύχομαι ολόψυχα το ΚΕΔΑΚ να συνεχίσει έτσι με την ίδια όρεξη και κυρίως με δημιουργικότητα το έργο της. Και εσείς να είστε καλά και να ταξιδεύετε στο Όρος και να το κρατάτε ζωντανό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχει ανάγκη το Όρος από τέτοιους ανθρώπους.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Να μας βοηθάτε. Ζητάμε τη βοήθειά σας.
0: Όσο μπορούμε κι εμείς.
1: Ώστε και εμείς να επιτελέσουμε καλύτερα το έργο μας. Χρειαζόμαστε και την κριτική σας στις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

0: Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μετά τη γνωριμία που είχαμε σήμερα με την αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους, φίλες και φίλοι, από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε την περιπλάνησή μας στην έρημο του Αγίου Όρους, να τη γνωρίσουμε βήμα-βήμα, εκπομπή προς εκπομπή, τα ασκητικά κελιά της, τα αγιασμένα μονοπάτια και τις ήρεμες ομορφές που αυτή έχει. Εμείς, φτάνοντας σήμερα σε αυτό το κομβικό σημείο για την εκπομπή και το διπολικό, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους εσάς που με τη συμμετοχή σας τηλεφωνική ή ραδιοφωνική μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε. Κλείνοντας, βρίσκουμε απαραίτητο να αναφέρουμε ότι στη σειρά των εκπομπών κατά τις οποίες επισκεφθήκαμε τα 10 μοναστήρια της Δυτικής Χερσονήσου, συλλέξαμε πληροφορίες από μια αρκετά μεγάλη σειρά βιβλίων και εντύπων. Το υλικό αυτό είναι στη διάθεσή σας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και της Φίβης Κωνσταντέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης, ενώ στη συλλογή των μηνυμάτων σας ήταν η Φίβη Κωνσταντέλου, τους οποίους ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για μία ακόμα φορά και εσάς για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ο διπολικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από το ειδικό σεμινάριο που έγινε στην Ιερά Μονή Βηθλεέμ Κοροπίου θα ακούσετε το πρώτο μέρος της συγγύσεως του πατρός Δανίλη Γούβαλη με θέμα «Κριτική της αρχαίας ελληνικής θρησκείας». Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου.
1: «Κριτική της αρχαίας ελληνικής θρησκείας». Τώρα τις τελευταίες δεκαετίες είμαστε αναγκασμένοι να ασχοληθούμε με τον επαγανισμό. Μας ήρθε κάπως απρόοπτα το νέο αυτό πρόβλημα και ίσως μας βρήκε και απροετοίμαστος και χρειάζεται να γίνουν κάποιες έρευνες, να γνωρίσουμε το θέμα, να γνωρίσουμε τι ακριβώς περιείχε η αρχαία ελληνική θρησκεία, να μπορέσουμε να εκδώσουμε και κάποιο βιβλίο, ώστε οι εργασίες αυτές να είναι στη διάθεσή σας για να μπορείτε να κάνετε διάλογο με τους νεοπαγανιστές, οι οποίοι σημειωτέων από πολύ καιρό είχαν προετοιμαστεί και φαίνονται να είναι το πλωστάσιο τους γεμάτο, ενώ το δικό μας ίσως είναι άδειο. Με αυτά που θα σας παρουσιάσω θα αλλάξουμε στο εξής, ότι η ευγνωμοσύνη μας προς τον Χριστό είναι άπειρη, διότι μας απάλλαξε από αυτά που θα δείτε στη συνέχεια. Αρχίζουμε με τα θεολογικά. Τι ιδέες είχαν οι αρχαίοι για το θείον? Περί αυτού έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Τώρα θα παρουσιάσουμε μερικά νέα στοιχεία και ξεκινάμε από το θέμα φόβος. Εμείς σαν χριστιανοί γνωρίζουμε ότι ο φόβος είναι ένα συνέστημα που έχει σχέση με τον πεπτοκότα άνθρωπο. Δεν μπορεί ποτέ σε καμία περίπτωση ο φόβος να έχει σχέση με το θείον. Λοιπόν, αν μελετήσουμε τους αρχαίους συγγραφείς θα δούμε ότι πολλές φορές οι θεοί αντιμετώπισαν το θέμα αυτό του φόβου. Ο Θεός υποτίθεται ότι είναι τέλειος, ότι έχει ειρήνη και αταραξία. Οι θεοί όμως των αρχαίων ήταν υποταγμένοι στο φόβο. Εφοβούνται λόγω χάρη της ερηνής. Πρόκειται για απεχθείς, φρικτές και αιμοδιψείς γυναικείες θεότητες που τιμωρούσαν τους εγκληματίες. Στο έργο του Εσχύλου Ευμενίδες παρουσιάζεται η Αθηνά να λέει στο λαό της: ανάμεσα στους αθανάτους, ανάμεσα σε όσους είναι κάτω από τη γη και ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχει η δύναμη των ερηνίων και υποσημαίνεται ότι οι ερηνίες τιμωρούν και θεούς με την ίδια ευχέρεια που τιμωρούν θνητούς. Από αυτό το έργο της Ευμενίδες εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι ερηνίες αποτελούν εγγύηση ότι οι θεοί θα προσέχουν πώς συμπεριφέρονται στους ανθρώπους. Ο φόβος των ερηνίων περιορίζει τη δράση των θεών. Παράβαλε Σομερστάιν, Εσχύλου Ευμενίδες, μετάφραση Νικολάου Γεωργαντζόγλου, εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα, 2054. Για τον Δία αναφέρει η μυθολογία ότι φοβόταν πολύ τον Τυφωέα, ένα τέρας με 100 κεφάλια, και ότι κινδύνευσε σοβαρά από αυτόν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Στους θεούς των αρχαίων Ελλήνων βλέπουμε συμπεριφορές που και γεγονότα που καθόλου δεν αρμόζουν σε θεούς. Έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες θεοί οδηγήθηκαν σε δίκη για να δικαστούν για κάποιες πράξεις τους. Ακούστε τώρα τους θεούς να τους πηγαίνουν στο δικαστήριο. Ένα παράδειγμα. Ο γιος του Ποσειδώνος Αλυρόθιος είχε βιάσει την θυγατέρα του Άρη και ο Άρης εφώνευσε τον Αλυρόθιο. Για τον φόνο του Άρης δικάστηκε σε λόφο των Αθηνών, τον Άριο Πάγο, σε δικαστήριο που απετελείτο από τους άλλους θεούς. Το να δικαστεί ένας θεός από θεούς μπορεί ίσως να είναι υποφερτό, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες θεοί δικάστηκαν από θνητούς. Θα παρουσιάσουμε μία σχετική περίπτωση. Αφορά την φιλονικία δύο θεών για το ποιος θα είναι πολιούχος μιας πόλεως. Είχε ξεσπάσει ένας καυγάς ανάμεσα στον Ποσειδώνα και στην Ήρα. Μήλο της Έριδος ήταν η πόλη του Άργους. Για να βρεθεί λύσης κατέφυγαν σε έναν θνητό, τον Φορονέα. Ανήκει στους ήρωες του Άργους. Σαν διαιτητής έβγαλε την απόφαση ότι το Άργος πρέπει να δοθεί στην Ήρα. Οπωσδήποτε, όταν ένας θνητός γίνεται κριτής σε φιλονικές θεών, δεν δίδεται η αρμόζουσα εικόνα του θείου. Ο Θεός είναι τέλειος και κρίνει τον ατελή άνθρωπο. Το αντίθετο δεν ευσταθεί. Και είναι πολύ κακό να αναγκάζεται κάποιος να δεχτεί μια θρησκεία με ατέλειες και φάλτσα. Υπήρχε μια εορτή που ετελείτο στην Βιωτία και λεγόταν Δέδαλα. Τα κοινά δέδαλα γίνονταν κάθε έτος. Τα μικρά ανά 7 έτη και τα μεγάλα κάθε 60. Η εορτή ήταν αφιερωμένη στην Ήρα. Η υπόθεση της εορτής αναφερόταν στο γεγονός ότι η Ήρα είχε απομακρυνθεί από τον Δία και στη συνέχεια τα βρήκε μαζί του. Δηλαδή, λόγω των πολλών εξωσυζυγικών δραστηριοτήτων του Δία, η Ήρα αναγκάστηκε να τον εγκαταλείψει και να καταφύγει στην Εύβοια. Παρίστανε την Χήρα και ήταν στην Εύβοια. Με ένα τέχνασμα όμως που χρησιμοποίησε ο Δίας, επανήλθε κοντά του. Τα φτιάξανε. Η συμφιλίωση Δία και Ήρας απετέλεσε το θέμα αυτής της εορτής. Τα τσουγκρίζω με κάποιον και μετά συμφιλιώνομαι μαζί του. Αυτό αρμόζει για μας τους θνητούς. Αυτό δεν ταιριάζει στα θεϊκά πρόσωπα. Η σωστή θρησκεία οφείλει να δίνει την πρέπουσα εικόνα του θείου. Δεν αρμόζει να το περιβάλλει με πάθη και λατώματα που ταιριάζουν σε εμάς τους ατελείς ανθρώπους. Σε πολλά θέματα παρουσιάζονται θεοί που ένας να έχει διαφορετική άποψη από τον άλλον. Λόγω χάρη στον Τροϊκό πόλεμο, οι θεοί κρατούσαν διαφορετικές θέσεις. Άλλη γραμμή είχε η Αθηνά και άλλη ο Άρης. Η Αθηνά προστάτευε τους Έλληνες και ο Άρης τους Τρώες. Διαφωνίες και διχόνες μεταξύ των θεών, όπως ήταν φυσικό, ενέπνεαν αντίστοιχες συμπεριφορές μεταξύ των ανθρώπων που τους ελάτρευαν. Και τώρα πάμε σε βαρύτερα. Αναφέρεται περίπτωσης που ο ένας θεός τα φτιάχνει με την θεά σύζυγο άλλου θεού και ο απατημένος σύζυγος ανακαλύπτει τη μοιχεία. Τέτοιο περιστατικό μας διηγείται ο Όμηρος στην Οδύσσεια. Ο Ήφαιστος ανακάλυψε τη μοιχεία της γυναίκας του Αφροδίτης με το θεό του πολέμου τον Άρη. Ερωτικά συμπλέγματα του Άρη και της Αφροδίτης είναι συνηθισμένα στα πλαστικά μνημεία και στα ζωγραφικά έργα των ρωμαϊκών κυρίως χρόνων. Για να τα βλέπουν οι άνθρωποι και να εμπνέονται. Αυτά ήταν τα χάλια της αρχαίας θρησκείας. Και αν κάποια γυναίκα απατούσε τον σύζυγό της, μπορούσε να τον πάει σε κάποιο ναό, να του δείξει αυτό το σύμπλεγμα και να του πει ότι και η θεά το ίδιο έκανε. Θα αναφέρουμε τώρα το Σαλμονέα. Ο Σαλμονεύς ήταν βασιλεύς της πόλεως Σαλμόνης στην περιοχή της Ηλίας. Ήταν μάλιστα και ιδρυτής αυτής της πόλεως. Είχε μία μονογενή θυγατέρα, την Τυρό, το τι με ύψιλον, το ρο με ωμέγα, που ήταν πολύ όμορφη. Ξεχώριζε για την λευκότητα του σώματός της. Γι' αυτό πήρε το όνομα Τυρό. Την ερωτεύτηκε ο Ποσειδών και την διακόρευσε. Ταύτης δια το κάλος εραστής Ποσειδών, ο ταύτης την Παρθενίαν Λύσας. Διόδωρος ο Σικελιώτης, βίβλο έκτης, αποσπάσματα 7. Βλέπετε, σε αυτά τα ανδραγαθήματα δεν είχε μόνο επίδοση ο Δίας. Και η περίπτωση της θεάς Ήρας είναι χαρακτηριστική. Και εδώ βλέπουμε πάλι ότι δεν δίνεται καλή εικόνα του θείου. Είχε ένα πάθος. Είχε σε υπέρμετρο βαθμό το πάθος της ζηλοτυπίας. Η διάθεσή της για φιλονικία μπορούσε να φτάσει στα όρια της μανίας. Η οργή της έκανε όλο τον Όλυμπο να τρέμει. Με αιτία την ζηλοτυπία εδίωξε την Λιτό, την Αλκμίνη, την Ιώ, την Σεμέλη, την Δανάη, την Καλιστό και άλλες αντίζηλες. Μεγάλη εχθρότητα έτρεφε εναντίον του Ηρακλή και του Διονύσου. Ανάμεσα στους θεούς πολλές φορές αναπτύσσονται μίση. Ο Ασκληπιός, ο γιος του Απόλλωνος, με την ιατρική του τέχνη έκανε αντίπραξη στον Πλούτονα, τον θεό του Άδη. Ο Πλούτον παραπονέθηκε γι' αυτό στο Δία. κατηγορούσε τον Ασκληπιό ότι του μείωνε την εξουσία. Τότε ο Δίας θανάτωσε με κεραυνό τον Ασκληπιό. Ο Απόλλων, για να εκδικηθεί το θάνατο του γιού του, σκότωσε τους Κύκλοπες, τους γιους του Δία. Αυτοί προσέφεραν στο Δία κεραυνούς που τους κατασκεύαζαν στην Αίτνα. Δηλαδή, ο ένας θεός σκοτώνει τα παιδιά του άλλου. Ο Δίας του Απόλλωνος και ο Απόλλων του Δία. Ωραίοι θεοί, επειδή εσύ μου σκότωσες τον Ασκληπιό, και εγώ θα σου σκοτώσω τους Κύκλοπες, ένα σου και ένα μου. Να πάμε και στο Διόνυσο. Όποιος ήταν αντίθετος προς τον Διόνυσο, προς τη λατρεία του, προς τους οπαδούς του, δοκίμαζε πολύ σκληρή αντιμετώπιση. Ενέπνεε σε αυτόν άγρια μανία και πέθαινε συνήθως παράσοντας τον εαυτό του. Στην Αττική, κοντά στην Πεντέλη, υπήρχε ο Αττικός Δήμος της Ικαρίας, εκεί που είναι τώρα ο Διόνυσος που λέμε. Ο Ικάριος είχε φιλοξενήσει εκεί τον Διόνυσο και πήρε σαν δώρο το κλίμα. Εκείνος το καλλιέργησε, έφτιαξε κρασί και το έδωσε να το δοκιμάσουν συμπολίτες του. Εκείνοι σαν μέθησαν, νόμισαν ότι ο Ικάριος τους δηλητηρίασε και γι' αυτό τον εφώνευσαν. Όταν τον βρήκε η κόρη του Ιρηγόνη νεκρό κάτω από ένα δέντρο, αυτοκτόνησε με απαγχωνισμό από το ίδιο δέντρο. Πριν απαγχωνιστεί, ζήτησε από τον Διόνυσο να κάνει εκδίκηση. Ας δούμε πώς ενήργησε ο Διόνυσος. Είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση που δείχνει το ηθικό ποιόν των αρχαίων θεών. Έστειλε καταρχήν λιμνική νόσο στην Αττική. Έπειτα ενέπνεε μανία στις κοπέλες της Αττικής. Αυτή η μανία τις οδηγούσε σε απαγχωνισμό όμοιο με εκείνον της Ιρηγόνης. Η δικαιοσύνη απαιτούσε οι δύο θάνατοι του Ικαρίου και της Ιρηγόνης να εκδικηθούν με δύο θανάτους. Αλλά πού να βρεις δίκιο, πού να βρεις το δίκιο σου με τον Διόνυσο. Αυτός ο Θεός διέπρεπε στην εκδικητική μανία. Την μοχθηρία του Διόνυσου τη συναντούμε και στην περίπτωση των τριών θυγατέρων του Μηνία, βασιλέως του Ορχομενού. Είχαν και οι τρεις τραγική τύχη, διότι αρνήθηκαν να δεχθούν τη λατρεία του Διονύσου. Επίσης, την σκληρότητα του Διονύσου την εγνώρισε και ο Πενθεύς, βασιλεύς των Θηβών, ο οποίος εμπόδιζε τα διονυσιακά όρια που γίνονταν στον Κιθερώνα. Κάθε τρία έτη ανέβαιναν εκεί οι γυναίκες της Βιωτίας με λιμένες τις κόμες, στεφανωμένες με κυσούς, και έκαναν ξέφρενες τελετουργίες. Χόρευαν σε έξαλλη κατάσταση. Ο Διόνυσος ενήργησε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει κακό τέλος ο Πενθεύς. Του έβαλε την ιδέα να πάει στον Κιθερώνα και να παρακολουθεί κρυφά την εορτή. Εκεί έγινε κυριολεκτικά κομμάτια από μια ομάδα μενάδων, επικεφαλής των οποίων ήταν η μητέρα του Αγάβη. Αυτή βρισκόταν σε βακχική παραφορά και τον νόμισε άγριο θηρίο. Έτσι τιμωρήθηκε αυτός που εμπόδιζε τη λατρεία του Θεού. Ο Θεός τον περιποιήθηκε και μάλιστα χρησιμοποιώντας την μητέρα του σαν όργανο. Στις διονυσιακές εορτές υπήρχε πολύ παραλήρημα. Έδιναν την εντύπωση ότι κάποιο πονηρό πνεύμα έμπαινε μέσα στον άνθρωπο που αναμόχλευε τα κατώτερα ένστικτα και οδηγούσε σε εκδηλώσεις μη ελεγχόμενος από την ανθρώπινη λογική. Όσοι μετήχαν στις διονυσιακές εορτές περιφέρονταν μεθυσμένοι σε κατάσταση εκστατική και παραλυρηματική. Σύμβολο των εορτών ήταν ο φαλός, που τον περιέφεραν όρθιο τραγουδώντας εσχρά τραγούδια, βγάζοντας εκστατικές φωνές, κρούοντας με παράφορο έξαψη αυλούς και τύμπανα και καταβροχθίζοντας εμάσουσες σάρκες ζώων που σπαράσονταν. Πρόκειται για τη λεγόμενη διονυσιακή ομοφαγία. Τα τραγούδια που έλεγαν ονομάζονταν φαλικά άσματα. Ένα τέτοιο τραγούδι συνδεδεμένο με την εορτή Μικρά Διονύσια μας το περισσώζει ο Αριστοφάνης στην κωμωδία του Αχαρνής. Σε αυτό κάθε τόσο υπάρχει αναφώνηση «Ο Φαλής, Φαλής». Η ονομασία αυτή δηλώνει τον Βάκχο ή φίλο του Βάκχου ή προσωποποίηση του Φαλού. Ένα απόσπασμά του «Πολό γάρ εστ ίδιον ο Φαλής, Φαλής» κλέπτουσαν εφρόν ορικήν ηλιφόρον την στριμοδόρου θράταν εκ του φελαίος μέσιν λαβόν άραντα καταβαλώντα κατά γιγαρτής ο Φαλής Φαλής. Εδώ εκφράζεται μια πορνική επιθυμία. Θα την πραγματοποιήσει ο άντρας αν μπορέσει να βρει στον δρόμο μια γυναίκα ροδαλή και παχουλή, την Θράκα, δηλαδή καταγόμενη από τη Θράκη, η οποία να ζει στην περιοχή του Φελαίος, στην Αττική, για να την καταγιγαρτήσει. Αν κοιτάξουμε σε ένα λεξικό της αρχαιοελληνικής το ρήμα «καταγιγαρτίζω», θα διαβάσουμε «εξάγω τα γίγαρτα, τα κουκούτσια, μεταφορικός επί εσχρά σημασίας». Αριστοφάνης Αχαρνής 275. «Μέσιν λαβόν άραντα καταβαλώντα καταγιγαρτής ο Φαλής Φαλής». Δηλαδή, να την πιάσω από τη μέση, να την πάρω, να την κάτσω, να την καταξεκουκιάσω ο Φαλή Φαλή. Δηλαδή, το πνευματικό επίπεδο μοιάζει με αυτό που παρατηρείται σήμερα σε κάποιους νεαρούς που ξενυχτάνε στην τηλεόραση βλέποντας πορνοτενίες. Και σε αυτές τις ταινίες οι παραγωγοί διαλέγουν σαν πορνοστάρ κάποια ορικήν υλοφόρων θράταν, δηλαδή ροδαλή και παχουλή με σάρκες που να ερεθίζουν. Πριν από το φαλικό άσμα, σε αυτό το κείμενο του Αριστοφάνη περιφέρεται μία πομπή. Μπροστά προχωρεί μία κοπέλα που κρατεί στο κεφάλι κάνιστρο, κανιφόρος, και από πίσω ακολουθεί κάποιος που λέγεται Ξανθίας. Ένα πρόσωπο της κωμωδίας, ο Δικαιόπολης, Αθηναίος αγρότης, συνιστά στον Ξανθία: «Ω Ξανθία, σφών δεστήν ορθώς εκταίος ο Φαλός, εξόπιστε της κανιφόρου». Δηλαδή, «και εσύ Ξανθία πρόσεχε, κράτα τον Φαλό ορθό, πίσω από την κόρη κράτα τον». Τα σχόλια περιτεύουν. Εν τω μεταξύ, κατά την διάρκεια της πομπής λέγονταν πολλά τολμηρά και εσχρά. Μια ιδέα παίρνουμε από αυτήν την κωμωδία του Αριστοφάνους. Ο Δικαιόπολης άλλοτε μιλεί στον Διόνυσο και άλλοτε απευθύνει πορνικά λόγια στην κανιφόρο Παρθένο. «Ως μακάριος όστις σοπίσει κακποιήσεται γαλάς». Σύμφωνα με ένα βιβλίο που τιτλοφορείται «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο 34, Αριστοφάνης, Αχαρνής, εκδόσεις Επικαιρότητα», ο στίχος μεταφράζεται ως εξής: «Καλότυχος όποιος στο κάνει και κάνει μαζί σου γατάκια». Στις διονυσιακές εορτές τα τολμηρά πειράγματα και τα βρωμόλογα ήταν στην ημερησία διάταξη. Αυτά γίνονταν ιδιαίτερα στην εορτή των ανθεστηρίων. Με τα ανθεστήρια άρχιζαν τα λεγόμενα μεγάλα Διονύσια. Καθώς ήσαν ως επιτοπλίστων ντυμένοι μασκαράδες σε σιλινούς, σε σάτυρους κλπ. Και καθώς μεθούσαν δοκιμάζοντας το νέο ίνο, άνοιγαν το στόμα τους και έκαναν κάθε σόκινα στεϊσμό. Ο Θεός τους τέτοια ήθελε. Μελετώντας τους αρχαίους συγγραφείς βλέπουμε να είναι κάτι το διαδεδομένο η παιδεραστία. Και λέγοντας παιδεραστία, κατά την εκδοχή εννοούμε και την ομοφιλοφιλία. Εκεί που γίνεται λόγος για τη δράση του τάδε ανδρός, στη ρήμη του λόγου γίνεται αναφορά σε κάποιον άλλο άνδρα ερωμένο του πρώτου. Ένα παράδειγμα. Κάπου ο ιστορικός Διόδωρος ο Σικελιώτης ομιλεί για την δράση και τη συμπεριφορά των τριών γιών του Πισιστράτου. Για τον τύρανο ύπαρχο αναφέρει ότι έβαλε στο μάτι κάποιον νεαρό. «Κέτινος μοιρακίου διαφόρου την όψην ύπαρχος εραστής». Βίβλο Δεκάτης, αποσπάσματα 17. «Μοιράκιον» θα πει παλικαράκι. «Διάφορον την όψην» σημαίνει εξαιρετικά όμορφο. Ο ίδιος ιστορικός, αναφερόμενος σε κάποιες δύσκολες ώρες στη ζωή της Σπάρτης, ομιλεί για έναν φάλανθο. Αυτός κρίθηκε επικίνδυνος από τους εφόρους και έγινε πρόταση να φωνευτεί. Τον υποστήριξε όμως κάποιος αγαθιάδας, ο οποίος συνδεόταν με ερωτικό δεσμό μαζί του. Τον δε πλήστον ιωμένων δίν αποκτήνετον φάλανθον, αγαθιάδας εραστής αυτού γεγονός, είπεν και λοιπά. Απόσπασμα βιβλίο από την 8ο βίβλο του Ισιδώρου του Διοδόρου Σικελιώτη, κεφάλαιο 17. Δυστυχώς η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων έδινε όθηση στο θέμα της παιδεραστίας. Κάποτε έτυχε να παρακολουθήσω μια τηλεοπτική εκπομπή όπου υποστηρίζονταν πολλές θέσεις ελληνολατρών. Παρενέβηκε μια καθηγήτρια πανεπιστημίου για να τους υποστηρίξει κι αυτή. Κατόπιν παρενέβηκε η γνωστή βυζαντινολόγος Αρβελέρ. Μεταξύ άλλων είπε: «Καλά έλεγε ο Γρηγόρος ο θεολόγος, να πάρουμε ό,τι καλό είχε η αρχαία Ελλάδα, αλλά όχι και την παιδεραστία». Το θέμα της παιδεραστίας και της ομοφιλοφιλίας στην αρχαία Ελλάδα είχε θεολογικά ερίσματα. Την έμπνευση την έδιναν οι θεοί του Ολύμπου. Πρώτος θεός που επενόησε την παιδεραστία ήταν ο Απόλλων. Έβαλε στο μάτι ένα πανέμορφο βασιλόπουλο των Αμικλών της Λακωνίας, τον Ιάκυνθο. Παράλληλα φρόντισε να κακοποιήσει τον αντίζηλό του, τον ποιητή Θάμηρη. Τον Δία τον έθελξε ο γιος του βασιλέως Τρώα Γανιμίδης, Νεανίας Εξεσίου Κάλους. Γράφησε σχετικό έργο ο Ανδρέας Λεντάκης. Όμως ο Δίας δεν περιορίστηκε στο γυναικείο φύλο, συγκινήθηκε και από το ανδρικό. Ερωτεύτηκε τον ωραίο Γανιμίδη που τον απήγαγε, αφού πρώτα μεταμορφώθηκε σε αετό και τον έκανε ενοχό του για να τον έχει πάντα κοντά του. Έτσι η αναγνωρισμένη και ευρύτατα διαδεδομένη ανάμεσα στους Έλληνες παιδεραστία, της οποίας η άσκηση ρυθμιζόταν με νόμους, βρήκε και την αντίστοιχη ουράνια έκφραση με την προβολή της στο Ολυμπιακό Πάνθεο. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο δικαιωνόταν θρησκευτικά η γήινη εξάσκησή της. Κλείνοντα εισαγωγικά, ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα, 1 σελίδα 116. Αφού ο Δίας, ο Απόλλων, δεν αρκούντο στο έτερο φίλων, γιατί να υστερήσουν σε αυτό το σημείο και οι θνητοί? Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Αφού λες Δίας Γανιμίδης, Απόλλων Ιάκυνθος, μπορείς να πεις και αγαθιάδας φάλανθος και ύπαρχος μοιράκιων διάφορων την όψιν, καθομοίωσιν των θεών τους κατά μάνα κατά τάτα. Τα επόμενα είναι από τον εκμάνης καταγόμενο Πέτρο Καλονάρο, που υπήρξε σπουδαίος λόγιος του περασμένου αιώνος, ιστορικός και λαογράφος. Προέρχονται από το λήμα παιδεραστία στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ηλίου, μόνο που από την καθαρεύουσα τα μεταφέρουμε στην καθομιλουμένη. Υπό τη μορφή της αρχικής ακόμη μίξεως ήταν καθιερωμένη στην Κρήτη από τα μινωικά χρόνια και διατηρήθηκε εκεί και μετά την εισβολή των Δωριαίων. Στις δωρικές κυρίως πολιτείες το θεωρούσαν ντροπή για ένα νέο καλής καταγωγής να μην έχει τύχει να τον προσέξει ιδιαίτερος ένας άνδρας εραστής. Ο τελευταίος αυτός στην Κρήτη ονομαζόταν Ισπνίλας ή Ίσπνιλος, ενώ ο αγαπόμενος Πες Κλινός και Αΐτας. Ό,τι δε η παιδεραστία υπό την μορφή της φιλίας και μόνο ήταν ανεκτή γενικώς, μαρτυρείται από όλους τους αρχαίους συγγραφείς. Με την πάραδο όμως του χρόνου και την βαθμία χαλάρωση των ηθών, η παιδεραστία κατέστη στίγμα επονίδιστο, ιδιαίτερα κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Και αυτό μαρτυρείται από πλήθος άλλες πηγές, στιχουργήματα, επιγράμματα και διηγήσεις, οι οποίες αυτονούν κυρίως τα λεγόμενα σοφιστικά μυθιστορήματα, εφεσιακά, ξενοφόντος κλπ. Και στις ερωτικές και συμποσιακές πραγματείες.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, σας μεταδώσαμε σήμερα το πρώτο μέρος της εισηγήσεως του πατρός Δανίλη Γουβαλή με θέμα «Κριτική της αρχαίας ελληνικής θρησκείας». Η εισήγηση αυτή έγινε στην Ιεραμονή Βηθλεέμ στα πλαίσια ειδικού σεμιναρίου. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Χριστός Ανέστη, φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Η προσεχής Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή μετά από το Πάσχα, είναι η Κυριακή του Τυφλού. Και θα μου επιτρέψει η αγάπη σας να ασχοληθούμε λίγο με τα βιβλικά αναγνώσματα της ημέρας. Θα διαβαστεί το πρωί της Κυριακής στους ναούς μας ως αποστολικό ανάγνωσμα ένα τμήμα του 16ου κεφαλαίου των Πράξεων, η στίχη 16 έως και 34. Εγένετο δε πορευωμένων ημών εις προσευχήν, παιδείς κιντινά έχουσαν πνεύμα πίθωνος, απαντήσε ημίν ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και το Σίλα, έκραζε λέγουσα, ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε επί πολλάς ημέρας. Διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύματι, είπε, παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού, εξελθήν απ' αυτής. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Ειδώντες δε οι Κύριοι αυτοίς ότι εξήλθεν η ελπής εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σίλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας. Και προσαγαγώντες αυτούς της στρατηγής είπων, ούτε οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην Ιουδαίοι υπάρχοντες, και καταγγέλου συνέθεια ούκ εξεστήν ημίν παραδέχεστε ουδέ ποιήν Ρωμαίοι σούσι. Και συνεπέστη ο όχλος κατ' αυτόν και οι στρατηγοί περιρίξαντε σε αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζειν. Πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλαντε στο δεσμοφύλακι ασφαλώς τηρήν αυτούς. Ως παραγγελίαν τη αύτην ηλιφός έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Ας σταματήσουμε ως εδώ. Ο Απόστολος Παύλος μόλις είχε δει το νυχτερινό εκείνο όραμα με τον Μακεδόνα που του είπε, διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν, και αφού άφησε την Τρία πέρασε στη Σαμοθράκη και από εκεί στην απέναντι Νεάπολη, από όπου κατέληξε στους Φιλίππους, τη σπουδαιότερη ρωμαϊκή αποικία στην περιφέρεια της Μακεδονίας. Αυτές τις μέρες οι Φίλιππι είχαν βρεθεί στην επικαιρότητα λόγω της επισκέψεως του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, ο οποίος προσκλήθηκε από τη Μητρόπολη Φιλίππων, αφενός μεν για να εορτάσουν την Αγία Λιδία, την Πορφυρόπολη, την πρώτη Ευρωπαία γυναίκα η οποία δέχτηκε το μήνυμα του Ευαγγελίου και ευαπτίστηκε εις το όνομα του Χριστού από τον Απόστολο Παύλο, αφετέρου δε για να εγκαινιάσουν ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο στο όνομα του Αποστόλου Παύλου, το οποίο η Ιερά Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, από ευγνωμοσύνη προς τον φωτιστή της εκκλησιαστικής της περιφερίας και της Μακεδονίας όλης αλλά και της Ελλάδος, Απόστολο Παύλο, ανοίγειρε και αφιέρωσε σε αυτόν. Έχει βεβαίως και τον Μητροπολιτικό της Ναό αφιερωμένο στον Απόστολο Παύλο, αλλά και ετούτο είναι μία ακόμα τιμή της τοπικής εκκλησίας των Φιλίππων προς τον Μεγάλο Απόστολο των Εθνών. Εδώ λοιπόν στους Φιλίππους μετά την βάπτιση της Λιδίας της Πορφυροπόλιδος, την οποία γιορτάσαμε όπως είπαμε στις 20 Μαΐου, έμειναν ο Παύλος με το Σίλα, τον μαθητή και συνεργάτη του, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Πρέπει να πούμε ότι ήταν εξαιρετικά φιλόξενη η Λιδία και επέμεινε στο να μείνει στο σπίτι της ο Παύλος με τη συνοδεία του, να τους φιλοξενήσει για ένα διάστημα, και με ορμητήριο το σπίτι της Λιδίας ευαγγελίζοντο των Χριστών στους κατοίκους των Φιλίππων. Μια μέρα λοιπόν, καθώς πήγαιναν προς τον τόπο της προσευχής, ο τόπος προσευχής
προσδιορίζεται κοντά στον ποταμό, εκεί που είναι σήμερα ο ναός Βαπτιστήριο, επωνόματι της Αγίας Λιδίας. Καθώς πήγαιναν λοιπόν, συνέβη να τους συναντήσει μια νεαρά δούλη, η οποία είχε πνεύμα

βλέπονταν. Αυτή ακολούθησε κατά πόδας τον Παύλο και το Σίλα και φώναζε λέγοντας: «Ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού, του υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας». Αυτοί εδώ οι άνθρωποι, δηλαδή ο Παύλος και ο Σίλας, είναι δούλοι του Θεού του υψίστου και μας φανερώνουν το δρόμο της σωτηρίας. Και αυτό το πράγμα το έκανε επί πολλές μέρες. Βλέπουμε στην περίπτωση αυτή το δαιμόνιο, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, να λέει μια αλήθεια. Και βέβαια ήταν δούλοι του Θεού του υψίστου οι δύο Απόστολοι. Και βέβαια εφανέρωναν τον δρόμο της σωτηρίας με το κήρυγμά τους. Όμως οι δαίμονες δεν έχουν ποτέ καλό σκοπό. Πίσω από αυτή την ομολογία της αλήθειας, ο Σατανάς είχε το σχέδιό του. Δεν ήταν που ήθελε να κάνει διαφήμιση στους Αποστόλους και στο έργο τους. Αντίθετα, ήθελε να διαφημίσει το όργανό του, την μαντευωμένη δούλη, ώστε να της δώσει εμπιστοσύνη ο κόσμος, να την πιστεύει σε όσα λέει. Και τότε εκείνος θα έκανε κυριολεκτικά χρυσές δουλειές μέσω αυτής. Θα υποσκέλιζε και θα εχαντάκωνε κόσμο και κοσμάκι. Έτσι είναι πάντοτε ο διάβολος. Ποτέ δεν έχει καλό σκοπό. Καμουφλάρει βέβαια τις παγίδες του, κρύβει τα σχέδιά του, σκεπάζει το σκοτεινό του πρόσωπο, ιδάλλως ασφαλώς κανένας δεν θα τον πίστευε. Αλλά και σήμερα υπάρχουν πρόσωπα σαν την μαντευωμένη των Φιλίππων, που έχουν και αυτά πνεύμα πίθωνος. Μάντις και μέντιουμς και μάγοι και αναστενάριδες που είχαν τη δημητική τους προχθές του Αγίου Κωνσταντίνου και χαρτορίχτρες και αστρολόγοι και οροσκόποι και καφετζούδες και ένα σωρό άλλα όργανα του αρχαίου όφεως, του πίθωνος του ανθρωποκτόνου. Μερικοί από αυτούς αποκαλύπτουν βεβαίως και κάποια πράγματα αληθινά κάπου-κάπου. Και τρέχουν οι αφελείς κοντά τους και τους δίνουν εμπιστοσύνη και τους ζητάνε να λύσουν μάγια, να διώξουν τη βασκανία, να τους πούνε το μέλλον, να φανερώσουν την τύχη τους, να τους ανακαλύψουν κρυμμένα ή χαμένα αντικείμενα ή πρόσωπα, να τους θεραπεύσουν από το κακό μάτι, όπως λένε, και κάτι άλλα παρόμοια. Ω, αν ήξεραν οι δυστυχείς, τίνος την πόρτα χτυπούν και από ποιον ζητούν βοήθεια. Ω, αν έβλεπαν πίσω από τα χαμόγελα στα πρόσωπα όλων αυτών των μαντευωμένων, τίνος η απέσια και συχαμερή και ευδελιγμένη μορφή υποκρύπτεται. Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ο αυθέντης όλων αυτών των ανθρώπων που λένε και κάνουν τα παράξενα είναι ο ίδιος ο διάβολος, ο δραπέτης των ουρανών, ο αιωσφόρος, ο εχθρός μας και αντίδικός μας. Αυτός που μόνο μίσος αβυσαλαίο και απίθμενο νιώθει μέσα του για όλους μας. Ο Απόστολος Παύλος το ήξερε αυτό πολύ καλά, γι' αυτό και δεν δέχτηκε τη μαρτυρία της μαντευωμένης, αλλά εγύρισε αγανακτισμένος και είπε στο ακάθαρτο πνεύμα που κατοικούσε μέσα στη δούλη εκείνη: «Παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού, εξελθήν απ' αυτής. Σε διατάσσω επικαλούμενος το όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις μέσα από αυτή την κοπέλα». Και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Και πραγματικά το δαιμόνιο, μη αντέχοντας την εντολή του Αγίου Αποστόλου που του δόθηκε στο Πανάγιο και προσκυνητό όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έφυγε την ίδια στιγμή. Και έτσι ελευθερώθηκε η κοπέλα, η οποία έχασε πια την ικανότητα της μαντείας και σταμάτησε να μαντεύει. Κάποτε οι μάγοι και οι μάντις και οι άλλοι ψευδοπροφήτες του διαβόλου λένε και καλές συμβουλές.
όπως παραδείγματος χάρη να κάνεις λειτουργίες

και αγιασμούς και ευχέλαια κλπ. Ή έχουν στο σπίτι τους εικόνες και σταυρούς και άλλα ιερά αντικείμενα. Δεν είναι από πίστη στο Θεό, ούτε από ευσέβεια και ευλάβεια, ούτε από ειλικρινή ένθεα αισθήματα που τα λένε αυτά τα λόγια ή τα έχουν αυτά τα ιερά αντικείμενα. Όλος αντιθέτως, είναι από πονηρία, είναι καμουφλάζ για να κρύψουν τα διαβολικά σχέδια και τις παγίδες του αρχεκάκου. Είναι για να δώσει κανείς εμπιστοσύνη και να τους παραδοθεί. Τότε βέβαια ο Σατανάς αποκτά εξουσία πάνω σε αυτόν που έκαμε αυτή τη χοντρή γκάφα να δώσει εμπιστοσύνη και άντε να ξεμπλέξεις μετά από μια τέτοια θανατηρή σχέση. Όπως είπα νωρίτερα, τις μέρες του Αγίου Κωνσταντίνου είχαν την δημητική τους τα λεγόμενα αναστενάρια σε διάφορα μέρη της πατρίδας μας. Άνθρωποι με εικόνες των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα χέρια χόρευαν μενόμενοι με γυμνά τα πόδια πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Αλλά τι είναι αυτό? Βλέπουμε εικόνες να επικαλούνται τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον πατέρα της Ρωμιοσύνης, τον Ισαπόστολο, αυτόν ο οποίος έβγαλε την εκκλησία από τις κατακόμβες, εσταμάτησε τους διωγμούς, τις επέτρεψε να αναπνέει, την αναγνώρισε επίσημα, πήρε το σταυρό της και τον έκανε σύμβολο του κράτους, εστερέωσε την Ορθοδοξία δια της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, κατεστόλισε την αυτοκρατορία με ιερούς ναούς, μερικοί από τους οποίους σώζονται μέχρι και σήμερα, έδωσε μια χριστιανική πρωτεύουσα στη χώρα του στη θέση της ιδωλολατρικής Παλαιάς Ρώμης, άλλαξε το ρου της ιστορίας όσον αφορά το Ευαγγέλιο και επικαλούνται αυτόν ακριβώς. Αλλά τι είναι αυτά τα αναστενάρια? Είναι μια διαβολική πομπή και σατανική παγίδα και ψυχοκτόνο τόλμημα. Αλιβάνιστοι άνθρωποι, αλειτούργητοι, αταπείνωτοι, ανεξομολόγητοι και αμετανόητοι, σκληρημένοι μέσα στην αμαρτία, ξαφνικά τέτοιες μέρες θυμούνται και τις εικόνες, ανάβουν και λαμπάδες και χορεύουν το σατανικό χορό των αναστεναριών όπως οι δαίμονες μέσα στο πυρ της κολάσεως. Τι τις θέλουν τις εικόνες? Γιατί τις χρησιμοποιούν? Μα για να κλείσουν τα μάτια των αφελών και να τους δώσουν εμπιστοσύνη. Τι τον θέλουν τον Άγιο Κωνσταντίνο? Μα μόνο για να εκμεταλλευτούν το όνομά του. Και βέβαια, εάν κανείς έχει μάτι που κόβει, θα δει ότι και τις εικόνες τις ατιμάζουν, τους κρεμάνε κουδούνια. Τι είναι εικόνες να τους κρεμάς κουδούνια, κατσίκες? Αγαπητοί μου, όλα αυτά είναι η πονηρία του διαβόλου. Το θράσος και η ανέδειά του δεν έχει όρια. Αλλά το φταίξιμο δεν είναι εξ ολοκλήρου δικό του. Φταίμε κι εμείς που δεν ανοίγουμε τα αυτιά μας στο Λόγο του Θεού να μάθουμε, να καταρτιστούμε, να εδραιωθούμε στη σώζουσα αλήθεια. Φταίμε που δεν έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη σε αυτόν που από αγάπη για μας έγινε άνθρωπος και έχισε το αίμα του το Πανάγιο πάνω στο Σταυρό για να μας σώσει. Κατέβηκε ένα τριήμερο μέχρι τα ταμεία του Άδου για να μας αναζητήσει, που έκαμε το παν για να μας γλιτώσει από την αμαρτία, από το θάνατο και από τον απέσιο τύρανο, τον διάβολο. Αλλά καθόμαστε και δίνουμε εμπιστοσύνη στον αρχέκακο, τον πλάνο, τον αρχηγό της πονηρίας και πατέρα του ψεύδους, τον πανάθλιο άρχοντα του σκότους. Όμως κατά το αδιάψευστο στόμα της αυτοαλήθειας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκείνος ανθρωποκτόνος ειν απ' αρχής και εν τη αληθεία ουχ έστηκεν, ότι ουκ εστιν αλήθεια
εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού. Ο διάβολος από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου ήταν φωνιάς του ανθρώπου και με το ψέμα του τον παρέσυρε στην αμαρτία και στον θάνατο. Ποιος έβαλε την Εύα να παρακούσει? Ποιος έβαλε τον Αδάμ να στυλώσει κεφάλι θρασία απέναντι στον Θεό? Ποιος έβαλε τον Κάιν να σκοτώσει τον Άβελ? Δεν στέκεται στην αλήθεια ο διάβολος, γιατί δεν έχει μέσα του αλήθεια. Όταν λέει τα ψέματα, τα βγάζει από μέσα του και τα λέει γιατί είναι δικά του. Είναι ψεύτης και πατέρας του ψεύδους. Η στάση του Αποστόλου Παύλου προς την μαντευωμένη των Φιλίππων δίνει το στίγμα, φίλοι αγαπητοί ακροατές, και σε εμάς για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον διάβολο και όταν ακόμα εκείνος εν την πονηρία του λέει κάποια αλήθεια και την πετάει σαν δόλωμα για να μας αγκιστρέψει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακριβώς αυτό είναι μόνο ένα δόλωμα, τίποτε περισσότερο. Όπως ο ψαράς βάζει το δόλωμα και κρύβει το αγκίστρι για να πιάσει το ψάρι, έτσι κάνει και ο διάβολος. Ας μη σπέβδουμε προς το δόλωμα. Υπάρχει αγκίστρι από πίσω. Ένα αγκίστρι που αγκιστρεύει τους αφελείς για να τους κάνει δούλους του άρχοντος της κακίας και να τους οδηγήσει στην κόλαση. Τίμεο δάναος ετ δόνα φερέντας, φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντας, είπαν στην Τρία όταν οι Έλληνες τους χάριζαν ως δώρο τον δούριο ύπο. Κάποιοι ήταν ξύπνοι, κατάλαβαν ότι στα καλά καθούμενα μας κάνει ένα δώρο ο εχθρός, κάτι δεν πάει καλά. Και είχαν δίκιο να φοβούνται. Και είχαν άδικο οι αφελείς, οι οποίοι το δέχτηκαν. Το δέχτηκαν από μέσα από την κοιλιά του δουρίου που βγήκε ο Οδυσσέας με τους στρατιώτες του και άρχισε να κόβει κεφάλια. Να φοβάστε τον διάβολο και όταν ακόμα δια των οργάνων του λέει κάποιες αλήθειες. Εάν δεν δεχόντουσαν το δώρο, τον δούριο ύπο, οι Τρώες, η Τρία δεν θα έπεφτε. Δεν μας χρειάζονται ούτε οι προφητείες του Σατανά, ούτε οι μαντίες, ούτε οι λύσεις των μαγείων, ούτε τα άλλα δώρα του που μας προσφέρει μέσω των οργάνων του, των μάγων, των αστρολόγων, των μέντιουμς, των χαρτοριχτρών, των ξεματιαστρών και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ούτε αυτά μας χρειάζονται, ούτε ο ίδιος. Μας χρειάζεται το παντοδύναμο όνομα του Γλυκυτάτου, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Αναστάντος εκ νεκρών. Αυτό μόνο. Θα δούμε στην περιπέτεια που είχε ο Απόστολος Παύλος μέσα στη φυλακή, τελικά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και ποιος έφερε τη λύση. Δεν την έφερε ο διάβολος, την έφερε ο Θεός. Κατά δε το μεσονύχτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών, επικροώντο δε αυτόν οι δέσμοι. Ο Παύλος με τον Σύλλα ξεχάσανε, αφήσανε στην άκρη τη συζήτηση με τη μαντευωμένη, όλη την ιστορία αυτή, και η καρδιά τους ήταν δοσμένη στο Θεό. Πλήρωσαν το τίμημα, το ότι η κοπέλα αυτή ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο και σταμάτησε να τρέχει το χρήμα στις τσέπες των αφεντικών της. Μπήκαν φυλακή, τους ασφάλισαν στο ξύλο στο οποίο ασφαλίζαν τους μεγαλύτερους κακούργους και αυτοί μετέτρεψαν τη φυλακή σε τόπο προσευχής και υμνούσαν τον Θεόν. Και από γύρω γύρω οι άλλοι φυλακισμένοι έστησαν αυτοί και ακούγανε την προσευχή του Παύλου και του Σύλλα. Άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας, ως δε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Ανεόχθησαν τε παραχρήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Ο Θεός επενεύει, απήντησε στην προσευχή των Αποστόλων.
με ένα σεισμό ο οποίος δεν ήταν συνηθισμένος σεισμός. Ένας σεισμός δεν λύνει αλυσίδες, δεν ξεκλειδώνει κλειδαριές, δεν ελευθερώνει δεσμίους, και όμως αυτό ακριβώς έγινε. Ο Παύλος και ο Σίλας βρέθηκαν μέσα στη φυλακή αποδεσμευμένοι, ελεύθεροι. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρας της φυλακής, σπασάμενος μάχεραν έμελεν εαυτόν ανερήν, νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Κιν την ώρα ξύπνησε ο δεσμοφύλακας, είχε πάρει αυστηρή εντολή να τους προσέχει, νόμισε ότι φύγανε, τράβηξε το σπαθί του για να αυτοκτονήσει. Σου λέει να γλιτώσω τουλάχιστον τη διαπόμπευση, θα με σκοτώσουν που θα με σκοτώσουν, ας σκοτωθώ μόνος μου να γλιτώσω το ρεζιλίκι. Βλέπετε την πονηρία του διαβόλου. Έχασε την κοπέλα που είχε στα χέρια του, πήγε να αρπάξει το δεσμοφύλακα δια της αυτοκτονίας και να τον κερδίσει αιωνίως, διότι ο αυτοκτονών παραδίδει την ψυχή του στο διάβολο. Δεν δημιουργήσαμε εμείς τη ζωή για να έχουμε δικαίωμα να την αναιρούμε ανά πάσα στιγμή. Μας εδώσε η ζωή. Γι' αυτό δεν έχουμε δικαίωμα ούτε τη δική μας ούτε των άλλων ζωή να αφαιρούμε. Και εις μεν την περίπτωση του φόνου κάποιου άλλου, υπάρχει ο χρόνος της μετανοίας. Υπάρχει περίπτωση να συναισθανθεί κανείς το έγκλημά του, να κλάψει, να πονέσει και να δεχθεί τη συγχώρηση του Θεού και να αγιάσει, όχι απλώς να σωθεί. Και έχουμε πολλούς Αγίους οι οποίοι σε κάποια κακή στιγμή της ζωής τους είχαν φτάσει ακόμα και στο έγκλημα. Αλλά δεν έχουμε κανέναν Άγιο αυτοκτονήσαντα. Διότι δια της αυτοκτονίας κλείνει όλη υπόθεση και εν το άδει ούτε στη μετάνοια. Έφυγε εν διαμαρτία. Ο χαλίμονο, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ο χαλίμονο ο άνθρωπος που φεύγει την ώρα της αμαρτίας. Εν το άδει ούτε στη μετάνοια. Όχι αυτοκτονία. Τι φοβερό πράγμα είναι. Κάπου η Εκκλησία παρακάνει η οικονομία και κυδεύει τους αυτόχειρες, ενώ κατά την αυστηρή γραμμή δεν κυδεύονται. Και δεν κυδεύονται διότι ακριβώς απέθανον εν διαμαρτία και από την άλλη μεριά για σοφρονισμό των υπολείπων. Τώρα η Εκκλησία, όχι επισήμως, αλλά σε τοπικό επίπεδο, έχει αποφασίσει ότι για οικοδομή και παρηγορία των συγγενών, και μάλιστα σε περίπτωση που ο αυτόχειρ είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα, να τελεί την ακολουθία της κηδείας. Δεν παίρνω θέση. Δεν ξέρω, δεν γίνομαι σοφότερος της Εκκλησίας. Πάντως φοβούμαι τον άνθρωπο ο οποίος φεύγει την ώρα της αμαρτίας. Δεν διαφέρει ο θάνατος του από το θάνατο του αυτοκτονούντος. Εν το άδει ούκαι στη μετάνοια. Εδώ λοιπόν ο διάβολος έχασε την κοπέλα, προσπάθησε να πάρει το δεσμοφύλακα. Αλλά εδώ επενεύει ο Απόστολος Παύλος. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μηδέν πράξησε αυτό κακόν, άπαντες γάρ εσμέν ενθάδε. Κοίταξε, μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, όλοι εδώ είμαστε. Δεν έφυγε κανένας. Ετήσας δε φώτα εισεπίδησε και ένδρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σίλα. Και προαγαγών αυτούς έξω έφη. Κύριοι, τι με δει ποιήν ή να σωθώ. Ήρθε η ώρα του Θεού για το δεσμοφύλακα. Εκατάλαβε ότι επενεύει ο Θεός ο αληθινός και ζήτησε να του πούν τι να κάνει για να σωθεί. Η συνέχεια είναι ότι του είπαν να πιστέψει και να βαπτιστεί. Και επίστεψε και ευαπτίστηκε και αυτός και η οικογένειά του, και όχι μόνο αυτό, αλλά συγκέντρωσε και τους αναγκαίους φίλους, λέει, να χαρούν το μέγα γεγονός της σωτηρίας του δια της εισόδου στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού, μέσω του Αγίου Βαπτίσματος. Περιποιήθηκε τους πρώην δεσμίους του, τους έπλυνε, τους γιατροπόρεψε, θα λέγαμε, από τις πληγές
των δεσμών και έκαμε χαρά μεγάλη στο σπίτι του για τη σωτηρία την οποία του εχάρισε ο Χριστός. Ο Χριστός χαρίζει ζωή. Ο διάβολος χαρίζει θάνατο. Κάπου πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και κάπου πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, στην κάθε λεπτομέρεια της καθημερινής μας πράξεως.

Το Ιερό Ευαγγέλιο τώρα, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, που θα διαβαστεί την προσεχή Κυριακή στη Θεία Λειτουργία, είναι βεβαίως από το κατά Ιωάννην. Και μάλιστα συγκεκριμένα οι στίχοι 1 έως και 38 του 9ου κεφαλαίου. Αναφέρεται δε στο θαύμα της υπό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θεραπείας και οματώσεως ενός εκγενετής τυφλού. Εξού και η Κυριακή ονομάζεται Κυριακή του Τυφλού. Στη θέα του αώματου εκείνου ανθρώπου οι μαθητές ερώτησαν τον Κύριο. «Ραβί», οι δάσκαλοι δηλαδή, «τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι ατυφλός γεννηθεί». Με τα λόγια αυτά οι μαθητές θέτουν ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Υπήρχε διαδεδομένη η αντίληψη ότι αμαρτίε γονέων παιδεύουσι τέκνα. Οι συμφορές, δηλαδή των παιδιών, οφείλονται στις αμαρτίες των γονέων. Και μάλιστα εκείνες που είναι εκγενετής, όπως μία εκγενετής αναπηρία. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου μα καθόλου σωστό. Καθένας είναι υπεύθυνος για τις προσωπικές του αμαρτίες και όχι για εκείνες των γονέων ή των προγόνων του. Ο προφήτης Εζεκίηλ λέει ολοκάθαρα πως «η ψυχή η αμαρτάνουσα αυτή αποθανείται». Αυτός δηλαδή που αμαρτάνει, αυτός και θα εισπράξει ως επίχειρα της αμαρτίας του τον θάνατο. Αλλά και ο προφήτης Ιερεμίας τονίζει πως «έκαστος εν διε αυτού αμαρτία αποθανείται και του φαγόντος τον όμφακα εμμοδίασαν οι οδόντες αυτού». Δηλαδή καθένας θα τιμωρηθεί για τις προσωπικές του αμαρτίες, για τις οποίες και είναι υπεύθυνος. Όπως μόνο όποιος φάει αγουρίδα στα φιλιού, μόνο εκείνου τα δόντια μου διάζουν και όχι τον άλλον που δεν το βάλα στο σώμα τους. Επομένως η ευθύνη των αμαρτιών δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στους απογόνους σε καμία περίπτωση. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που όντως έχουν προβλήματα τα παιδιά εξαιτίας σφαλμάτων των γονέων τους. Έτσι αν ένας από τους γονείς λόγου χάριν υπήρξε έκφυλος στην προηγούμενη ζωή του και κόλλησε κάποια ασθένεια από τις λεγόμενες αφροδίσιες ή και AIDS και κατόπιν θέλησε να φέρει και παιδιά στον κόσμο, είναι πάρα πολύ πιθανόν ότι τα παιδιά αυτά θα έχουν προβλήματα από τις αμαρτωλές επιδόσεις του γονέα τους, αλλά τα ίδια δεν έχουν καμία ευθύνη. Απλώς φέρουν τις συνέπειες των λαθών του πατέρα ή της μητέρας τους, αλλά αυτά δεν φταίνε. Αρρωστημένη η φύση του γονέα εκκληροδότησε ασθένεια, αλλά σε καμία περίπτωση ευθύνη. Γεννήθηκε λοιπόν και ο άνθρωπος του σημερινού Ευαγγελίου τυφλός. Η ερώτηση των μαθητών ως προς το πρώτο μέρος της δεν στέκεται. Αν δεν είναι ανόητη, είναι μάλλον φιλολογική. Γιατί βέβαια μέσα στην μήτρα της μητέρας του κανείς δεν αμαρτάνει ώστε να τιμωρηθεί με το να γεννηθεί τυφλός ή με κάποια τέλος πάντων αναπηρία, με κάποιο πρόβλημα. Τι σήμαρτε ούτως οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί. Από πού και ως πού ο ίδιος. Μένει το δεύτερο μέρος, αν δηλαδή η αιτία του προβλήματος ήταν αμαρτίες των γονέων. Και η απάντηση του Χριστού βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ούτε ούτως ήμαρτεν, όπως είναι φυσικό, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλά ούτε και οι γονείς είχαν διαπράξει κάτι το οποίο να αρρωστήσει τη φύση τους και να γεννήσουν ένα άρρωστο άνθρωπο. Αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό.
Η περίπτωσή του δεν υπάγεται ούτε στις περιπτώσεις εκείνες που νομοτελειακά, θα έλεγε κανείς, φέρει κάποιος τις συνέπειες αθεμιτουργίας και παραλυσίας ηθικής των γονιών του. Τούτος ο άνθρωπος γεννήθηκε τυφλός μόνο και μόνο γιατί ο Θεός είχε ένα υπέροχο σχέδιο για αυτόν. Ο Θεός επέτρεψε το πρόβλημά του για να έρθει ετούτη η ώρα να γίνει το θαύμα με τον τρόπο που έγινε. Να χαρεί ο άνθρωπος το φως του, αλλά ταυτόχρονα να φανεί και να δειχτεί το ποιος είναι ο Χριστός και να δοξαστεί το όνομα του Θεού με το θαυμαστό έργο που γίνεται όπως το διηγείται ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και πιο συγκεκριμένα, ο άνθρωπος αυτός ήταν αόματος. Οι κόγχες των ματιών του δηλαδή ήταν άδειες. Δύο φοβερές λακκούβες υπήρχαν στη θέση των ματιών που έκαναν φρικτό στη θέα το πρόσωπο. Ο Χριστός έφτισε στο χώμα, έκαμε πυλό, πήρε τον πυλό αυτό, γέμισε τις άδειες λακκούβες των ματιών του τυφλού και κατόπιν του έδωσε εντολή να πάει να νυφτεί στη στέρνα του Σιλοάμ. Και εκείνος πήγε εκεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, πλήθηκε και ότου θαύματος. Ο πυλός μετατράπηκε σε μάτια, μάτια αληθινά, βολβούς με κόρη και ασπράδι, μάτια γερά, υγιή, που έβλεπαν για πρώτη φορά το φως του ήλιου, τα πρόσωπα των συνανθρώπων και των περιβάλλοντα κόσμου. Αλλά ποιος είναι τέλος πάντων αυτός που φτύνει, κάνει πυλό με το χώμα, χρύει τις λακκούβες των ματιών που ποτέ πριν δεν υπήρχαν και γίνονται εκ του μηδενός πλέον μάτια ζωντανά, υγιή και βλέποντα. Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, δεν είναι άλλος από εκείνον που κάποτε μέσα στον παράδεισο πήρε χώμα και νερό και έφτιαξε πυλό και έπλασε τον άνθρωπο και του ενεφύσισε πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Ο Ιησούς, ετούτος που μπερδεύονται και δυσκολεύονται να πιστέψουν ποιος είναι, δείχνει την ταυτότητά του. Ναι, είμαι εγώ, ο πλάστης σας ο ίδιος, αυτοπροσώπος, ο δημιουργός σας, ο αληθινός Θεός και κτίστης των απάντων, η πηγή της ζωής και του φωτός. Να γιατί είχε γεννηθεί τυφλός και ο άνθρωπος του Ευαγγελίου της προσεχούς Κυριακής, για να φανερωθεί με τον πιο πανηγυρικό και αναντήρητο τρόπο ότι ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, ο απόγονος του Δαβίδ, ο Υιός του ανθρώπου όπως ονομαζόταν, είναι ο ίδιος ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο πλάστης και δημιουργός του ανθρώπου, ο κτίστης των απάντων. Οι μαθητές, όπως ασφαλώς και περισσότερος κόσμος, έβλεπαν τη μια όψη του πράγματος, την τύφλωση, την αναπηρία, το πρόβλημα, τη δυστυχία. Γι' αυτό και ρωτούσαν για τα θλιβερά της αίτια. Ο Χριστός εφώτισε την άλλη όψη, το μυστικό σχέδιο του Θεού που όχι μόνο εχάρισε το φως και τη χαρά της ζωής στο ταλαιπωρημένο παιδί του, όχι μόνο εφανέρωσε με το θαύμα και τον τρόπο που συντελέστηκε αυτό την ταυτότητα του Υιού του για να τον αναγνωρίσουν και να τον πιστέψουν όσοι είδαν και όσοι άκουσαν το θαύμα, αλλά εχάρισε και την ψυχική όραση στον πρώην τυφλό, όπως θα δούμε πιο κάτω. Όμως εδώ θα ήθελα να αναφέρω μια εικόνα που δίδει σε ένα ποίημά του ο μακαριστός κληρικός και θεολόγος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντίνος Καλίνικος, ένας γλαφυρότατος συγγραφέας από τους καλύτερους χειριστές ελληνικής γλώσσας. Όταν διαβάζει κανείς κείμενα του Κωνσταντίνου Καλίνικου με την ανεπανάληπτη καλλιέπειά τους,
τότε χαίρεται την ομορφιά και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Αναφέρεται λοιπόν στις απορίες κάποιου για τα δυσάρεστα που συμβαίνουν στη ζωή και τις οποίες εξέφρασαν σε ένα σεβάσμιο γέροντα ασκητή ζητώντας τη γνώμη του. Και εκείνος τους απάντησε πως εκεί ψηλά στους ουρανούς επάνω από τα νέφη εκεί κεντάει ο Θεός ατίμητο γεργέφι. Γεργέφι σημαίνει κέντημα. Αλλά εμείς από εδώ κάτω βλέπουμε την ανάποδη μεριά. Κλωστές να κρέμονται, κόμπους, ακατανόητα σχέδια κτλ. Όταν όμως θα βρεθούμε εκεί, τότε θα δούμε την ομορφιά του κεντήματος. Τότε θα δούμε τι ετοίμαζε ο Αριστοτέχνης Θεός για μας. Και εμείς, μικρόψυχοι, βιαστικοί, γκρινιάριδες, παραπονιόμασταν, γονγίζαμε ή δεν ξέρω πώς αλλιώς αντιδρούσαμε, αγνοώντας την αγάπη, την πρόνοια και τα μυστικά σχέδια της στοργής του Θεού. Αλλά είπα ότι μέσα από αυτό το θαύμα ο Χριστός δεν χάρισε μόνο μάτια σωματικά και σαρκική όραση στον πρώην τυφλό. Του εχάρισε και ψυχικά μάτια, υγεία και πνευματική όραση. Οι Φαρισαίοι τυφλωμένοι από το πάθος τους εναντίον του Χριστού άρχισαν να τον κατηγορούν ότι είναι δήθεν αμαρτωλός, διότι παραβιάζει το Σάββατο, την ημέρα της αργίας, ούτηρη το Σάββατον, επειδή έκαμε πυλό σαββατιάτικα και έχρισε τα μάτια του τυφλού. Δεν έβλεπαν το θαύμα, δεν έβλεπαν τη χαρά και το φως που γέμισε ξαφνικά τη ζωή του συνανθρώπου τους, δεν έβλεπαν τη σωτηρία του, όχι. Έβλεπαν την παράβαση της αργίας του Σαββάτου, εκεί, να μείνει τυφλός, για πάντα στο σκοτάδι, καταδικασμένος, ζήτουλας, κουρέλι, ακούσε εκεί να παραβιαστεί το Σάββατο. Αμαρτωλός ο παραβάτης του Σαββάτου. Αμαρτωλός ο οματώσας των εκγενετής τυφλών. Και προσπάθησαν αυτή τους την άθλια ψυχική τύφλωση να την περάσουν και στον κόσμο. Όποιος πει και ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο λυτρωτής του κόσμου που τον περίμενε ο Ισραήλ, θα γίνει αποσυνάγωγος. Όξο ο βέβυλος, έξω ο ασεβής. Προσπάθησαν να την περάσουν και στους ταλέπορους γονείς του θεραπευμένου. Προσπάθησαν να την περάσουν και στον ίδιο τον μακάριο εκείνο πρώην τυφλό. Αλλά από αυτόν εισέπραξαν και το μάθημα. Με θάρρος και παρησία ομολόγησε πως ναι, ο Ιησούς τον έκαμε καλά. Ναι, ο Ιησούς δεν είναι αμαρτωλός όπως τον λένε εκείνοι, γιατί ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς, αλλά είναι εκ του Θεού. Αφότου υπάρχει ο κόσμος, δεν ακούστηκε ποτέ ότι θεράπευσε κανείς τα μάτια ενός ανθρώπου που γεννήθηκε χωρίς μάτια, αόματος. Πρώτη φορά στην ιστορία έγινε ένα τέτοιο τρανό θαύμα. Και ένα τέτοιο θαύμα δεν θα γινόταν αν ο Ιησούς δεν ήταν απεσταλμένος του Θεού. Όταν μετά τη θαρετή αυτή ομολογία οι Φαρισαίοι τον έδιωξαν με σκαιότητα, συναντήθηκε με τον Χριστό. Εκείνος τον ρώτησε, «Παιδί μου, εσύ προσωπικά, άσχετα με το τι λένε οι Φαρισαίοι, πιστεύεις τον Υιό του Θεού?» Και εκείνος το αποκρίθηκε, «Και ποιος είναι Κύριε για να τον πιστέψω?» Τότε του είπε ο Ιησούς, «Τον έχεις δει με τα μάτια σου, εγώ που σου μιλάω είμαι». Και τότε εκείνος είπε, «Πιστεύω Κύριε», και έπεσε και τον προσκύνησε ως Υιό του Θεού και Κύριό του. Ιδού το φως που ήλθε και στα μάτια της ψυχής πλέον του πρώην τυφλού, το φως της πίστεως στον Χριστό, το φως που του χάρισε τη χαρά της αιώνιας ζωής και σωτηρίας. Όπως λίγες ώρες πριν
Το σωματικό φως του είχε χαρίσει νωρίτερα τη χαρά ετούτης της ζωής και την υγεία. Γιατί ναι, αγαπητοί μου, η πίστη στο Χριστό είναι το φως της ψυχής. Ο άπιστος είναι τυφλός, πολύ πιο δυστυχής από τον σωματικά τυφλό. Η σωματική τύφλωση είναι πολύ μικρή ζημιά. Η πνευματική τύφλωση είναι η φοβερή συμφορά. Κάποτε κάποιοι πατέρες επισκέφτηκαν έναν τυφλό ασκητή, ενάρετο όμως και αγιασμένο στο ασκητήριό του. «Χαίρε», του είπαν, «πάτερ, που σου λείπουν τα μάτια που έχουν και οι μύγες και τα κουνούπια, αλλά εσύ έχεις άλλα μάτια μέσα σου, πνευματικά που σ' αξιώνουν να βλέπεις το Θεό». Αυτό μετράει, αγαπητοί μου. Βλέπουμε τον Θεό, πιστεύουμε στον Θεό, ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας, τηρούμε το Ευαγγέλιο του Θεού. Αν ναι, μακάριοι και τρισμακάριοι είμαστε, όσες σωματικές αρρώστιες και αναπηρίες και όσες κοσμικές δυσκολίες και προβλήματα και αν μας ταλαιπωρούν. Αν όχι, τι να την κάνουμε την υγεία και όλα τα αγαθά του κόσμου. Ας εύχεται ο Άγιος πρώην τυφλός του Ευαγγελίου της Προσεχούς Κυριακής να μπορούμε να λέμε κι εμείς μαζί του «Πιστεύω, Κύριε», και να προσκυνούμε από καρδίας τον Αναστάντα Χριστό. Ένας ευσεβής ποιητής σε ένα ποίημά του αναφέρει μία παράδοση ότι ο πρώην τυφλός του Ευαγγελίου που είδε το φως δια του θαύματος του Χριστού, όταν είδε να προπυλακίζουν τον Χριστό και να τον οδηγούν στο μαρτύριο, να τον υβρίζουν, να τον κοροϊδεύουν, να τον χτυπάν, να τον φωνάζουν πλάνο, κακούργο κτλ, είπε: «Τι, εσένα που μου έδωσες το φως, εσένα πλάνο λένε? Κοίταν τα μάτια μου γραφτό να δούνε για να κλαίνε. Τι να το κάνω πια το φως κι όλα της γης τα κάλλη? Πάρτο το φως που μου δώσες και τύφλωσέ με πάλι». Δεν άντεχε να βλέπει την ατίμωση που γινόταν στον ευεργέτη Χριστό. Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ξέρω ότι μερικοί από τους ακροατές μας ίσως έχουν κάποιο πρόβλημα με την όρασή τους, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Και εγώ προσωπικά έχω πρόβλημα με την όρασή μου. Ας ευχόμαστε να υγιένουν τα μάτια της ψυχής μας πρωτίστως και τα άλλα μικρό ζαράρι.

0: Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, πολλοί μας ρωτούν τη στάση μας για την περίφημη ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη. Δεν θα πω κάτι δικό μου. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους πάνω σε αυτό το θέμα, η οποία προσωπικώς με αναπαύει και με καλύπτει πλήρως και την αποδέχομαι. Λέει η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους: «Εξ αφορμής της προσφάτου καταθέσεως στη Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απορρέουσα εκ τούτου μελλοντική έκδοση της κάρτας του πολίτη, η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους επιθυμεί να επισημάνει τα ακόλουθα. Η κάρτα του πολίτη ταυτοποιεί την προσωπικότητα του πολίτη και τον μετατρέπει σε έναν αριθμό του συστήματος της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως. Όλοι οι πολίτες εντάσσονται πλέον σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο ελέγχει και επεξεργάζεται τα στοιχεία της προσωπικής του ζωής, οικονομική δραστηριότητα, θέματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής συμπεριφοράς κλπ., καταργώντας ουσιαστικά τις προσωπικές τους ελευθερίες. Επειδή το σύστημα αυτό έχει την δυνατότητα να μετεξελίσσεται εύκολα, θεωρούμε ότι είναι ορατός ο κίνδυνος για τους χριστιανούς να παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνειδήσεως, στερώντας τους την δυνατότητα να ομολογούν ελεύθερα την πίστη τους και να κηρύσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Επειδή μάλιστα η εξουσία χρήσεως του συστήματος αυτού παραδίδεται σε φορείς ακαθόριστους ως προς τον δημόσιο ή ιδιωτικό τους χαρακτήρα και τους δίδεται η ευχέρεια να προσταφερούν στην κάρτα δεδομένα, υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμη και της ανεπίγνωστης εκ μέρους των πιστών χρήσεως αντιχριστιανικών συμβόλων. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους εκφράζει την έντονη ανησυχία της και υποβάλλει θερμή παράκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη. Συνιστά δε στους χριστιανούς να χρησιμοποιούν τα συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς τους. Η υποχρεωτική επιβολή τιούτου είδους κάρτας μας ευρίσκει αντιθέτους. Ως ορθόδοξοι χριστιανοί δεν λησμονούμε ότι μίζωνο εν ημίν ή ο εν το κόσμο και ότι ο Χριστός νενίκηκε τον κόσμον. Τούτο όμως δεν συνεπάγεται και τη συμφωνία μας σε υποχρεωτικές και ανελεύθερες πρακτικές. Ευχόμεθα ολοψύχως η Κυρία Θεοτόκος, η προστάτης και έφορος του Αγίου Όρους, να δίδει στον ευλαβή λαό της πατρίδος μας τη δύναμη να αντεπεξέρχεται σε όλες τις δυσκολίες του βίου, μάλιστα μέσα στην δυσχερή αυτή συγκυρία που διερχόμεθα. Άπαντες, η εντικοινή συνάξη αντιπρόσωποι και προϊστάμενοι των 20 ιερών μονών του Αγίου Όρους Άθο. Προσυπογράφω και με τα δύο χέρια από μέρους μου. Και επειδή θα ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή μας και με κάτι ευχάριστο, αλίευσα από το διαδίκτυο ένα φωτεινό γεγονός που συνέβη στην ενορία Ευαγγελιστρίας του Ναυπλίου. Στην ενορία αυτή, όπως και σε πολλές ενορίες του Πειραιός, των Αθηνών, των διαφόρων πόλεων της πατρίδος μας, γίνονται συσίτια για τους φτωχούς. Εδώ λοιπόν στο Ναύπλιο είναι πολύ συγκινητικό τα παιδιά του πρώτου γυμνασίου της πόλεως του Ναυπλίου κάνανε μεταξύ τους ένα έρανο από το χαρτζιλίκι τους, από τα 2-3 ευρώ που είχαν στην τσέπη τους, ξέρω εγώ, για να πάρουν ένα σάντουιτς ή να πιούν ένα χυμό στο σχολείο, και μαζέψανε 500 ευρώ, τα πήγαν, τα κατέθεσαν στην ενορία της Ευαγγελιστρίας ως ενίσχυση για το συσίτιο, από το οποίο συτίζονται αρκετοί πτωχοί της πόλεως. Γκρινιάζουμε πολλές φορές για τα παιδιά, αλλά υπάρχουν και τόσα όμορφα παιδιά, όμορφες ψυχές, που πέρα από την προσωπική τους έτσι ευχαρίστης και τα λοιπά, έχουν πνευματικές και κοινωνικές ευαισθησίες, τα οποία τα οδηγούν σε τέτοιες όμορφες πράξεις. Μπράβο παιδιά του πρώτου γυμνασίου του Ναυπλίου. Να σας ευλογεί ο Παντελεήμων Θεός και να σας αξιώνει σε όλη σας τη ζωή, μέσα σε αυτό το πνεύμα να κινείστε. Να είστε ευλογημένα.
1: Μυστικός κήπο.

από τους θησαυρούς των πατέρων. Στον Όσιο Παχώμιο, τον εμπνευστή του κοινοβιακού μοναχισμού, που τον τιμάει η Εκκλησία μας στις 15 Μαΐου, αφιερώνουμε το σχολείο μας. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος. Τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

γνώση ο Παχώμιο τιμά η εκκλησία μας στις 15 Μαΐου και τον προβάλλει ως πρότυπο ηγουμένου μοναχών και ασκητών. Μέγα τον ονόμασε η εκκλησία, γιατί ήταν μεγάλος ασκητής, αλλά προπάντων γιατί εισήγαγε στο μοναχισμό το κοινοβιακό σύστημα διοικήσεως και ασκήσεως των μοναχών, που αποδείχθηκε το πιο τέλειο και άριστο, ώστε για 17 αιώνες τώρα να επικρατεί εφαρμοζόμενος στα μοναστήρια Ανατολής και Δύσεως. Δεν καταγόταν από χριστιανούς ο Όσιος Παχώμιος. Εθνικοί ήσαν οι γονείς του, ιδωλολάτρες. Ιδωλολάτρης ήταν και αυτός. Ανήκε στον 3ο αιώνα. Γεννήθηκε γύρω στο 290 στην Άνω Θηβαΐδα της Αιγύπτου, όταν μετασχηματιζόταν ο κόσμος και γινόταν από ιδωλολατρικός χριστιανικός. Όταν τον χριστιανόν ο βίος ευωδίαιζε με τα άνθη των αρετών και της Θείας Χάριτος και ήταν όμορφος όσο η άνοιξη και η αυγή που προσφέρουν ελπίδα και προοπτική. Φορείς αυτής της ελπίδας εκείνη την εποχή ήταν οι χριστιανοί, όπου και αν κατοικούσαν και εργάζονταν. Η καθαρή και ενάρετη βιωτή τους τους έκανε πρότυπα αξιομίμητα και ο ιεραποστολικός τους ζήλος εκδηλωνόταν αυθόρμητα. Ήταν 20 ετών ο Παχώμιος όταν στρατεύθηκε σε έναν πόλεμο που έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος και που διεξήγεται και σε αυτή την Αίγυπτο. Μέσα στο στράτευμα εντύπωση μεγάλη του έκαναν μερικοί στρατιώτες που συμπεριφέρονταν με έναν άλλο τρόπο πρωτόγνωρο για τον Παχώμιο. Έδειχναν αντοχή και υπομονή. Είχαν αγάπη προς όλους. Ήσαν φιλικοί και φιλάδελφοι. Είχαν καθαρό και ενάρετο τρόπο ζωής. Εγκρατεύονταν, προσεύχονταν και προπάντων εξεδήλωναν μια ολόθερμη πίστη δυνατή και ζωντανή. Άκουσε ότι αυτοί οι στρατιώτες με τους καινούργιους τρόπους ονομάζονταν χριστιανοί. Γοητεύτηκε ο Παχώμιος από τους χριστιανούς συστρατιώτες του. Ζήτησε να μάθει τι πράγμα είναι αυτοί οι χριστιανοί. Τι ανήκει χριστιανός, ρώτησε, και το απάντησαν. Άνθρωποι εσύ, το όνομα του Χριστού φορούντες και πάν αγαθών πάση ποιούντες. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ονομάζονται έτσι επειδή είναι εντυμένοι με το όνομα του Χριστού και προσπαθούν να κάνουν πάντοτε το καλό και να ευεργετούν αδιάκριτα όλους τους ανθρώπους. Του συναναστράφηκε, τους γνώρισε καλύτερα. Εντυπωσιασμένος από τη συμπεριφορά τους θέλησε να τους μιμηθεί. Ήταν καλοδιάθετος και φιλοπρόοδος. Ήταν καλόπιστος, με έτοιμη την καρδιά του να προσφερθεί σε ό,τι καλύτερο διέθετε ο κόσμος εκείνη τη στιγμή. Και το μεγάλο αυτό αγαθό το βρήκε. Ήταν ο Χριστός. Ο Παχώμιος δεν άφησε να καθεί καιρός. Μόλις μετά τη νίκη του Μεγάλου Κωνσταντίνου αποστρατεύτηκε, επέστρεψε στην πατρίδα του και ορμήσας εις την Άνω Θηβαΐδα ήλθεν εις εκκλησίαν κόμις καλουμένης χινοβοσκία και αναζήτησε τον ιερέα. Ζήτησε να βαπτιστεί. Ο ιερέας τον κατήχησε στη χριστιανική πίστη και τον εβάπτισε. Στη συνέχεια ο Παχώμιος, κινούμενος της Θεών αγάπη, ζήτησε μοναχός γενέστε. Η Θεία Χάρις ενήργησε έντονα μέσα στην καλοπροαίρετη και αγαθή καρδιά του. Η καλή ζήμη ζήμωσε όλο το φύρωμα της ψυχής του. Εγκαταλείπει τον παλιό εαυτό του και ακολουθεί τον νέο, τον ανακαινισθέντα, έγινε χριστιανός. Γεύτηκε τη χαρά της αναγέννησης και ζητάει να μείνει ολοκληρωτικά και μόνιμα άνθρωπος της Χάριτος. Ζητάει να γίνει μοναχός,
που τίποτε δεν θα τον απασχολεί από τα πράγματα του κόσμου παρά μόνο η εν Χριστώ τελειότητα βίου. Άκουσε από τον ιερέα και τους χριστιανούς ότι πολλοί χριστιανοί εμόναζαν κατά μόνας στην περιοχή. Είχαν αποδυθεί στον αγώνα της χριστιανικής τελειότητος. Αυτό ακριβώς αποζητάει η ψυχή του νεοφώτιστου στη χριστιανική πίστη Παχωμίου. Της ερημικής ζωή μακαρία εστί θεϊκό έρωτη πτερουμένης. Η Θεία Χάρη ανοίγει τα φτερά της ψυχής του Παχωμίου για μεγάλα πετάγματα μέσα στους απέραντους ορίζοντες που άνοιξε ο Χριστός χαρίζοντας τον κόσμο τα αγαθά της βασιλείας του. Φτερουγίζει η καρδιά του Παχωμίου μέσα σε αυτούς τους ορίζοντες της χριστιανικής τελειότητας. Δεν υπήρχαν όμως οργανωμένα μοναστήρια για να καταφύγει ο Παχώμιος. Οι μοναχοί εμόναζαν κατά μόνας. Εκεί κοντά στο χωριό του αποσύρεται ο Παχώμιος στα ερείπια ενός αρχαίου ναού του Σεράπιος για να σκητέψει. Κύριο έργο του κάνει τη μελέτη της Αγίας Γραφής για να γνωρίσει μέσα σε αυτή περισσότερο και καλύτερα τον Χριστό. Ευρίσκει μέσα στη Γραφή πρότυπα θαυμάσια προς μίμηση. Τους Πατριάρχες, τον Μωυσή, τους Προφήτες, τους Αποστόλους, τον Πρόδρομο, τους

κλείσει. Τον παρεκάλεσε να επέμεινε να γίνει μαθητής του. Έγινε δεκτός. Έτσι ο Παχώμιος με πολλή αφοσίωση συνασκήθηκε με τον γέροντα ασκητή Παλαίμωνα 10 με 12 χρόνια. Έμαθε έτσι πολλά για το μοναχισμό και την τέχνη της ασκήσεως. Με τη δύναμη του Θεού και την καθοδήγηση του γέροντα εξουσίαζε τον εαυτό του με καθημερινή νηστεία, χειρονακτική εργασία, ευπηγεία και προσευχή. Είχε πια περάσει στα μυστικά της αγγελικής βιωτής. Ορίμασε, μπορεί να προχωρήσει πιο πέρα στην ελευθερία την πνευματική.

Όσιος Παχώμιος πολύ ωφελήθηκε κοντά στο γέροντά του Παλέμωνα, κοντά στον οποίο συνέρεαν και άλλοι μοναχοί. Η καταμόνας άσκηση γινόταν όμως προβληματική. Έκρινε ότι θα ήταν αποδοτικότερη η άσκηση αν γινόταν κοινοβιακή. Πολλοί αδελφοί θα συμμόναζαν και θα συνασκούντο ή πακούονται σε ένα γέροντα, τον προεστό, τον ηγούμενο. Στο νου του Παχωμίου γεννήθηκε ο κοινοβιακός μοναχισμός. Πολύ σύντομα θα γίνει πράξη, καιρός πια να αποχωριστεί από το γέροντά του. Μια μέρα διηγείται ο ιστορικός ο Ζωμενός, καθώς ο Παχώμιος περπατούσε μέσα στην έρημο της Θηβαΐδος, έφτασε στο χωριό Ταβενίσιο, στα ανατολικά του Νείλου. Στάθηκε να προσευχηθεί. Καθώς προσευχόταν, άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Παράμεινον όδε και ποιήσον μοναστήριον, ελεύσον δε γάρ πολύ προσέγενέστε μοναχοί». Δηλαδή, εδώ στάσου, κτίσες αυτό τον τόπο μοναστήρι, γιατί πολλοί θα έρθουν κοντά σου για να γίνουν μοναχοί. Ο Παχώμιος έσπευσε και διηγήθηκε στο γέροντά του αυτό που του συνέβη. Ανέβηκαν μαζί στην Ταβένισιο. Το χτίσιμο του μοναστηριού άρχισε. Ο Παλέμων επέστρεψε στο ησυχαστηριό του και ο Παχώμιος κτίζει το μοναστήρι των ονείρων του. Το ασφαλίζει ολόγυρα με ένα μαντρότυχο και εγκαθίσταται εκεί. Η νέα αρχή έγινε. Ήρθαν οι πρώτοι μοναχοί. Συστήθηκε το πρώτο κοινόβιο. Δυσκολεύτηκαν οι μοναχοί στην πειθαρχία του κοινοβίου. Για μια στιγμή φάνηκε ότι απέτυχε αυτό το πείραμα. Όμως πολύ σύντομα, πολλοί ασκητές, σκόρπιοι στις γύρω περιοχές, άκουσαν τη φήμη του Οσίου και κατέφυγαν κοντά του. Έκαναν υπακοή στην πνευματική καθοδήγησή του και ασκούντο όλοι μαζί στην τελειότητα βίου. Κοινή άσκηση, κοινή προσευχή, κοινή τράπεζα, κοινή νηστεία, απόταξη από τον κόσμο, νύψη, κοινή εργασία και αγάπη. Το πρώτο κοινόβιο επέτυχε. Γέμισε από μοναχούς. Η προσέλευση είναι μεγάλη. Έγιναν 100. Διπλασιάζονται, αλλά δεν χωρούν. Αντί να μεγαλώσει το μοναστήρι, ο Παχώμιος ιδρύει ένα δεύτερο. Ο μικρός αριθμός μοναχών ευδοκιμεί καλύτερα. Λίγο βορειότερα, κοντά στο χωριό Πεμπού, κτίστηκε ένα δεύτερο κοινόβιο, μεγαλύτερο από το πρώτο, που θα γίνει και το κέντρο όλων των μοναστηριών. Εκεί θα γίνονται οι μεγάλες συνάξεις 2 φορές το χρόνο. Πολύ σύντομα ένα τρίτο μοναστήρι στο Σένεσι και ένα τέταρτο στο Τέμουσον εξαπλώθηκαν, έτσι τα μοναστήρια προς την Πανόπολη, στη Σιετίτσα, στην Τεσκή.

Αθήνα και στο Πενούμ πολλές εκατοντάδες μοναχοί γέμισαν τα μοναστήρια. Χιλιάδες άνθρωποι, νέοι κυρίως, είχαν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στο μοναχικό ιδεώδες. Στις ημέρες του Παχωμίου και μέσα σε μια 25ετία, 9 ανδρικά μοναστήρια και 2 γυναικεία υπό την διεύθυνση της αδελφής του Μαρίας λειτουργούσαν ως κοινοβιακά κάτω από τη δική του ηγουμενία. Στις 5.000 ανέβηκε ο αριθμός των μοναχών. Όσιος Παχώμιος ο Μέγας υπήρξε ηγετική μορφή με οργανωτικές ικανότητες και δυναμισμό δημιουργικό. Διακρινόταν για την εργατικότητά του και τη δύναμη να μεταμορφώνει και να διοικεί αποτελεσματικά. Κρατούσε άγρυπνη την καρδιά του. Ειν η καρδία αυτού νύφουσα το σούτον ως θύρα χαλκή εισφαλισμένη καταλιστών, σημειώνει ο βιογράφος του. Φροντίζει για την καθαρότητα της ψυχής του. Μ' αυτή ένιωθε ότι ευχαριστεί το Θεό. Και ο Θεός πολλά μεν διαποκαλύψεως πλείωνα δε και επί την καρδίαν αυτού λαλών, έτερα δε διαγγέλων εγνώρισε διαφόρης χαρίσμα συντιμήσας αυτών, συμπληρώνει ο βιογράφος του. Όντως η Θεία Χάρη έδωσε την επιτυχία στο έργο του, την πλούσια καποφορία. Οι χιλιάδες μοναχοί τον θεωρούσαν πατέρα τους πνευματικό και πειθαρχούσαν στο μοναχικό κανονισμό κοινοβιακής ζωής που εκείνος ίδρυσε. Την επίσκεψη αυτή δεν την ελισμόνησε ποτέ. Συνδέθηκε από τότε με μεγάλη φιλία με τον υπέρμαχο της Ορθόδοξης πίστεως, τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Αθανάσιο. Το θεώρησε αυτό μεγάλη τιμή και έγκριση του κοινοβιακού του συστήματος. Ο Παχώμιος θα σταθεί στο πλευρό του μεγάλου Αθανασίου όταν εκείνος έδινε τις μάχες του κατά της αίρεσης του Αρίου. Και ο Αθανάσιος, ενθυμούμενος τα κοινόβια του Παχωμίου, θα γράψει 2 θαυμάσιες επιστολές στο διάδοχο του Παχωμίου Ορσίσιο. «Συνάντησα», γράφει, «το συνεργό σου και πατέρα των αδελφών Θεόδωρων και εν αυτό των κύριων του πατρός ημών Παχωμίου. Και ορών η γαλιασάμιν της εκκλησίας στα τέκνα και ήφραναν ημάς την παρουσία». Το 346 έως το 349 η Πανόλη σκόρπισε την καταστροφή στην περιοχή. 100 μοναχοί από το κοινόβιο του Παχωμίου πέθαναν από τη φοβερή αρρώστια. Μαζί τους πέθανε στις 9 Μαΐου και ο ηγούμενος τους, ο Όσιος Παχώμιος ο Μέγας. Το ίδιο και ο διαδοχός του Πετρόνιος πέθανε 2 μήνες μετά. Το έργο όμως του Παχωμίου συνεχίζεται. Ο Ορσίσιος έγινε αντάξιος διαδοχός του και εκείνου πάλι διάδοχος έγινε ο Θεόδωρος, ο οποίος συνέχισε το έργο του φίλου του Παχωμίου και ίδρυσε άλλα 3 μοναστήρια ανδρών και 1 γυναικείο. Ο Παχώμιος είχε ιδρύσει στην Πεμπού και μια κατοικία για τους προσερχομένους προς άσκησην Έλληνες, που ο αριθμός τους αυξήθηκε σημαντικά. Η τιμή προς τον Όσιο Παχώμιο καθιερώθηκε πολύ σύντομα. Το 460 ο ηγούμενος Πεμπού μαρτύριος ίδρυσε ναό στο όνομα του Οσίου Παχωμίου και ο Θεόδωρος του Δίτης έγραψε το εξής επίγραμμα στον Όσιο Παχώμιο. «Τον Αβραάμ πως εκμιμούμενος μάκαρ, πολλών πατήρ γέγονας, ον χρυσούν γένος, εξαγγέλου δε μισταγωγίες φέρον, το σόλεο τέθηκας ως Μωυσής νόμους».

Γιατί άραγε ο Παχώμιος επόθησε την έρημο? Γιατί τόσες χιλιάδες νέων ανθρώπων απαρνήθηκαν τον κόσμο και ακολούθησαν τον αναχωρητικό βίο? Για να κάνουν το έργο της τελειώσεώς τους πιο κατορθωτό. Στην έρημο προσεύχεται κανείς το Θεό ως ενώπιος ενωπίου. Ξεριζώνει ευκολότερα τα πάθη και μεταμορφώνεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και όσο η Θεία χάρη του το χορηγεί. Τη θέωσή του, τον αγιασμό του, την τελείωσή του επιχειρεί εκείνος που καταφέγει στην έρημο. Η υπακοή στο γέροντα είναι υπακοή στο θέλημα του Θεού. Είναι άρνηση του ιδίου θελήματος, του κακού που φωλιάζει μέσα στον άνθρωπο του εγωισμού. Στο μοναχισμό δεν κατορθώνεται μόνο το να γίνει ο μοναχός τύπος του καλού και αγαθού ή του σοφού ή του εναρέτου κατά την αντίληψη του ελληνικού στοχασμού, αλλά επιδιώκεται ο εξαγνισμός της ανθρώπινης φύσεως, η εξαήλωση, ο αγιασμός της υπάρξεως, η ειρηνική συνύπαρξη σώματος και ψυχής και η μεταμόρφωση του φθαρτού σε αυθαρσία, του σκότους σε φως, η μετάβαση από την ανθρώπινη συμβατικότητα στη χριστοποίηση, στη θεανθρωποποίηση, στη θέωση. Αυτό το καταλαβαίνουμε αν συγκρίνουμε ένα αρχαίο ελληνικό άγαλμα με μια βυζαντινή αγιογραφία. Εκείνο εκφράζει το ωραίο, το τέλειο, και η αγιογραφία προχωρεί πολύ πιο πέρα και εκφράζει το άγιο, την τελείωση, την μεταμόρφωση, όπως την είδαμε στο Θαβόρ, όπου το σώμα του Σωτήρος, η ανθρώπινη του φύση, γίνεται δόξα Θεού, θείο φως, ουράνια πραγματικότητα. Γι' αυτό όσοι ως Παχώμιος επόθησε την έρημο, την εσωτέραν έρημο, την πνευματική ελευθερία που κατορθώνεται με την απόταξη από τον κόσμο, με την άσκηση του πνεύματος, με την εργασία ως σκοπό, ας θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου, ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγό εργάζομαι, και με την προσευχή που είναι ακίνητη η κοινωνία με το Θεό, δοξολογία και ευχαριστία και ύμνος αγγελικός. Όσοι ως Παχώμιος ο Μέγας, λέγει ο Σωζωμένος, με το κοινό βιό του κατόρθωσε ώστε μία και η ίδια για όλους να είναι η αγωγή και κοινά πάντων τα πάντα. Σαν μητέρα τους ένιωθαν όλοι τους την Ταβένισο, το μοναστήρι τους. Πατεράδες και αρχοντές τους είχαν τους ηγουμένους τους, τους όσιους γεροντάδες, τους έμπειρους οδηγούς προς την πνευματική ελευθερία, προς την τελείωση της ερημικής ζωή, μακαρία εστί θεϊκό έρωτη τερουμένης.

αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο στον Όσιο Παχώμιο τον Μέγα, τον εμπνευστή του κοινωνοβιακού μοναχισμού. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος, τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος χτίσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διωδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώσει, Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούδας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσ' μου ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

16 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου.

άσκησιν, εγκράτειαν, υπομονήν, καρτερίαν, αποχήν κακότητος, αρετής περίληψην, εκ νεότητος ο σοφός Θεόδωρος, ασκητών ωμέγας, ο Θεόφρον επιδείξατο, θερμός γενόμενος, θείας εραστής αγαπήσεως, και πάντα τα ορώμενα χαίρον, υπερβάσω θαυμάσιος, διαθεωρίας υψούμενος, ομίλητο Θεό, και παρρησία πρεσβεύει νυν υπέρ των ψυχών ημών.

Αίγυπτος, οι πρώτερον δαιμονικές μενωμένοι, τελετές και πάθεσιν, ασκητών νυν τάγμασιν οραίζεται και ποικίλης κάλεσιν αρετής εν θέους, κοσμουμένη διαδείκνυται, εν είδη έλαμψεν θείων δωρεών ο επώνυμος Θεόδωρος, ο Όσιος, ο Θεοειδής και Θεόληπτος, ότιν θαυμασίαν ταπείνωσιν μιμούμενος Χριστού και παρρησία δεόμενος υπέρ των ψυχών ημών.

τα πλούτη των γονέων του δεν στάθηκαν ικανά να εμποδίσουν τον ιερό πόθο του Θεοδόρου να γίνει μαθητής του μεγάλου αθλητή της ερήμου Παχωμίου. Αν και νεαρό στην ηλικία, είχε αξιοθαύμαστη εγκράτεια και φρόνηση, ώστε ο Παχώμιος να τον έχει σε μεγάλη υπόλοιψη. Εκείνο όμως που διέκρινε κανείς ιδιαίτερα στο Θεόδωρο ήταν οι πολλές του γνώσεις στα Ιερά Γράμματα. Ήταν δεινός μελετητής της Αγίας Γραφής, καθώς και παλαιότερων συγγραμμάτων σοφών πατέρων. Ο Παχώμιος, βλέποντας την ικανότητα του Θεοδόρου ότι ήταν δυνατός εν τες γραφές, δηλαδή δυνατός στην γνώση και την ερμηνεία των γραφών, όρισε να διδάσκει τους υπόλοιπους αδελφούς του μοναστηριού. Στην αρχή μερικοί από αυτούς αντέδρασαν, διότι δεν ήθελαν να τους μορφώνει ένα παιδί, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν. Η ικανότητα όμως του Θεοδόρου, θεμελιωμένη σε ταπεινό φρόνημα, κατάφερε να πείσει όλη την αδελφότητα να τον ακούει πρόθυμα. Μάλιστα μετά από χρόνια ομόφωνα τον εξέλεξαν ηγούμενο της Μονής και πάντα τους υπενθύμιζε το θεόπνευστο λόγο της Αγίας Γραφής. «Τες εντολάς αυτού μελέτα διαπαντός και η επιθυμία της σοφίας σου δοθεί σε τέση», δηλαδή τις εντολές του Κυρίου να μελετάς πάντοτε και η σοφία που επιθυμείς θα σου δοθεί. Τον Μάιο του 360 πέθανε και η δίκαια και δίκαια του δόθηκε ο τιμητικός τίτλος του Υγειασμένου.

δώρον πέφυνας αγιοσύνης των Πανάγιων δοξάσας λόγων, υγειασμένε Θεόφρον Θεόδωρε, όθεν βλιστάνης εκθίας Χριστότητος αγιασμόν αληθή, της βοώσιση Πάτερ όσιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέλλον.

16 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου. Δώρον σε θείον Θεόδωρε δεικνύει, εν Αγίης Άγιος Υγειασμένε. Άγιος ανάμεσα στους Αγίους, σε δείχνει θείο δώρο, Θεόδωρε Αγιασμένε. Όσιος Θεόδωρος, αφού μελέτησε σε βάθος τον νόμο του Θεού και έφτασε στα ύψη της πνευματικής και ηθικής καθάρσεως, αναδείχθηκε σε σκεύος εύχριστο και αγιασμένο. Έτσι αξιώθηκε να λάβει την μέγιστη προσιγορία υγειασμένος. Ο Θεόδωρος χρημάτισε ομόσκηνος και ομότροπος του μεγάλου Παχωμίου και αναδείχθηκε μιμητής και ζηλωτής του, έτσι όπως αποφαίνεται και ο θείος Δαβίδ καταπτώησε σκηνώματα αιθιώπων, δηλαδή ζωφερών δαιμόνων, και αφού σαν σε έκσταση κατέκοψε τα κεφάλια τους, απήλθε προς τον Κύριο για να απολαύσει τα βραβεία των μόχθων και υδρότων του για την κατάκτηση της αρετής. Όσιος Θεόδωρος είχε πριγκιστεί από τον Κύριο με το χάρισμα της θαυματουργίας, έτσι θεράπευε κάθε νόσο και ασθένεια εκείνων που προσέρχονταν σε αυτόν και ζητούσαν την βοήθειά του.

τα επίγεια πάντα κατά λοιπόν, και εν κόσμο υπάρχουν σωματικός, το πνεύμα τη γέγονας, των αγγέλων συμμέτοχος, τα γάρ παρόντα πάθη νεκρόσας του σώματος, της τριάδος ανεδείχθης θεράπων μακάριε. Όθεν και νοσούντων θεραπεύεις τα πάθη, και λόγω τα πνεύματα απελάβνεις, τη χάριτη Θεοφόρε Θεόδωρε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην.

Ήρθε η αυτή η μέρα, η μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Αλέξανδρος, ο Ιερομάρτυρας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, ένωνε με την ευσέβεια ισχυρή θέληση για ανώτερη μάθηση. Ο Αλέξανδρος έζησε στα τέλη του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα μέχρι τα μέσα του Τρίτου και έκανε μαθητής του Κλίμεντος Αλεξανδρίας. Διέπρεψε στις σπουδές του και διακρίθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αργότερα αποδείχτηκε επίσκοπος της Φλανιάδος στην Καπαδοκία. Η εκεί δράση του τον λάμπρινε ακόμα περισσότερο και επειδή ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Νάρκησος ήταν υπέργυρος 116 ετών, προσέλαβε βοηθό επίσκοπο τον Αλέξανδρο και συγχρόνως διάδοχό του. Όταν λοιπόν ο Νάρκησος πέθανε μαρτυρικά, ο Αλέξανδρος ανέλαβε τον επισκοπικό θρόνο Ιεροσολύμων. Από τη θέση αυτή ο Αλέξανδρος αγωνίστηκε για την πίστη, φώτισε και οικοδόμησε τον λαό, μερίμνησε συγχρόνως για την ίδρυση βιβλιοθήκης στην Ιερουσαλήμ, στην οποία μάζεψε πολλά εκκλησιαστικά και θεολογικά συγγράμματα για να βοηθήσει τις μελέτες των νεωτέρων κληρικών. Κατά τον διωγμό της Εκκλησίας επί Κεσσαρίας, επί Δεκίου, συνελήφθη από τον άρχοντα της Παλαιστίνης στην Κεσσάρια. Αυτός αξίωσε από τον πιστό επίσκοπο να αρνηθεί τον Χριστό. Εκείνος όχι μόνο δεν δέχτηκε, αλλά και παρατήρησε με θάρρος και δύναμη την ειδωλολατρική πλάνη. Παραδόθηκε τότε τροφή στα θηρία, αφού προηγουμένως υπέστη σκληρά βασανιστήρια. Τα λιοντάρια τον πλησίασαν χωρίς να τον βλάψουν καθόλου. Πέθανε όμως από τις πληγές των βασανιστήριων.

Η μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων εορτάζεται και στις 12 Δεκεμβρίου. Σήμερα ακόμα, 16 του Μάη, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αβδά, Αβδίσου, Επισκόπου και των συναυτής 38 πρεσβυτέρων, 16 διακόνων, 9 μοναχών και 7 παρθένων. Ήσαν όλοι χριστιανοί της Εκκλησίας στην Περσία. Ο Αβδίησούς επισκόπευσε στην

σπάζουν τα κόκαλά τους. Αυτό συνεχίστηκε για 7 μέρες. Τότε ο Αρσίθ νόμισε ότι το θάρρος τους θα είχε πέσει και τους προσκάλεσε να φάγουν ειδωλόθητα. Εκείνοι αρνήθηκαν και ενισχύθηκαν μάλιστα περισσότερον όταν στη συντροφιά τους προστέθηκε και ο γενναίος αθλητής του Χριστού Αυδάς που είχε συλληφθεί εκείνη τη στιγμή. Τότε διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός τους και έτσι όλοι έλαβαν το αμάραντο στεφάνι της αιώνιας δόξας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 16 του Μάη, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ισαακίου, Σιμεών και Δαχθησόη πυρή τελειοθέντων. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες ήταν Πέρσες χριστιανοί. Ομολόγησαν τον Χριστόν επί βασιλέως των Περσών Σαβορίου και τους έκαψαν όλους ζωντανούς.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Αβάδων, των εντιμονή του Αγίου Σάβα υπό των βλεμμιών ξύφιτελειοθέντων. Η μονή του Αγίου Σάβα βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Στα χρόνια του Ηρακλείου επέδραμαν σε αυτήν βάρβαροι Άραβες, διότι νόμιζαν ότι η μονή είχε πολλούς θησαυρούς. Όμως διαψεύστηκαν, οι μοναχοί τον μόνο πλούτο που είχαν ήταν οι αρετές τους. Η συντήρηση τους ήταν λιτή και γινόταν με τον ιδρώτα του προσώπου τους. Οι επιδρομείς, όταν διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν λάφυρα στο μοναστήρι, εκνευρίστηκαν πολύ κατά των μοναχών και αφού τους συγκέντρωσαν, τους είπαν να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Επειδή όμως κανένας δεν δέχτηκε να αρνηθεί την πίστη του, αποφάσισαν να τους σκοτώσουν. Έτσι άλλους αποκεφάλισαν, άλλους έσχισαν στη μέση, άλλους έκοψαν σε πολλά κομμάτια και άλλους κάρφωσαν με τα ξύφη τους. Με αυτόν τον τρόπο οι Άγιοι αυτοί πατέρες, που μέχρι τέλους κράτησαν σταθερή την πίστη τους, πήραν τον δρόμο για την αιωνιότητα κοντά στο Χριστό. Αλλά αυτή η μεγάλη πίστη των μοναχών δίνει αφορμή να θυμηθούμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, ο δίκαιος δηλαδή θα ζήσει και θα σωθεί δια της πίστεως. Η μνήμη των οσίων αναιρεθέντων αβάδων της μονής του Αγίου Σάβα τιμάται και στις 20 του μηνός Μαρτίου. «Ως του σωτήρος αγιόλεκτοι άρνες, εξορμημένοι εκ χωρών διαφόρων, τι πίμνη συνεδράμεται Σάβα του σοφού, όθεν θανατούμενοι απεινία βαρβάρων, χαίρονται σαν ήλθετε προς ουράνιον μάνδραν, καθάπερ όσοι και αθλητέ εκδισοπούντες υπέρ των ψυχών ημών».

Αγίων των Άγιων, των εναγείς επαναπαυόμενων, Αγίος απεκείς παρθένε επανάμωμε, διευσπλαχνίαν πολλήν άνθρωπον γενόμενων, εξού σωματοθένταν των πρίνα σώματων. Νοσίσας το φθήρεστε παρακοεί ο πρώτος Αδάμ, διε σου Θεομήτωρ ανακαίνιστε, σίγαρ σαρκοθέντατε κούσα, χωρίς φθοράς των άφθαρτων λόγων, φθοράν εξωστράκησας, αφθαρσίαν δε εξύνθησας. Έφανεν ημίν εξού Θεογεννήτωρ, δικαιοσύνης φεδρός ήλιος, φωτίζοντα πέρατα, λαμπιδώσει της θεότητος, σωματοθείς ο ύψιστος. Όμπερ νυν ανυμνούμεν πάντα τα έργα ως Κύριον. 16 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπυλίνου, ξύφητε λιοθέντος. Ο Άγιος Μάρτυρας Παπυλίνος μαρτύρησε δια ξύφους. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο Ενβλαχέρνες, βουνεύρης τυφθής τελειούται. Ο Άγιος Πέτρος ο Ενβλαχέρνες μαρτύρησε αφού τον μαστίγωσαν με μαστίγιο από νεύρα βοδιών μέχρι θανάτου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Νικολάου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Άγιος Νικόλαος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καταγόταν από οικογένεια της κάτω Ιταλίας, έλαβε το αξίωμα του συγκλητικού και έκανε μυστικό σύμβουλος του εξαπορήτων ελέοντα του έκτου. Κατόπιν έγινε μοναχός και πατριάρχης, χειροτονήθηκε την Κυριακή της Ορθοδοξίας του έτους 895. Διαδέχθηκε τον Αντώνιο το δεύτερο που είχε πεθάνει. Η πρώτη πατριαρχία του Νικολάου του πρώτου που επωνομάστηκε και μυστικός είχε διάρκεια μέχρι το 906. Η αιτία της πτώσης του δείχνει την ευσεβή και αληθινά επισκοπική θέλησή του. Ο βασιλιάς Λέων ο Σοφός είχε κάνει παρά την απαγόρευση του πατριάρχη και τέταρτο γάμο. Ο Νικόλαος όχι μόνο δεν αναγνώρισε το γάμο του βασιλιά, αλλά καθήρεσε τον ιερέα Θωμά που τέλεσε τον γάμο και αφόρησε αυτό τον ίδιο τον βασιλιά. Ο Λέων, για να εκδικηθεί τον Νικόλαο, κατάφερε και τον έριξεν από τον πατριαρχικό θρόνο και διάδοχό του όρισε τον Ευθύμιο τον πρώτο. Δημιουργήθηκε όμως μέγας σάλος στην εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και το 911 ο αδελφός του Λέοντα Αλέξανδρος κατέβασε από τον θρόνο τον Ευθύμιο και ανέβασε πάλι τον Νικόλαο, ο οποίος το 913 μαζί με άλλους τέσσερις ανέλαβε επίτροπος του ανήλικου βασιλιά Κωνσταντίνου του Εβδόμου. Επί της πατριαρχίας του εμποδίστηκε οριστικά ο τέταρτος γάμος και λέγεται ότι έγινε η πρώτη διάταξη του μηνολογίου των Αγίων της Ανατολικής Εκκλησίας από τον Σιμεών τον Μεταφραστή. Ο Άγιος Νικόλαος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πέθανε τον Μάιο του 925.

Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Ευφημίας πλησίων του νεορίου λιμένος εις την Αγίαν δύναμην. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Νεαδίου του Θαυματουργού. Τον Όσιον αυτό δεν τον αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος στο συναξαριστή του. Σώζεται όμως πλήρης ακολουθία του Οσίου αυτού στον Παρισινό κώδικα 1575. Από την ακολουθία του λοιπόν μαθαίνουμε ότι ο Νεάδιος ήταν επίσκοπος άγνωστο που και υπήρξε ένα άνθρωπος πράος, άκακος, μαχητής κατά των αιρετικών και υπηρέτης των πασχόντων. Από τον Θεό λόγω των μεγάλων του αρετών του είχε δοθεί το χάρισμα της θαυματουργίας και έτσι με όλα αυτά έγινε στήλος της Ορθοδοξίας και παράδειγμα πίστεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Αγίου Νικολάου από το Μέτσοβο. Ο Άγιος Νικόλαος από το Μέτσοβο γεννήθηκε στο Μέτσοβο από ευσεβείς γονείς και νέος ακόμα αναχώρησε στα Τρίκαλα, όπου εργαζόταν υπάλληλος σε αρτοπολείο. Εκεί τον εξαπάτησαν οι Τούρκοι και αρνήθηκε τον Χριστό. Συναισθανόμενος το αμάρτημα της αποστασίας του, επέστρεψε στο Μέτσοβο και ζούσε ζωή χριστιανική. Κάποτε ήλθε στα Τρίκαλα για να πουλήσει δαδί, και κάποιος Τούρκος κουρέας τον αναγνώρισε και τον απειλούσε ότι θα τον προδώσει. Ο Νικόλαος, για να εξασφαλίσει τη σιωπή του Τούρκου κουρέα, παρέδωσε σε αυτόν όλο το φορτίο από δαδί και του υποσχέθηκε κάθε χρόνο να του φέρνει το ίδιο φορτίο. Αργότερα όμως ο Νικόλαος μετανόησε, προσήλθε σε πνευματικό, εξομολογήθηκε και επεζήτησε το μαρτύριο. Την επόμενη λοιπόν χρονιά ήλθε στα Τρίκαλα και δεν έφερε στον Τούρκο κουρέα το υποσχόμενο φορτίο δαδιού. Ο Τούρκος τον πρόδωσε και ο Νικόλαος οδηγήθηκε στον Κρητή. Στο κριτήριο ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στο Χριστό, παρά τις κολακίες και τους φοβερισμούς των Τούρκων. Τότε τον έριξαν στη φυλακή και υπέμεινε καρτερικά βασανιστήρια, πείνα και δίψα. Όταν οδηγήθηκε για δεύτερη φορά σε ανάκριση στο κριτήριο, αποδείχτηκε ασάλευτος στην πίστη του. Τότε οι Τούρκοι πήραν την απόφαση και τον έκαψαν ζωντανό στη φωτιά στις 17 του Μάη το 1617. Την κάρα του Αγίου αγόρασε αντί πολλών χρημάτων κάποιος χριστιανός κεραμέας και την αποθησάβρισε μετά από πολλά χρόνια στη Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων. Ναός του Αγίου υπάρχει στον Τύρναβο και πανηγυρίζει την Κυριακή του Θωμά.

τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Εφραίμ, περεκόμινο Βογορδίας, του Ρώσου και Θαυματούργου. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιώσιν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αγίσθητο, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξα Σύ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης στα Πύργα.

16 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου.

άσκησιν, εγκράτειαν, υπομονήν, καρτερίαν, αποχήν κακότητος, αρετής περίληψην, εκ νεότητος ο σοφός Θεόδωρος, ασκητών ομέγας, ο Θεόφρον επιδείξατο, θερμός γενόμενος, θείας εραστής αγαπήσεως, και πάντα τα ορώμενα χαίρον, υπερβάσω θαυμάσιος, διαθεωρίας υψούμενος, ομίλητο Θεό, και παρρησία πρεσβεύει νυν υπέρ των ψυχών ημών.

Αίγυπτος, οι πρώτερον δαιμονικές μενωμένοι, τελετές και πάθεσιν, ασκητών νυν τάγμασιν οραίζεται και ποικίλης κάλεσιν αρετής εν Θεούς, κοσμουμένη διαδείκνυται. Εν είδη έλαμψεν θείων δωρεών ο επώνυμος Θεόδωρος, ο Όσιος, ο Θεοειδής και Θεόληπτος, ότιν θαυμασίαν ταπείνωσιν μιμούμενος Χριστού και παρρησία δεόμενος υπέρ των ψυχών ημών.

τα πλούτη των γονέων του δεν στάθηκαν ικανά να εμποδίσουν τον ιερό πόθο του Θεοδόρου να γίνει μαθητής του μεγάλου αθλητή της ερήμου Παχωμίου. Αν και νεαρό στην ηλικία, είχε αξιοθαύμαστη εγκράτεια και φρόνηση, ώστε ο Παχώμιος να τον έχει σε μεγάλη υπόλοιψη. Εκείνο όμως που διέκρινε κανείς ιδιαίτερα στο Θεόδωρο ήταν οι πολλές του γνώσεις στα Ιερά Γράμματα. Ήταν δεινός μελετητής της Αγίας Γραφής, καθώς και παλαιότερων συγγραμμάτων σοφών πατέρων. Ο Παχώμιος, βλέποντας την ικανότητα του Θεοδόρου ότι ήταν δυνατός εν τες γραφές, δηλαδή δυνατός στην γνώση και την ερμηνεία των γραφών, όρισε να διδάσκει τους υπόλοιπους αδελφούς του μοναστηριού. Στην αρχή μερικοί από αυτούς αντέδρασαν, διότι δεν ήθελαν να τους μορφώνει ένα παιδί, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν. Η ικανότητα όμως του Θεοδόρου, θεμελιωμένη σε ταπεινό φρόνημα, κατάφερε να πείσει όλη την αδελφότητα να τον ακούει πρόθυμα. Μάλιστα μετά από χρόνια ομόφωνα τον εξέλεξαν ηγούμενο της Μονής και πάντα τους υπενθύμιζε το θεόπνευστο λόγο της Αγίας Γραφής. «Τες εντολάς αυτού μελέτα διαπαντός και η επιθυμία της σοφίας σου δοθεί σε τέση», δηλαδή τις εντολές του Κυρίου να μελετάς πάντοτε και η σοφία που επιθυμείς θα σου δοθεί. Τον Μάιο του 360 πέθανε και η δίκαια και δίκαια του δόθηκε ο τιμητικός τίτλος του Υγειασμένου.

δώρον πέφυνας αγιοσύνης των Πανάγιων δοξάσας λόγων, υγειασμένε Θεόφρον Θεόδωρε, όθεν βλιστάνης εκθείας Χριστότητος αγιασμόν αληθή της βοώσισι Πάτερ όσιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέλλον.

16 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου. Δώρον σε θείον Θεόδωρε δεικνύει, εν Αγίης Άγιος Υγειασμένε. Άγιος ανάμεσα στους Αγίους, σε δείχνει θείο δώρο, Θεόδωρε Αγιασμένε. Όσιος Θεόδωρος, αφού μελέτησε σε βάθος τον νόμο του Θεού και έφτασε στα ύψη της πνευματικής και ηθικής καθάρσεως, αναδείχθηκε σε σκεύος εύχριστο και αγιασμένο. Έτσι αξιώθηκε να λάβει την μέγιστη προσιγορία υγειασμένος. Ο Θεόδωρος χρημάτισε ομόσκηνος και ομότροπος του μεγάλου Παχωμίου και αναδείχθηκε μιμητής και ζηλωτής του, έτσι όπως αποφαίνεται και ο θείος Δαβίδ καταπτώησε σκηνώματα αιθιώπων, δηλαδή ζωφερών δαιμόνων, και αφού σαν σε έκσταση κατέκοψε τα κεφάλια τους, απήλθε προς τον Κύριο για να απολαύσει τα βραβεία των μόχθων και υδρότων του για την κατάκτηση της αρετής. Όσιος Θεόδωρος είχε πριγκιστεί από τον Κύριο με το χάρισμα της θαυματουργίας, έτσι θεράπευε κάθε νόσο και ασθένεια εκείνων που προσέρχονταν σε αυτόν και ζητούσαν την βοήθειά του.

τα επί υγεία πάντα κατά λοιπόν, και εν κόσμο υπάρχουν σωματικός, το πνεύμα τη γέγονας, των αγγέλων συμμέτοχος, τα γάρ παρόντα πάθη νεκρόσας του σώματος, της τριάδος ανεδείχθης θεράπων μακάριε. Όθεν και νοσούντων θεραπεύεις τα πάθη, και λόγω τα πνεύματα απελάβνεις, τη χάριτη Θεοφόρε Θεόδωρε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην

Ούτε η αυτή ημέρα η μνήμη του εναγίης πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Αλέξανδρος ο Ιερομάρτυρας ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων ένωνε με την ευσέβεια ισχυρή θέληση για ανώτερη μάθηση. Ο Αλέξανδρος έζησε στα τέλη του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα μέχρι τα μέσα του Τρίτου και έκανε μαθητής του Κλίμεντος Αλεξανδρίας. Διέπρεψε στις σπουδές του και διακρίθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αργότερα αποδείχτηκε επίσκοπος της Φλανιάδος στην Καπαδοκία. Η εκεί δράση του τον λάμπρινε ακόμα περισσότερο και επειδή ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Νάρκησος ήταν υπέργυρος 116 ετών, προσέλαβε βοηθό επίσκοπο τον Αλέξανδρο και συγχρόνως διάδοχό του. Όταν λοιπόν ο Νάρκησος πέθανε μαρτυρικά, ο Αλέξανδρος ανέλαβε τον επισκοπικό θρόνο Ιεροσολύμων. Από τη θέση αυτή ο Αλέξανδρος αγωνίστηκε για την πίστη, φώτισε και οικοδόμησε τον λαό, μερίμνησε συγχρόνως για την ίδρυση βιβλιοθήκης στην Ιερουσαλήμ, στην οποία μάζεψε πολλά εκκλησιαστικά και θεολογικά συγγράμματα για να βοηθήσει τις μελέτες των νεωτέρων κληρικών. Κατά τον διωγμό της Εκκλησίας επί Κεσσαρίας, επί Δεκίου, συνελήφθη από τον άρχοντα της Παλαιστίνης στην Κεσσάρια. Αυτός αξίωσε από τον πιστό επίσκοπο να αρνηθεί τον Χριστό. Εκείνος όχι μόνο δεν δέχτηκε, αλλά και παρατήρησε με θάρρος και δύναμη την ειδωλολατρική πλάνη. Παραδόθηκε τότε τροφή στα θηρία, αφού προηγουμένως υπέστη σκληρά βασανιστήρια. Τα λιοντάρια τον πλησίασαν χωρίς να τον βλάψουν καθόλου. Πέθανε όμως από τις πληγές των βασανιστήριων.

Η μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων εορτάζεται και στις 12 Δεκεμβρίου. Σήμερα ακόμα, 16 του Μάη, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αβδά, Αβδίσου, Επισκόπου και των συναυτής 38 πρεσβυτέρων, 16 διακόνων, 9 μοναχών και 7 παρθένων. Ήσαν όλοι χριστιανοί της Εκκλησίας στην Περσία. Ο Αβδιησούς επισκόπευσε στην πόλη Βιδ Χασχάρ και καταγγέλθηκε από τον ίδιο τον ανεψιό του ότι αυτός και ο Αβδάς, καθώς και άλλοι 38 χριστιανοί, διέβαλαν το περσικό θρήσκευμα προκειμένου να προσιλητήσουν προς τον Ιησούν Χριστό. Ανακρινόμενοι αυτοί δεν αρνήθηκαν ότι διδάσκουν τον Λόγο του Θεού και το θεωρούσαν μάλιστα καθήκον τους να αποσπούν ανθρώπους από τα δίχτυα της πλάνης με τον θεμητό τρόπο της διδασκαλίας. Τότε ο Αρσίθ, ο αδελφός του βασιλιά, διέταξε και τους έδεσαν με σχοινιά σφιχτά, τόσο ώστε να σπάζουν τα κόκαλά τους. Αυτό συνεχίστηκε για 7 μέρες. Τότε ο Αρσίθ νόμισε ότι το θάρρος τους θα είχε πέσει και τους προσκάλεσε να φάγουν ειδωλόθητα. Εκείνοι αρνήθηκαν και ενισχύθηκαν μάλιστα περισσότερον όταν στη συντροφιά τους προσθέθηκε και ο γενναίος αθλητής του Χριστού Αβδάς, που είχε συλληφθεί εκείνη τη στιγμή. Τότε διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός τους και έτσι όλοι έλαβαν το αμάραντο στεφάνι της αιώνιας δόξας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 16 του Μάη, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ισαακίου, Σιμεών και Δαχθησόη πυρή τελειοθέντων. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες ήταν Πέρσες χριστιανοί. Ομολόγησαν τον Χριστόν επί βασιλέως των Περσών Σαβορίου και τους έκαψαν όλους ζωντανούς.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Αβάδων, των εντιμονή του Αγίου Σάβα υπό των βλεμμιών ξύφι τελειοθέντων. Η μονή του Αγίου Σάβα βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Στα χρόνια του Ηρακλείου επέδραμαν σε αυτήν βάρβαροι Άραβες, διότι νόμιζαν ότι η μονή είχε πολλούς θησαυρούς. Όμως διαψεύστηκαν. Οι μοναχοί, τον μόνο πλούτο που είχαν ήταν οι αρετές τους. Η συντήρηση τους ήταν λιτή και γινόταν με τον ιδρώτα του προσώπου τους. Οι επιδρομείς, όταν διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν λάφυρα στο μοναστήρι, εκνευρίστηκαν πολύ κατά των μοναχών και αφού τους συγκέντρωσαν, τους είπαν να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Επειδή όμως κανένας δεν δέχτηκε να αρνηθεί την πίστη του, αποφάσισαν να τους σκοτώσουν. Έτσι άλλους αποκεφάλισαν, άλλους έσχισαν στη μέση, άλλους έκοψαν σε πολλά κομμάτια και άλλους κάρφωσαν με τα ξύφη τους. Με αυτόν τον τρόπο οι Άγιοι αυτοί πατέρες, που μέχρι τέλους κράτησαν σταθερή την πίστη τους, πήραν τον δρόμο για την αιωνιότητα κοντά στο Χριστό. Αλλά αυτή η μεγάλη πίστη των μοναχών δίνει αφορμή να θυμηθούμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, ο δίκαιος δηλαδή θα ζήσει και θα σωθεί δια της πίστεως. Η μνήμη των οσίων ερεθέντων αβάδων της μονής του Αγίου Σάβα τιμάται και στις 20 του μηνός Μαρτίου. «Ως του σωτήρος αγιόλεκτοι άρνες, εξορμημένοι εκ χωρών διαφόρων, τι πίμνη συνεδράμεται Σάβα του σοφού, όθεν θανατούμενοι απεινία βαρβάρων, χαίρονται σαν ήλθετε προς ουράνιον μάνδραν, καθάπερόσοι και αθλητέ εκδισοπούντες υπέρ των ψυχών ημών».

Αγίων των Άγιων, των εναγείς επαναπαυόμενων, Αγίος απεκείς ασπαρθέν επανάμωμε, διευσπλαχνίαν πολλήν άνθρωπον γενόμενων, εξού σωματοθένταν των πριν ασώματων. Νοσίσας το φθήρεστε παρακοή ο πρώτος Αδάμ, δια σου Θεομήτωρ ανακαίνιστε, σίγαρ σαρκοθέντατε κούσα, χωρίς φθοράς των άφθαρτων λόγων, φθοράν εξωστράκησας, αφθαρσίαν δε εξύνθησας. Έφανεν ημίν εξού Θεογεννήτωρ, δικαιοσύνης φεδρός ήλιος, φωτίζοντα πέρατα, λαμπιδώσει της θεότητος, σωματοθείς ο ύψιστος. Όμπερ νυν ανυμνούμεν πάντα τα έργα ως Κύριον. 16 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπυλίνου, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Μάρτυρας Παπυλίνος μαρτύρησε δια ξύφους. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο Ενβλαχέρνες, βουνεύρης τυφθής τελειούται. Ο Άγιος Πέτρος ο Ενβλαχέρνες μαρτύρησε αφού τον μαστίγωσαν με μαστίγιο από νεύρα βοδιών μέχρι θανάτου. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Νικολάου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Άγιος Νικόλαος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καταγόταν από οικογένεια της κάτω Ιταλίας, έλαβε το αξίωμα του συγκλητικού και έκανε μυστικό σύμβουλος του εξαπορρίτων ελέοντα του έκτου. Κατόπιν έγινε μοναχός και πατριάρχης, χειροτονήθηκε την Κυριακή της Ορθοδοξίας του έτους 895. Διαδέχθηκε τον Αντώνιο το δεύτερο που είχε πεθάνει. Η πρώτη πατριαρχία του Νικολάου του πρώτου που επωνομάστηκε και μυστικός είχε διάρκεια μέχρι το 906. Η αιτία της πτώσης του δείχνει την ευσεβή και αληθινά επισκοπική θέλησή του. Ο βασιλιάς Λέων ο Σοφός είχε κάνει παρά την απαγόρευση του πατριάρχη και τέταρτο γάμο. Ο Νικόλαος όχι μόνο δεν αναγνώρισε το γάμο του βασιλιά, αλλά καθήρεσε τον ιερέα Θωμά που τέλεσε τον γάμο και αφόρησε αυτό τον ίδιο τον βασιλιά. Ο Λέων, για να εκδικηθεί τον Νικόλαο, κατάφερε και τον έριξε από τον πατριαρχικό θρόνο και διάδοχό του όρισε τον Ευθύμιο τον πρώτο. Δημιουργήθηκε όμως μέγας σάλος στην εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και το 911 ο αδελφός του Λέοντα Αλέξανδρος κατέβασε από τον θρόνο τον Ευθύμιο και ανέβασε πάλι τον Νικόλαο, ο οποίος το 913 μαζί με άλλους τέσσερις ανέλαβε επίτροπος του ανήλικου βασιλιά Κωνσταντίνου του Εβδόμου. Επί της πατριαρχίας του εμποδίστηκε οριστικά ο τέταρτος γάμος και λέγεται ότι έγινε η πρώτη διάταξη του μηνολογίου των Αγίων της Ανατολικής Εκκλησίας από τον Σιμεών τον Μεταφραστή. Ο Άγιος Νικόλαος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πέθανε τον Μάιο του 925.

Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Ευφημίας πλησίων του νεωρίου λιμένος εις την Αγίαν δύναμην. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Νεαδίου του Θαυματουργού. Τον Όσιον αυτό δεν τον αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος στο συναξαριστή του. Σώζεται όμως πλήρης ακολουθία του Οσίου αυτού στον Παρισινό κώδικα 1575. Από την ακολουθία του λοιπόν μαθαίνουμε ότι ο Νεάδιος ήταν επίσκοπος άγνωστο που και υπήρξε ένα άνθρωπος πράος, άκακος, μαχητής κατά των αιρετικών και υπηρέτης των πασχόντων. Από τον Θεό λόγω των μεγάλων του αρετών του είχε δοθεί το χάρισμα της θαυματουργίας και έτσι με όλα αυτά έγινε στήλος της Ορθοδοξίας και παράδειγμα πίστεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Αγίου Νικολάου από το Μέτσοβο. Ο Άγιος Νικόλαος από το Μέτσοβο γεννήθηκε στο Μέτσοβο από ευσεβείς γονείς και νέος ακόμα αναχώρησε στα Τρίκαλα, όπου εργαζόταν υπάλληλος σε αρτοπολείο. Εκεί τον εξαπάτησαν οι Τούρκοι και αρνήθηκε τον Χριστό. Συναισθανόμενος το αμάρτημα της αποστασίας του, επέστρεψε στο Μέτσοβο και ζούσε ζωή χριστιανική. Κάποτε ήλθε στα Τρίκαλα για να πουλήσει δαδί και κάποιος Τούρκος κουρέας τον αναγνώρισε και τον απειλούσε ότι θα τον προδώσει. Ο Νικόλαος, για να εξασφαλίσει τη σιωπή του Τούρκου κουρέα, παρέδωσε σε αυτόν όλο το φορτίο από δαδί και του υποσχέθηκε κάθε χρόνο να του φέρνει το ίδιο φορτίο. Αργότερα όμως ο Νικόλαος μετανόησε, προσήλθε σε πνευματικό, εξομολογήθηκε και επεζήτησε το μαρτύριο. Την επόμενη λοιπόν χρονιά ήλθε στα Τρίκαλα και δεν έφερε στον Τούρκο κουρέα το υποσχόμενο φορτίο δαδιού. Ο Τούρκος τον πρόδωσε και ο Νικόλαος οδηγήθηκε στον Κρητή. Στο κριτήριο ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στο Χριστό, παρά τις κολακίες και τους φοβερισμούς των Τούρκων. Τότε τον έριξαν στη φυλακή και υπέμεινε καρτερικά βασανιστήρια, πείνα και δίψα. Όταν οδηγήθηκε για δεύτερη φορά σε ανάκριση στο κριτήριο, αποδείχτηκε ασάλευτος στην πίστη του. Τότε οι Τούρκοι πήραν την απόφαση και τον έκαψαν ζωντανό στη φωτιά στις 17 του Μάη το 1617. Την κάρα του Αγίου αγόρασε αντί πολλών χρημάτων κάποιος χριστιανός κεραμέας και την αποθησάβρισε μετά από πολλά χρόνια στη Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων. Ναός του Αγίου υπάρχει στον Τύρναβο και πανηγυρίζει την Κυριακή του Θωμά.

τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Εφραίμ, περεκόμινο Βογορδίας, του Ρώσου και Θαυματούργου. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ράδιο ΤΟΑ μας θυμίζει την αλήθεια.
1: Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρωμιοσύνη στο Παραλίμνη σας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια 60-μελής καλλιτεχνική ομάδα επί σκηνής ζωντανεύει την Κύπρο του χθες, του σήμερα και του ονειρεμένου μέλλοντος. Τίμο Κύπρα. Μια παράσταση γεμάτη από Κύπρο. Ιστορία, πολιτισμός, αναδρομή στις ρίζες μας. Μελωδίες, μουσικές, παλιές και νέες της Κύπρου και για την Κύπρο από καταξιωμένους μουσικούς, χοροδία και σολίστες, χορός και εικόνες, χορευτικά και οπτικό υλικό που καθυλώνει. 5η 28 Μαΐου στις 8 μετά μεσημβρίαν στο Δημοτικό Θέατρο Γεώργιος Λυκούργος στη Λάρνακα, είσοδος 5 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ιερατικές Παρενέσεις των Γερόντων της Όκτινα. Δωρεές. Μην επιζητείτε τις μεγάλες δωρεές, την έκσταση και την πνευματική παρηγορία. Αυτές μας δωρίζονται κατά το μέτρο της ταπεινοφροσύνης μας. Μα είναι δυνατόν να εισέλθει κάποιος στο ανάκτορο του βασιλέως και να απολαύσει τα δείπνα του ενδεδειμένος στην ακάθαρτη περιβολή των παθών? Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας με τη μετάνοια και την ταπείνωση και ας αναθέσουμε στο θέλημα του Θεού όποτε εκείνος ευαρεστηθεί να μας εισαγάγει στο ανάκτορό του. Εμείς όμως ας θεωρούμε τους εαυτούς μας ανάξιους γι' αυτό. Μολονότι μερικές φορές νιώθουμε αισθήματα ανακούφισης και μας έρχονται δάκρυα στα μάτια, εν τούτης οφείλουμε να μην βασιζόμαστε σε αυτά και να μην τα θεωρούμε κάτι σπουδαίο, αλλά μάλλον να δείχνουμε ταπεινοφροσύνη, θεωρώντας τους εαυτούς μας ανάξιους παρομοίων δωρεών. Όσον υψηλότερα βρίσκονταν εν ζωή οι Άγιοι Πατέρες, τόσο περισσότερο ταπείνωναν εαυτούς και υποτάσσονταν, και η ταπεινοφροσύνη αυτή ακόμη περισσότερο προσήλκυε επ' αυτών την ευλογία και τις δωρεές του Θεού. Όσιος Μακάριος.

το κακό. Δεν τους αρέσουν να μαστίγουν οι άλλοι και ξεσηκώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε εσύ δεν μπορείς να αποσπαστείς από τη σκέψη σου. Από αυτά προέρχονται καρποί ολέθριοι, σαν την ακρίδα, που κατατρέχει όχι μόνο τους καρπούς του πνεύματος, αλλά και τα φύλλα και τον ίδιο το φλοιό, Όσιος Αμβρόσιος. Ειρήνευση. Αν ειρηνεύσετε στην καρδιά σας, έναντι όποιου οργίζεται εναντίον σας, τότε ο Θεός θα φέρει και στη δική του καρδιά ειρήνη απέναντί σας, Όσιος Ιλαρίων. Ελεημοσύνη. Χαρακτηριστικό της ελεημοσύνης αποτελεί η καρδιά, η οποία φλέγεται από αγάπη για κάθε πλάσμα και επιθυμεί το καλό του. Η ελεημοσύνη δεν συνίσταται μόνο στην προσφορά, αλλά και στη συμπόνια. Όταν βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας να κακοπαθαίνει και εμείς μπορούμε να τον βοηθήσουμε, πρέπει καθιονδήποτε τρόπο να τον βοηθούμε. Η πνευματική ελεημοσύνη είναι μεγαλύτερη της υλικής. Όποιος δεν ελεεί των πλησίων του προς ίδιον όφελος, αυτός είναι φιλάργυρος και ανελεήμων, Όσιος Μακάριος.

Ελπίδα στο Θεό. Να είστε γενναίοι και σταθεροί στην πίστη σας και την ελπίδα σας στην γενεοδορία του Κυρίου, επειδή Εκείνος, ακόμη και με συμβάντα τα οποία μας φαίνονται αντίθετα προς τα συμφέροντά μας, εργάζεται για τη σωτηρία μας. Παραδεχτείτε την αδυναμία σας και την ανεπάρκειά σας δια της υποταγής στο θέλημα του Θεού και την εκπλήρωση των Αγίων αυτού εντολών, και δια της παραδοχής αυτής θα κατακτήσετε την ταπεινοφροσύνη και θα δείτε τη βοήθεια του Θεού. Όσιος λέων. Για τους κοπιώντες και επεφορτισμένους, ετοιμάζεται γαλήνη κοντά στο Θεό. Και όλες μας οι προσπάθειες δεν αξίζουν όσο αυτό το οποίο αναμένει τους κοπιώντες στη σύντομη ζωή τους για την αιώνια ανταμοιβή. Εργαστείτε, αδελφοί, για τον καλό άθλο, ελπίζοντες εις τον Κύριον, Όσιος Μωυσής. Να ελπίζετε πάντα μόνο στο Θεό, κατ' ουδένα τρόπο όμως τον άνθρωπο. Τότε κάθε κακία θα πέφτει από πάνω σας σαν κομμένο κλαδί, Όσιος Βασανούφιος. Και μόνη η σκέψη του παντοδύναμου Θεού και η επίκλησή του στηρίζει μια ταλέπορη ψυχή, Όσιος Μωυσής. Ο κοινός και κάκιστος εχθρός μας, ο διάβολος, αν και πολλές παγίδες μας δίνει, εν τούτης τίποτα δεν θα επιτύχει, αν εμείς έχουμε τις ελπίδες μας στο Θεό, Όσιος λέων. Τα πάντα είναι δυνατά για τον Κύριο, όχι μόνο τον απελπισμένο άρρωστο να γιατρέψει, αλλά και τον νεκρό να αναστήσει. Για τούτο και αποθέστε κάθε σας ελπίδα στον Κύριο, στον οποίο τόσο για εσάς όσο και για όλους περισσεύει έλεος μέγα. Όποιον ελπίζει στο Θεό σταθερά, αυτόν ο Θεός τα πάντα τον βοηθά, Όσιος Αντώνιος. Μη θλίβεσαι για τους οικείους σου και τα της οικείας σου. Πήγαινε στο Θεό και περίμενε από το Θεό. Αυτός είναι πιο αξιόπιστος από όλους τους βασιλείς και τα τέκνα των ανθρώπων. Και μην παρασύρεσαι από την παρούσα ζωή. Όντας γαλήνια, ευχαρίστησε τον Θεό. Όντας θλιμμένη και πάλι ευχαρίστησε τον Θεό. Και πάντα να περιμένεις το έλεος του Θεού. Αν και είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνόμαστε στους ανθρώπους για ψυχική και σωματική αρρωγή, εν τούτης, την επιτυχία στις εκκλήσεις αυτές οφείλουμε να την αναμένουμε από το χέρι του Κυρίου. Ποτέ μην ελπίζεις τον άνθρωπο, μεγάλο και μοιραίο σφάλμα αυτό. Αν αυτό δεν το ορίσει ο Θεός, ο άνθρωπος ούτε θα σε υπερασπίσει ούτε θα σε παρηγορήσει. Ανίσχυρος είναι ο άνθρωπος χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Αν προσφύγουμε στον Κύριο, αυτός θα μας επισκεφθεί. Θα μπει στην καρδιά μας, θα μας υπερασπίσει, θα μας προστατεύσει από κάθε είδους πειρασμό, θα είναι για μας το ισχυρό στήριγμα έναντι του εχθρού και θα μας οδηγήσει αλάνθαστα στο έσχατο όριο των επιθυμιών και των προσπαθειών μας, στην αιώνια μακαριότητα, στη Βασιλεία των Ουρανών, Όσιος Νίκων. Ποιο θα είναι το κέρδος ενός μαχητή που δεν έδωσε καμία μάχη? Είναι άπειρος και άνανδρος. Και για το μοναχό είναι αδύνατο να κατακτήσει δίχως αγώνα την ψυχή του δια της υπομονής και να στεφθεί από τον αθλοθέτη. Μην καταπίπτεις και μην απελπίζεσαι με τα εμπόδια, παρά απευθύνσου στον Κύριο με ταπεινόφρονα προσευχή και πίστεψε ότι θα σπεύσει σε βοήθειά σου, Όσιος Μωυσής. Εντολές του Θεού. Μέγα μέρος των αμαρτιών μας προέρχεται από το ότι λησμονούμε τις εντολές του Θεού. Είναι απαραίτητο να επιβάλλουμε στον εαυτό μας την τήρηση των εντολών του Θεού.

βοήθεια του Κυρίου θα βρίσκεται πάντοτε με θυμόν. Όσιος Νίκων. Κατά την εκτέλεση των εντολών του Θεού θα πρέπει να έχουμε ταπεινοφροσύνη και αν μέσα μας ελαττώνεται η ισχύ των εντολών, τότε μεσολαβεί η περιμόνη ταπεινοφροσύνη. Και όταν θα αποκτούμε αρετές και θα θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι ήδη σωζόμαστε και απλώς να δούμε εν τη παλάμη τη σωτηρία μας, τότε πλανόμεθα πλάνη νυκτράν. Είναι απαραίτητο να αποκτούμε αρετές, χωρίς όμως αυτό να το διακρίνουμε, αλλά να αποδίδουμε τη διόρθωσή μας στο Θεό και τη βοήθειά Του και να είμαστε ειλικρινώς και όχι ψευδώς ταπεινόφρονες. Όσιος Μακάριος. Πρέπει να προσπαθούμε ώστε η ζωή μας ολόκληρη και όχι σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες να οικοδομείται κατά τον νόμο του Θεού. Πρέπει όλη μας η δραστηριότητα να ρυθμίζεται έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Μόνο σε τέτοιες συνθήκες θα έχουμε καρδιά αγνή και μόνον η καθαρή την καρδία των Θεών όψονται. Όσιος Νίκων. Θα τηρήσουμε την πίστη στο Χριστό και θα εκπληρώσουμε κατά δύναμη τις εντολές Του. Μόνο μην εμπιστεύεστε τις δικές σας δυνάμεις και να ζητάτε τη βοήθεια του Θεού. Κύριε βοήθησόν με και Εκείνος θα σας βοηθήσει. Όσιος Βαρσανούφιος. Το θέλημα του Θεού φαίνεται στις εντολές Του, τις οποίες οφείλουμε να προσπαθήσουμε να εκτελέσουμε μέσω της συμπεριφοράς μας έναντι των συνανθρώπων μας και σε περίπτωση μη εκτέλεσης και παράβασης να εκδηλώσουμε τη μετάνοιά μας. Επειδή όμως η δική μας βούληση έχει διαφθαρεί και απαιτείται πάντα να εξαναγκαστούμε στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού, αναγκαίο είναι να ζητήσουμε και τη βοήθειά Του. Όσιος Μακάριος. Είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο να αρχίσει αυτοπροσώπως μια νέα ζωή σύμφωνα με το πνεύμα του Αγίου Ευαγγελίου και της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας, τόσο ως προς τις εξωτερικές ενέργειες όσο και ως προς την ψυχή του. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού, λέει ο Ψαλμός. Όταν ο άνθρωπος βάλει ας πούμε στην καρδιά του τον νόμο του Θεού, τις Άγιες Εντολές του Θεού, τότε όλα αυτά θα τα αγαπήσει, θα μισήσει την αμαρτία, θα πυρπολιθεί από τον πόθο της ζωής εν Κυρίω, θα απέχει πάσης αμαρτίας. Όσιος Νίκων. Πρέπει άπαξ διαπαντός να υποταχθείτε πυθύνια στις απαιτήσεις της Εκκλησίας, όσο και αν αυτές είναι ενοχλητικές. Δεν είναι άλλωστε και τόσο δύσκολες. Όσιος Βαρσανούφιος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει. Στην προηγούμενη συνάντησή μας μιλήσαμε για την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ως βασικές προϋποθέσεις των πιστών για να μετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι πάρεργο, δεν είναι καθόλου λίγο και πρέπει να το τονίσουμε πάντοτε, ώστε στην Εκκλησία και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παίρνουν μέρος αυτοί που έχουν βαπτιστεί, που είναι συνειδητοί, που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Μερικοί λένε, μα καλά όσοι βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Η δυνατότητα να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι τους έχει δοθεί με το ιερό τους βάπτισμα. Το αν ανακάλυψαν ή έχουν ανακαλύψει το μυστήριο μέσα στο οποίο βρίσκονται, αυτό είναι στο δικό τους χέρι και στη δική τους καλλιέργεια και αξιοποίηση. Ωστόσο, είναι σε περισσότερο προνομιακή θέση, βρίσκονται σε καλύτερη θέση από τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται έξω, είτε με τη θέλησή τους, είτε χωρίς τη θέλησή τους, από τη μάνδρα της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με το Ιερό Βάπτισμα, με τον Νήπιο Βαπτισμό, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μετέχουν σε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας και βέβαια να ζουν εμπειρικά, βιωματικά, όλα τα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας. Ξέρετε, βάζουμε μια μικρή παρένθεση, ο Νήπιο Βαπτισμός καθιερώνεται στην Εκκλησία και καμιά φορά ακούνε που λένε μερικοί άνθρωποι, γιατί να βαπτιζόμαστε μικρά παιδιά, καλύτερα είναι να πηγαίνουμε σε μεγάλη ηλικία συνειδητά να βαπτιζόμαστε. Πρόκειται για ένα ψευτοδίλημα, γιατί ουσιαστικά αν κάποιος δεν θέλει το βάπτισμά του, μπορεί να το ακυρώσει μόνος του, δεν ακυρώνεται, δεν εννοώ ότι ακυρώνει το μυστήριο, μπορεί να το μυστήριο πάνω του είναι ανεξίτηλο και να θέλει δεν μπορεί να το βγάλει. Να το ακυρώσει, να το κάνει ανενεργό, σαν να λέγαμε, δηλαδή να μην το αφήσει να λειτουργεί απάνω του. Το μυστήριο όμως υπάρχει, είναι αυτόνομο, δεν έχει να κάνει με την καλοσύνη, με την κακοσύνη ενός ανθρώπου. Τα μυστήρια αυτά υπάρχουν, φτάνει οι άνθρωποι μέσα τους να τα ανακαλύψουν και να τα αφήσουν να ενεργούν και να λειτουργούν. Η Εκκλησία καθιερώνει τον υπηβαπτισμό για δύο λόγους. Το πρώτο, γιατί υπήρχαν παιδιά, οι άνθρωποι που έφευγαν πρόωρα και έφευγαν αβάπτιστοι, παρόλο ότι ήταν συνειδητοί χριστιανοί και ήθελαν να μετέχουν στο μυστήριο της Ευχαριστίας, δεν προλάβαιναν να βαπτιστούν. Υπήρχε έπειτα το πρόβλημα των οικογενειών που έπρεπε ολόκληρη η οικογένεια, ήθελε ο πατέρας, η μητέρα και έπρεπε και τα παιδιά να μετέχουν από νωρίς, από πολύ νωρίς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ωστόσο υπήρχε και μια ακόμα παράμετρος που έκανε πάρα πολύ ζημιά στα χρόνια τα πρώτα των μεγάλων πατέρων. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το τονίζει ιδιαίτερα. Όπως σε όλα τα πράγματα, εμείς οι Έλληνες βρίσκουμε έναν τρόπο πλάγια και πάμε πάντοτε δια της πλαγίας οδού, ακόμα και στα πνευματικά πράγματα. Ακούστε τι έγινε. Το θέμα του βαπτίσματος, μερικοί λοιπόν το πήραν και προσπάθησαν και από εκεί να περάσουν με πονηρία. Τι θέλησαν λοιπόν? Προσπάθησαν μέχρι τα τέλη της ζωής τους να αφήσουν το βάπτισμα λίγο πριν πεθάνουν, αφήνοντας τη ζωή τους όλη ελεύθερη, να ζουν μέσα σε αμαρτίες, πάθη κτλ. Και άφησαν τελευταία στιγμή να βαπτιστούν, εξαγοράζοντας και αυτή τη ζωή, προσπαθώντας να κατακτήσουν και ως βαπτισμένοι, άρα όταν βαπτίζονταν σβήνονταν όλες οι αμαρτίες, και την άλλη. Ο Άγιος Γρηγόριος όμως ο Θεολόγος καταλαβαίνει αυτή τη μεγάλη πλάνη, η οποία άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει και να φουντώνει, και τους λέει, ακούστε εδώ, αυτό που κάνει, λέει μια πολύ τολμηρή φράση, αυτό που κάνετε δεν είναι βάπτισμα, είναι το λουτρό ενός νεκρού. Όπως κάνουν τον πεθαμένο, τον πλένουν τον πεθαμένο, αυτό είναι, λέει, για σας. Δεν είναι βάπτισμα, είναι λουτρό πεθαμένο. Λίγο πριν πεθάνει δηλαδή που τον πλένουν. Δεν μπορείτε να παίζετε με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και καθιερώνει η Εκκλησία με νόμο τον υπηβαπτισμό, και έτσι αποφεύγονται αυτές οι καταστάσεις του ανθρώπου που παίζουν με το χάρισμα, παίζουν με το βάπτισμα. Λοιπόν, Προϋπόθεσης λοιπόν είναι η μετοχή μας, της εισόδου μας μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, η μετοχή μας μέσα στο ιερό βάπτισμα. Έχουμε, είπαμε, ενότητα καρδιών, ενότητα πίστης, αλλά και ζήλο προκειμένου αυτή την ενότητα των καρδιών να την κρατήσουμε ζωντανή και αναμένη. Είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο με το βάπτισμα, αλλά για να την κρατήσουμε αναμένη οφείλεται στο δικό μας, στη δική μας εργασία. Λέει ο ιερέας, «Σι παρακατετιθέμεθα τη ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβή των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Μια σύντομη ερμηνεία αυτής της ευχής του ιερέα είναι: «Σε σένα δέσποτα φιλάνθρωπε παραδίδουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη όλη μας τη ζωή και όλη μας την ελπίδα». Και σημειώνουμε ότι ο ιερέας δεν μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει «Σι παρακατετιθέμεθα, εμείς σε σένα». Εξ ονόματος όλων ο ιερέας μιλά. «Και παρακαλούμε και δεόμεθα και οικετεύομαι». Αυτή η επανάληψη των ρημάτων δείχνει την ένταση αυτής της προσευχής. «Όπως μας καταξιώσεις να μεταλάβουμε με καθαρή συνείδηση, να μην μας ελέγχει η συνείδησή μας, και με μη μαρτυρούσα ενοχή τα φρικτά και μεγάλα μυστήρια αυτής της ιερής και πνευματικής σου τράπεζας. Έτσι με την Αγία και ιερά μετάληψη να λάβουμε συγχώρηση σφαλμάτων, συμμετοχή στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών, υλικό και ευλαβικό θάρρος, παρησία ενώπιόν σου και όχι τιμωρία και καταδίκη, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Είχαμε αναφερθεί από εδώ και είχαμε πει πως τα Άγια Δώρα από μόνα τους δεν είναι τιμωρία για τον άνθρωπο. Δεν μπορούν τα τίμια δώρα να τιμωρήσουν έναν άνθρωπο. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι ανέτοιμος να δεχτεί τα τίμια δώρα, τα ίδια αυτά τα τίμια δώρα, ενώ για τον έναν είναι ευλογία, για αυτόν που έχει προετοιμαστεί, που εργάζεται τις εντολές του, που προσπαθεί, για τον άλλον όμως που χωρίς προετοιμασία μεταλαμβάνει, αυτά τα τίμια δώρα γίνονται φωτιά. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε, ότι οι άνθρωποι τις ημέρες, ιδίως τώρα το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, πηγαίνουν στην Εκκλησία και κοινών λέει για το καλό. Ποιανού καλό? Του Θεού το καλό? Το δικό μου το καλό? Αν είναι το δικό μου το καλό, τότε πρέπει να προετοιμαστώ και καλά. Όταν θέλω λοιπόν να μετέχω συνειδητά, πρέπει να προετοιμάζομαι καλά ώστε να κοινωνώ καλύτερα και να έρχεται ο Χριστός μέσα μου και να με φωτίζει, να με καθαρίζει, να με εξαγνίζει, να βγάζει τα ρυπαρά και να φέρνει τα καινούργια. Όταν όμως δεν αγωνίζομαι, τότε βάζω μέσα μου φωτιά. Όχι επειδή ο Θεός με τιμωρεί, αλλά επειδή εγώ είμαι ανέτοιμος και δεν μπορώ να δεχθώ το πυρ της θεότητος. Η Παναγία δέχτηκε μέσα της τον Χριστό, αλλά είχε την καθαρότητα να τον δεχθεί. Οποιασδήποτε άνθρωπος που θα δεχόταν μέσα του το ίδιο το φως, γι' αυτό η Παναγία μας είναι η άφλεκτος βάτος. Είναι, λέει, η βάτος η οποία πήρε φωτιά αλλά δεν κάηκε. Εμείς παίρνουμε φωτιά και κυγόμαστε, άμα δεν είμαστε έτοιμοι. Πόσο σημαντικό, λέει, σε αυτή την ευχή δύο σημεία αξίζει ιδιαίτερα να τονίσουμε: τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε. Πόσο φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, είναι να αναθέτουμε όχι μόνο με τα λόγια, αλλά με τα έργα μας, με την ψυχή μας, τη ζωή μας, την ελπίδα μας στο Θεό. Πόσες φορές ο ιερέας μέσα στη λειτουργία, αλλά και σε όλες τις ακολουθίες, λέει «και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Σχεδόν σαν να επιμένει εκείνος που έγραψε τις αιτήσεις και οι Άγιοι Πατέρες να θυμίζουν στις καρδιές μας ότι πόσο δύσκολο είναι να αφήσουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Ο κόσμος στην καθημερινότητά του και παλιά ο λαός μας, οι πατέρες μας, οι προγονείς μας είχαν μια φράση με τρεις μικρές λεξούλες που τις είχαν σαν μυστικό κλειδί που άνοιγε όλες τις πόρτες της απόγνωσης, της απελπισίας, της μελαγχολίας, του φόβου, της σκοτεινιάς, του θανάτου. Αυτές οι λεξούλες ήταν «έχει ο Θεός». Ήταν η θεολογία στην πράξη. Ήταν αυτή η φράση που λέμε εδώ «και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεδα» με τρεις λέξεις μικρές, ήταν η βαθιά θεολογία στην καθημερινότητα. Έχει ο Θεός. Και όταν πίστευαν οι άνθρωποι ότι έχει ο Θεός, τότε πραγματικά ο Θεός μεριμνούσε και αναλάμβανε λογαριασμό για τους ανθρώπους που δεν είχαν, είτε σε πράγματα, είτε σε καταστάσεις, είτε σε ασθένειες, είτε σε πόνους. Και όταν λέμε έχει ο Θεός, σημαίνει ότι μέσα στο μυαλό μας εμείς έχουμε την εξέλιξη μιας ιστορίας με ένα τέλος. Λέμε ότι αυτό θα γίνει εκείνο. Όμως ο Θεός ξέρει την πραγματική εξέλιξη της ιστορίας. Και όχι αυτή που σκεφτόμαστε, αλλά αυτή που θέλει ο Θεός να δώσει και που στο τέλος είναι αυτή που συμφέρει. Αν δείτε τη διαδρομή ο καθένας της ζωής του και δείτε από πού μας έχει περάσει ο Θεός. Θέλαμε να πάμε παραδείγματος χάρη στον Πειραιά και μας είπε ο Θεός δεν πας καλά, θα πας από Λαμία. Μα του λέμε του Θεού έχει πιο σύντομο δρόμο. Θα πάμε από εδώ, θα κόψουμε από το βουνό και θα πάμε. Επειδή είμαστε πεισματάρδες μας άφησε ο Θεός. Μας λέει καλά πήγαινε. Πάμε εκεί πέρα στα μισά του δρόμου, χάσαμε το δρόμο, χαθήκαμε, ξανά πάλι γυρίζουμε πίσω και του λέμε από πού είπες ότι πρέπει να πάω. Πάλι μας λέει θα πας από Λαμία. Μα είναι μακριά. Όχι, όχι, όχι. Ωστόσο γράφει το ρολόι, περνάει ο καιρός. Και τελικά, αν δείτε το τέλος της διαδρομής, της ιστορίας, θα δείτε τελικά από τη Λαμία έχουμε περάσει. Και λέει, αν δει κάποιος τη ζωή του και πει, καλά, αυτή τη ζωή εγώ ονειρεύτηκα. Αυτή τη ζωή ήθελα. Κι όμως, αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, δεν ήμασταν για άλλη ζωή. Αυτή η ζωή ήταν πριν από μας, για μας, γραμμένη, χωρίς να πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει τις μοίρες μας γραμμένες. Οι άνθρωποι ορίζουν τις μοίρες, τη μοίρα της ζωής τους. Αλλά ο Θεός επιτρέπει και δίνει αυτά για τα οποία μπορούμε να σηκώσουμε και αυτά τα οποία μπορούμε να παλέψουμε και να ζήσουμε. Λέμε όχι, δεν θέλω αυτό, μα δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Και τελικά αυτό που δεν θέλω, αυτό ζω. Πώς τα έχει κάνει ο Θεός και τελικά μας θυμίζει είτε με το καλό, είτε με το φιλότιμο, είτε με το ζόρι ότι πρέπει και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εμείς βέβαια δεν την αφήνουμε στο Θεό τη ζωή μας με φιλότιμο, την αφήνουμε από ανάγκη. Ψάχνουμε τους καλύτερους γιατρούς, ψάχνουμε τους καλύτερους τα πάντα και όταν απογοητευτούμε τότε λέμε τώρα ο Θεός. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και οι γιατροί και ο Θεός Θεός. Αλλά θα ξεκινήσουμε πριν από τους γιατρούς, θα ξεκινήσουμε πρώτα από το Θεό. Να μας φωτίσει να βρούμε έναν καλόν άνθρωπο που θα μας βοηθήσει στην αρρώστια και όχι θα μας μπερδέψει. Έχετε δει πως άνθρωποι νοσούνε και πεθαίνουν από τον γιατρό. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει, και λέει τι είχε τόσα χρόνια και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και εις το χείρον ελθούσα. Δηλαδή ήταν άρρωστοι και πήγε σε γιατρούς και έγινε ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μεριμνήσει ο Θεός, να ανοίξει τους δρόμους ώστε να βρούμε και τους κατάλληλους ανθρώπους, τα κατάλληλα σημεία να μας βοηθήσουν. Παντού χρειάζεται ο Θεός και παντού χρειάζεται να επαναλαμβάνομαι με χείλη και ψυχή και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τα προβλήματα της ζωής μας πραγματικά προκύπτουν γιατί δεν τα αναθέτουμε στο Θεό. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας το θυμίζει τα μεγάλα απόδειπνα. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών, εν θλίψεση ουκέχομεν. Κύριε των δυνάμεων, ελέησον ημάς. Σχεδόν με επιμονή, με αιμονή, ο ιερός υμνοδός θυμίζει σε όλους μας ότι εν θλίψεση ουκέχομεν. Και όχι μόνο στα δύσκολα, αλλά και στα εύκολα. Κανένας πραγματικά δεν μπορεί να μοιραστεί την ψυχή μας, παρά μόνον εκείνος που τη δημιούργησε. Του οποίου έργο είμαστε, από τα χέρια του έχουμε βγει. Άρα λοιπόν, πόσο πρέπει να εμπιστευόμαστε το Θεό και να αναπτύσσουμε αυτή την οικειότητα μαζί του που έχουν τα μικρά παιδιά στους γονείς τους. Που όταν κλαίνε είναι σίγουρα πως θα φάνε, κάτι θα τους δώσουν να φάνε. Τέτοια οικειότητα, τέτοια πίστη, τέτοια ελπίδα. Αφού παρακαλέσαμε το Χριστό τα τίμια δώρα να μην γίνουν τιμωρία μας, και αφού τον παρακαλέσαμε αυτά τα τίμια δώρα της ιεράς και πνευματικής τραπέζης να γίνουν πάνω μας, να μετέχουμε σε αυτά με καθαρή συνείδηση, να μην μας ελέγχει η συνείδησή μας, και να αποκτήσουμε παρησία, ιερό θάρρος, οικειότητα δηλαδή απέναντι στον Θεό, και να μην γίνουν εις κρίμα εις κατάκριμα, τότε ο ιερέας λέγει αυτή την φοβερή εκφώνηση: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν πατέρα και λέγει. Δηλαδή, Κύριε, σε παρακαλέσαμε προηγουμένως η Θεία Κοινωνία να μην γίνει σε μας κρίμα ή κατάκριμα, τιμωρία δηλαδή, να μην μας κάνει κακό, γιατί και σε αυτό θέλουμε συνεργό τη Θεία Χάρη. Γιατί η Θεία Κοινωνία δεν είναι κακή από μόνη της. Εμείς είμαστε ανέτοιμοι να τη δεχτούμε. Θεέ μου, φέρε μας τη Θεία Κοινωνία ως δώρος ευλογία μέσα μας. Σε παρακαλούμε λοιπόν αυτό. Και τώρα πάλι σε ηκετεύομαι, σε παρακαλούμε να μας καταξιώσεις, ώστε με θάρρος παρησία που πηγάζει από συνέστηση και ευγνωμονούσα διάθεση, γιατί είμαστε κατά χάρη παιδιά σου, μας έχεις υιοθετήσει δηλαδή, και χωρίς κίνδυνο να κατακριθούμε, να τολμήσουμε να σε πούμε πατέρα τον επουράνιον Θεό, και να λέμε σε τον επουράνιον Θεόν πατέρα και λέγει. Τι λέγει? Την Κυριακή προσευχή. Και απαντά ο κόσμος. Είναι ολόκληρο αυτό το κομμάτι ενιαίο. Έως και το ότι σου εστίν η βασιλεία του Πατρός είναι ενιαίο. Λέει λοιπόν, πόσο σημαντικό πράγμα είναι να σκέφτεται ο άνθρωπος ότι συνομιλεί ενώπιος ενώπιο με το Θεό, πρόσωπο με πρόσωπο με το Θεό. Εμάς αν μας καλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχουμε και πρόσκληση, το φάκελο θα τον εβάλουμε στα εικονίσματα και θα πούμε, κοίταξε πόσο σημαντικό που με κάλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και θα έχω να το λέω. Για σκέψου όμως πόσο σημαντικό είναι ότι δεν μας καλεί ο πρόεδρος, αλλά έχουμε μια σημαντική προσωπική πρόσκληση, ένας έκαστος, κάθε ένας από μας, σε αυτό το ουράνιο και επουράνιο τραπέζι, το υπερό του μυστικού δείπνου, στο οποίο καλούμεθα να πάρουμε μέρος. Πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο να καταλάβει ότι δεν είναι φιλοξενούμενος αυτό το τραπέζι, αλλά είναι προσκεκλημένος γιος που έχει πατέρα, που η μητέρα του είναι η Εκκλησία, που ζει και ανήκει μέσα στην Εκκλησία. Ζητά λοιπόν ο άνθρωπος, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι κατορθωμά του να είναι γιος. Δεν ήταν καλός άνθρωπος δηλαδή και ο Θεός τον έκανε γιο, αλλά από την αγάπη του Θεού, από τη συγκατάβαση του Θεού, από την ευσπλαχνία του Θεού γίναμε παιδιά του. Εκείνος έγινε πατέρας μας και εμείς έγιναμε κατά χάρη γη του. Ο Χριστός είναι κατά φύσιν υιός του Πατρός. Εμείς είμαστε κατά χάρη υιοί του. Έχουμε τη Θεία υιοθεσία. Υιοθετηθήκαμε δηλαδή από τον Χριστό και γίναμε παιδιά του. Πόσο σημαντικό προνόμιο είναι αυτό για τον χριστιανό. Πόσο πρέπει από καιρού εις καιρό να το καταλάβει. Τι είμαστε? Ένα τίποτα. Και μας πήρε ο Θεός και μας έκανε κάτι. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει για το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως κάτι πολύ συγκλονιστικό, και που σήμερα και στην εποχή μας ακούγεται τολμηρό, για να καταλάβουμε πού ήταν ο Θεός, σε ποιο μέγεθος και πού κατέβηκε. Το ύψος δηλαδή της συγκατάβασής του. Λέει, βάλτε στο μυαλό σας ότι το γένος των κουνουπιών χάνεται απάνω στον κόσμο, και για να σωθεί το γένος των κουνουπιών χρειάζεται τούτο: ένας άνθρωπος να κάνει το παιδί του κουνούπι και να το στείλει να σώσει το γένος των κουνουπιών. Μόνο με αυτή την εικόνα ο Ιερός Χρυσόστομος μπορεί να ζωγραφίσει με πολύ απλά χρώματα τι είναι ο Θεός για τον άνθρωπο και τι αξία έχει ως ένα κουνούπι. ένα τίποτα. Τι είναι να κουνούπι, πόση ζωή έχει ένα κουνούπι. Του δίνεις μια και τελειώνει. Ένα μικρό κουνουπάκι, κι όμως για χάρη αυτού του μικρού ζώου του εντόμου, κάνει ο Θεός το γιο του ένα μικρό κουνούπι. Μια φοβερή εικόνα που μέχρι και σήμερα σοκάρει. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ένα τίποτα είναι. Αυτό το τίποτα ο Θεός του έδωσε τη χάρη, τη δυνατότητα να ονομαστεί παιδί του και εκείνος να είναι πατέρας του. Φανταστείτε το μεγαλείο. Και ας ελέγχουμε τον εαυτό μας ο καθένας όταν χειριζόμαστε εμείς τον εαυτό μας βασιλικότερα από το βασιλέα. Δηλαδή όταν δεν συγχωρούμε, όταν δεν αγαπούμε, όταν δεν συγκαταβαίνουμε, όταν δεν αφήνουμε τα παραπτώματα των άλλων. Αυτό που θα υποθεί σε λίγο στην Κυριακή προσευχή είναι νομίζω το κλειδί της καθημερινότητός μας. Η συγγνώμη του Θεού παίρνει μέτρο τη συγγνώμη τη δική μας. Ενώ σε όλα τα πράγματα καλούμεθα να έχουμε πρότυπο το Θεό για τη ζωή μας, ο Θεός μας συγχωρεί τόσο όσο είναι το μέτρο της δικής μας συγγνώμης. Είναι η μοναδική περίπτωση που ο Θεός υπακούει σε μας και όχι εμείς στο Θεό. Γιατί αν υπακούαμε εμείς στο Θεό θα λέγαμε συγχωρώ όπως εσύ με συγχωρείς. Πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδερφό μου, λέει ο Πέτρος στον Χριστό, 7, που έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Αλήθεια σου λέω, λέει 70 και 7, δηλαδή άπειρες φορές. Άρα λοιπόν, εκείνος συγχωρεί όσο συγχωρούμε. Και να το αντιστρέψουμε, δεν συγχωρεί όταν δεν συγχωρούμε. Στη συνέχεια λοιπόν, πρέπει και πάντοτε πρέπει να το καταλαβαίνουμε πόσο ρυπαρός ο άνθρωπος, ο βρώμικος, στην ουσία, στο λογισμό, και μια μέρα να ήταν η ζωή του, θα ήταν η μέρα αμαρτίας. Πόσες φορές βγήκαμε από το εξομολογητήριο και μέχρι να γυρίσουμε στο σπίτι μας, το μυαλό μας έγινε καζάνι. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτός ο ρυπαρός άνθρωπος με χείλη, με ψυχή, με σώμα, με οντότητα να λέει το Θεό Πατέρα. Χάρη λοιπόν του Θεού, δώρο του Θεού, αρκεί να το αξιοποιήσουμε. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, δεν λέμε απλώς ότι δεν ξέρουμε τον Πατέρα μας. Γιατί το να μην έχεις γνωρίσει τον Πατέρα σου, υπάρχει αυτό το γεγονός, συμβαίνει. Αλλά δεν λέμε ότι δεν τον ξέρουμε τον Πατέρα μας, λέμε ότι δεν έχουμε Πατέρα. Λέει, υπάρχουν παιδιά που είναι αγνώστου Πατρός. Αλλά δεν υπάρχουν παιδιά ανυπάρκτου Πατρός. Δεν υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν Πατέρα. Επομένως οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό ως Πατέρα δεν είναι γιατί δεν υπήρξε Πατέρας. Αλλά πρώτον γιατί δεν τον γνώρισαν και δεύτερον γιατί δεν ήθελαν να τον γνωρίσουν. Ο Πατέρας, τι είναι ο Πατέρας? Ο Πατέρας είναι η σκιά. Είναι το μεγάλο δέντρο μέσα στο σπίτι. Είναι ο σεβασμός. Είναι η σιγουριά. Είναι η φροντίδα, είναι η πρόνοια. Είναι το έχει ο Θεός. Είναι αυτό το μάτι πάνω από την ωραία πύλη που έβλεπε τα πάντα όχι για να τα τιμωρήσει, αλλά για να τα προλάβει. Για τις φανερές και τις αφανείς ευεργεσίες που ο Θεός θέλει στην καθημερινότητά μας. Αυτό σημαίνει πατέρας. Έτσι είναι ο πατέρας μες στην Εκκλησία. Και αυτό τον όρο του πατέρα έχει δώσει η Εκκλησία μας στο Θεό. Αυτή λοιπόν η αξιοποίηση της σκέψης, της πατρικής εικόνας και της πατρικής ουσίας στη ζωή είναι το ζητούμενο από τους πιστούς. Παρακαλούμε λοιπόν Θεέ μας να μας δώσεις αυτή την παρησία, το θάρρος με παρησία δηλαδή, να σου πούμε την Κυριακή προσευχή. Απαγγέλλουμε την Κυριακή προσευχή, δεν υπάρχει άνθρωπος βέβαια που να μην γνωρίζει την Κυριακή προσευχή, η οποία είναι θεοδίδακτη προσευχή. Όλες οι άλλες προσευχές είναι προσευχές που έχουν γράψει μεγάλοι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες. Κυριακή προσευχή είναι θεοδίδακτη. Μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος μας. Μας είπε έτσι να προσεύχεστε. Θεοδίδακτη προσευχή. Και λέγεται Κυριακή προσευχή γιατί την είπε ο Κύριος μας. Όπως η μέρα της Κυριακής λέγεται Κυριακή γιατί είναι η μέρα του Κυρίου και όχι η μέρα για να πλένουμε το αμάξι ή να πηγαίνουμε εκδρομές, θα λεγόταν αλλιώς. Τη λέμε Κυριακή, γι' αυτό τη λέμε Κυριακή, για να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Αλλά εμείς τα έχουμε φέρει τα πίσω μπρος, τα έχουμε φέρει, τα έχουμε ανακατέψει τα πράγματα. Γι' αυτό η επόμενη μέρα είναι Δευτέρα. Κυριακή είναι η πρώτη, γιατί δεν τη λέμε πρώτη, τη λέμε ημέρα του Κυρίου. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη κλπ. Λέμε λοιπόν το Πάτερ ημών, Πάτερ ημών, ο εν δύς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Το αψευδές στόμα του Κυρίου μιλάει για αυτή την προσευχή και μιλώντας σε άλλες στιγμές θα πει ζητήστε και θα βρείτε, ζητείτε και θα βρείτε. Κρούετε, χτυπάτε δηλαδή την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Η προσευχή δεν γίνεται στο κενό. Και αυτή η θεοδίδακτη προσευχή είναι η κατεξοχήν προσευχή που καλύπτει όλο το φάσμα της θεολογίας και της ανθρωπολογίας, δηλαδή ό,τι αφορά στη σχέση μας με το Θεό, αλλά και ό,τι αφορά στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Δεν παραγνωρίζεται καμία ανάγκη του ανθρώπου, από τον άρτο τον επιούσιο, την καθημερινότητά του, μέχρι την βασιλεία του Θεού που παρακαλώ ο πιστός να επικρατήσει στον κόσμο. Να μην έχω δηλαδή μόνο εγώ ψωμί, αλλά να έχουν όλοι ψωμί. Να επικρατήσει το θέλημα του Θεού στον κόσμο σημαίνει να αγαπώ, να δέχομαι αγάπη, να παίρνω αγάπη, να επικρατήσει η τριαδική εικόνα αυτή που βιώνει η Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, μια μοιρασμένη αγάπη και ένα ταυτόχρονα. Το ίδιο να συμβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Το περιεχόμενο λοιπόν της προσευχής αυτής έχει να κάνει με τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, του ανθρώπου με τον εαυτό του και του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει ότι η Κυριακή προσευχή είναι δάσκαλος πολλών πνευματικών μαθημάτων. Στο πρώτο κομμάτι που προσευχόμαστε στην Κυριακή προσευχή λέμε Πάτερ ημών. Μιλήσαμε για την έννοια του Πατέρα και του μιλάμε με την οικειότητα. Είναι πάρα πολύ φοβερό και πολύ συγκλονιστικό να δείτε κάτι το οποίο ίσως το προσπερνάμε. Στα γεροντικά πουθενά δεν υπάρχει ο πληθυντικός. Εμείς έχουμε καθιερώσει τον πληθυντικό σαν, ας πούμε, σαν ευγένεια και λέμε περάστε, καθίστε κτλ. Στο γεροντικό όμως πουθενά ο υποτακτικός δεν μιλάει στον γεροντά του στο πληθυντικό. Καθίστε γέροντα. Πες μου γέροντα, στον ενικό μιλάνε. Ο πληθυντικός έχει επιβληθεί, πέρασε την περίοδο του Όθωνα. Είναι, μας ήρθαν λίγο από τους Βαβαρούς αυτά τα πράγματα. Και από τη Δύση δηλαδή. Και έχουν επιβληθεί σαν καθώς πρεπισμός, ας πούμε, σαν ένας τρόπος να κρατιούνται οι αποστάσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην καθημερινότητα χάσαμε το σεβασμό και θεωρήσαμε ότι άμα βάζουμε τον πληθυντικό ανάμεσα, οι άνθρωποι θα σέβεται ο ένας τον άλλο. Δείτε όμως, ακόμα και στο Πάτερ ημών, στο Θεό μιλάμε στον ενικό. Εσύ που είσαι στους ουρανούς. Δεν του λέμε εσείς που είσαστε στους ουρανούς. Ξέρεις τι να μιλάμε μεταξύ μας τον πληθυντικό και στο Θεό στον ενικό. Πολύ, πολύ συγκλονιστικό από μόνο του είναι. Αλλά φαίνεται πως εμείς οι άνθρωποι θέλουμε κάποιους τύπους να θυμόμαστε μερικά πράγματα. Δεν το κρίνω, δεν το κατακρίνω και πολλές φορές και ο πληθυντικός κρατάει ίσως και κάποιες αποστάσεις και καλό είναι οι άνθρωποι να κρατάνε κάποιες αποστάσεις. Δεν χρειάζεται να είμαστε ίσωμα παντού. Αλλά θέλω να πω, φανταστείτε την οικειότητα του ανθρώπου με το Θεό που του μιλάει στον ενικό, όπως ένα παιδί στον πατέρα του. Όπως ένα μικρό παιδάκι στον παπά. Πεινάω, του λέει. Θέλω να φάω, θέλω να μου φέρεις να φάω. Δεν του μιλάει στον πληθυντικό, μιλάει στον ενικό. Πάτερ ημών ο εν δύς ουρανής, που είσαι στους ουρανούς. Ο ουρανός βέβαια δεν έχει να κάνει με τα ψηλά. Ας πούμε, λέμε στους ουρανούς και δείχνουμε το Θεό. Δεν είναι τόπος ο ουρανός. Ε? Είναι τρόπος. Είναι ο ουρανός της βασιλείας σου. Η βασιλεία του Θεού είναι ο ουρανός. Ο εν της ουρανής, πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Εκείνη την ώρα λέει στο Πάτερ, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ενώ λέει πρώτα γινόμαστε παιδιά του Θεού, επειδή ο Θεός το θέλει με τη Θεία Υιοθεσία, με τη δεύτερη φράση της Κυριακής προσευχής φτάνουμε να γίνουμε ίση με τους αγγέλους, να έχουμε την ισοτιμία των αγγέλων. Που σημαίνει τι? Η εργασία των αγγέλων είναι να δοξάζουν συνεχώς και αενάως το Θεό. Το έργο τους είναι διπλό. Να δοξάζουν το Θεό και να διακονούν τους ανθρώπους. Σε αυτό λοιπόν το έργο της αέναης δοξολογίας του Θεού παίρνουν μέρος και οι άνθρωποι. Όταν λένε αγιαστείτε το όνομά σου, μιμούνται τους αγγέλους που δοξάζουν συνεχώς το Θεό. Ας είναι, εμείς δεν αγιάζουμε το Θεό, αλλά ευχόμαστε να είναι άγιο το όνομα του Θεού. Αγιαστείτε το όνομά σου ως εν ουρανό, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Όπως γίνεται το θέλημά σου στον ουρανό, έτσι να γίνει το θέλημά σου και στη γη. Ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη είπε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Είναι μέσα σας η Βασιλεία του Θεού. Μην την ψάχνετε σε άλλους έξω, χώρους, τρόπους. Είναι μέσα σας. Μέσα με την καλλιέργεια της πνευματικής ζωής. Όπως λοιπόν κάθε άνθρωπος καλείται, ανακαλύπτοντας μέσα του τη Βασιλεία του Θεού, να ανακαλύψει και ο διπλανός τη Βασιλεία του Θεού και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος, και έτσι να γίνει νόμος το θέλημα του Θεού πάνω στον κόσμο. Όχι εξωτερικά, όχι με εξωτερικές δυνάμεις, αλλά με εσωτερική, με εσωτερικό ξεκίνημα. Όλες οι αλλαγές στον κόσμο προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν αλλαγές εξωτερικά, με όπλα, με πράγματα, με θυσίες άλλων ανθρώπων. Όλες οι επαναστάσεις είχαν τίμημα, είχαν αίμα. Στην πνευματική ζωή όλες οι μεγάλες επαναστάσεις γίνονται εκ των έσω. Ο Άγιος Σεραφείμ θα πει, απέκτησε εσύ την ειρήνη και ένας κόσμος γύρω σου θα αρχίσει να γίνεται ειρηνικός. Αυτό συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία. Το θέλημα του Θεού γίνεται πάνω στον κόσμο όταν ο καθένας γίνεται προσωπικός δέκτης αυτού του μηνύματος και του θελήματος του Θεού. Έτσι όπως μεταδίδεται το κακό, έτσι μεταδίδεται και το καλό. Είναι μια αγία επιδημία, θα λέγαμε, μια όμορφη πνευματική. Κολλάμε κάτι πνευματικό και έτσι ο ένας δίπλα στον άλλον ενώνεται και παντού βασιλεύει το θέλημα του Θεού. Πρώτο αίτημα το οποίο ζητάμε από το Θεό είναι τον άρτον των επιούσιων. Αυτός ο επιούσιος άρτος πια, και τι δεν κάνουμε για τον επιούσιο άρτο. Και όχι μόνο για τον επιούσιο άρτο, αλλά και για τον αυριανό άρτο. Γιατί τον άρτο ημών των επιούσιων, ο Χριστός, δείτε και το τονίσαμε στην αρχή, ο Χριστός μιλάει για τον άρτο της ημέρας. Δεν λέει μιλάει δώσε μου να έχω για τα γερατιά, λέει για τον άρτο της ημέρας. Κάτι θέλει να μας πει αυτό. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν είναι κακό να μεριμνούμε για τον φρονίμων τα παιδιά που λέει και η παροιμία. Αλλά πολλές φορές αυτή η μέρημνα να μην να έχουμε, να μαζεύουμε, να μαζεύουμε, να μαζεύουμε, κάνει έναν άνθρωπο να μην έχει επίγνωση για ποιο λόγο ήρθε πάνω στη γη, τι προτεραιότητες πνευματικής ζωής βάζει στην καθημερινότητά του, να τρέχει δηλαδή να μαζεύσει και μετά να έρθει ένας αέρας, να φυσήξει ένας αέρας και να τελειώσουν όλα. Γι' αυτό και σας παρακαλώ, και αυτή η κρίση το έχουμε ξαναπεί, αυτό που λέμε οικονομική κρίση, δεν ξέρω πώς δείκτες και τα λοιπά, αν τη δούμε πνευματικά θα είμαστε ευεργετημένοι από αυτή την κρίση, θα βγούμε καλύτεροι, θα το δείτε. Αν δώσει ο Θεός να βγούμε, θα βγούμε καλύτεροι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί για πρώτη φορά μετράμε πια σαν Έλληνες τι έχουμε στη τσέπη μας και όχι τι υπάρχει πάνω στο ράφι. Πόσες φορές πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ και μαζεύαμε να μην έχει μετά άλλο, ο άλλος να πάρει, να τα πάρουμε όλα εμείς. Ενώ τώρα για πρώτη φορά αρχίζει ο άνθρωπος και μετράει. Μήπως λοιπόν κάποιος Θεός πριν από εμάς σκέφτηκε και είπε, κάτσε βρε παιδάκι μου, όλη και η φυσιά χρόνια τώρα μαζεύανε το ψωμί της δεύτερης ημέρας, γιατί είμαστε στο μάχη ακριβά, δεν τρώμε το παγιάτικο. Και όλα τα ψωμιά εκεί πέρα ήταν σε σακούλες έτοιμα, δεν ήταν καν ανοιγμένα. Και ήταν χτεσινά, ούτε μουχλιασμένα ήταν, ούτε βρώμικα ήταν, τίποτα. Λοιπόν αυτά τα ψωμιά νομίζω ότι σηκωθήκαν έτσι, σαν να γίνανε έτσι, σαν κάτι θηρία να γίνανε, και με αυτά μας κυνηγάνε. Τα ψωμιά τα πεταμένα μας κυνηγάνε. Τα χρήματα τα πεταμένα, αυτά που δεν είχαμε ανάγκη, οι αγορές, τα επιπλέον, τα πράγματα, τα ταξίδια μας, ο τρόπος της τρυφής, πότε τα ξέρουμε εμείς αυτά τα πράγματα? Πότε τα είχαμε, ας πούμε, αυτά τα πράγματα? Και ξαφνικά γίνηκαμε άλλοι, σαν να πιάμε, κάτι είχε το νερό δηλαδή που υπήνουμε και γίνηκαμε άλλοι. Γι' αυτό πόσο σημαντικός είναι ο λόγος, και κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών να το τονίζουμε, τον επιούσιο άρτο, δηλαδή να είμαστε καλά, να ζούμε με αξιοπρέπεια, να μην χρειαστεί να τεντώνουμε το χέρι, να πέφτουμε στην ελεημοσύνη, και να μην χρειαστεί όμως να ζούμε και μόνο για τον άρτο. Όμως οι πατέρες της Εκκλησίας, επειδή ξέρουμε μόνο αυτή την ερμηνεία για τον επίουσιο Άρτο, οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν, και νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία έχει ουσιαστικότερο περιεχόμενο, ότι ο Άρτος ο επιούσιος είναι ο Άρτος της ζωής, είναι η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι μόνο το ψωμί, δηλαδή πώς θα φάμε η μέρα το φαγητό μας, αλλά ο επιούσιος Άρτος είναι ο Άρτος της ζωής, η Θεία Κοινωνία. Δώσει μην σήμερα τον Άρτον των επιούσιων που πρόκειται σε λίγο να μεταλάβουμε. Και δώσ' τον μας, αυτόν τον Άρτον, χάρισέ μας, δηλαδή τη δυνατότητα να μεταλάβουμε, αφού βάζουμε όμως από κάτω μια εγγύηση. Κάτι θα κάνουμε δηλαδή. Του ζητάμε προηγουμένως να μην γίνουν τα Άγια Δώρα κρίμα εις κατάκρημα. Τον λέμε πατέρα με θάρρος, με παρησία, όπως τα παιδιά του πατέρα. Του μιλάμε στον ενικό, πρόσωπο με πρόσωπο. Του ζητάμε να μας δώσει τον Άρτον τον επίουσιο. Του ζητάμε να γίνει το θέλημά του πάνω στον κόσμο. Όλο του ζητάμε. Όμως, κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα κάτι να δώσουμε κι εμείς. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πάλι του ζητάμε. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Όπως και εμείς αφήνουμε τα οφειλήματα των άλλων. Θυμάστε την παραβολή που λέει ότι κάποιος λέει ο μεγάλος άρχοντας χάρισε ένα πολύ μεγάλο ποσό σε κάποιον δούλο. Και αυτός ήταν πολύ χαρούμενος που του χάρισε ένα μεγάλο, έτσι, μεγάλη οφειλή. Και βγαίνοντας έξω βρήκε ένα δούλο που του χρωστούσε πολύ λιγότερα πράγματα. Και τον έφτιανε λέει από το λαιμό και να τον πνίξει. Και του λέει πού είναι αυτό που μου χρωστούσες. Και το άκουσε λέει ο μεγάλος άρχοντας και είπε ανοίξτε την πιο σκοτεινή φυλακή και βάλτε τον αυτόν τον άνθρωπο μέσα. Γιατί πραγματικά δεν έμαθε αυτός ο άνθρωπος την ευεργεσία που του δόθηκε από το Θεό και δεν την χρησιμοποίησε την ίδια για τον άλλον άνθρωπο. Κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, ζητάμε από το Θεό κάτι. Του ζητάμε να μας συγχωρήσει όπως συγχωρούμε. Πρακτικά όμως αυτό σημαίνει ότι συγχώρεσέ μας όπως συγχωρούμε και μη μας συγχωρήσεις όπως και εμείς δεν συγχωρούμε. Αυτό το δεύτερο είναι πιο τραγικό. Γιατί εάν πάνε τα πράγματα συγχωρώ αφού συγχωρούμε, δεν συγχωρούμε αφού δεν συγχωρώ. Είπαμε δε προηγουμένως ότι εάν σε όλα πρέπει να κάνουμε υπακοή στο Θεό, σε αυτή την περίπτωση της συγγνώμης ο Θεός κάνει υπακοή στον άνθρωπο και λέει συγχωρώ περιμένοντας εσύ να συγχωρήσεις. Και να ξέρετε κάτι, ότι πολλές φορές η ζωή μας, γενικά με τους ανθρώπους είμαστε, εντάξει, έχουμε ένα καλό πρόσωπο προς τα έξω. Πολλές φορές όμως οι μεγάλες μάχες δεν γίνονται γενικά για τους ανθρώπους, αλλά για έναν και μόνον άνθρωπο. Ένας και μόνο άνθρωπος μπορεί να μας πίκρανε τόσο πολύ που να μας στέκεται η θύμησή του και μόνο σαν κόμπος εδώ στο λαιμό. Ένας μόνο. Αν δεν κάνουμε αγώνα να ξεπεράσουμε αυτόν τον έναν, δύσκολα μπορούμε να ζητήσουμε τη συγγνώμη του Θεού. Το γεροντικό λέει μέσα κάποτε ότι πήγε κάποιος σε έναν γέροντα και του λέει ο τάδε με βασάνισε, με δοκίμασε και ο λογισμός μου λέει τον εκδικηθώ. Λέει παιδάκι μου όχι λέει άστα αυτά τα πράγματα, μην ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, εσύ είσαι χριστιανός με να δείξεις την αγάπη σου. Όχι του λέει αυτό θα κάνω. Καλά, αφού προσπάθησε να τον πείσει ο γέροντας δεν του πει τίποτα. Όταν πήγαν να σηκωθούν είπανε το Πάτερ ημών, στέκονται μπροστά στην εικόνα λοιπόν του Χριστού και λένε Πάτερ ημών και τα λοιπά. Και μην αφήσεις Κύριε λέει, μην μας αφήσεις τα οφειλήματα αφού και εμείς δεν αφήνουμε τα οφειλήματα των άλλων ανθρώπων. Του λέει λοιπόν ο άλλος, λέει δεν είναι έτσι το Πάτερ ημών. Λέει έτσι δεν είναι αλλά έτσι το λέμε. Άφησέ μας τα οφειλήματα, συγχώρησέ μας όπως εμείς συγχωρούμε. Αφού δεν συγχωρούμε, μη μας συγχωρήσεις. Είναι πιο απλά δηλαδή από ότι τα νομίζουμε τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο να συγχωρήσεις. Καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος που κάνει έναν αγώνα στην προσευχή του για έναν άνθρωπο που, από τον οποίο έχει πονέσει, του έρχεται ένα σφάχτης μες στα σωθικά. Αδερφός του μπορεί να είναι, συγγενής του. Πονάει πιο πολύ. Να έχουν ζήσει καταστάσεις μαζί, να έχουν μεγαλώσει μαζί, να έχουν βρεθεί μαζί κτλ. Και να αισθάνεται μια αδικία, να του έχει κλέψει κάτι, να του έχει αρπάξει κάτι, να τον έχει αδικήσει. Ιδίως από τους ανθρώπους που μας πονάνε πιο πολύ, από τους άλλους ανθρώπους, τους εκτός, ευκολότερα τα τακτοποιούμε τα πράγματα. Η ζωή μας κάνει και φεύγουμε. Μέσα στην οικογένεια όμως πονάμε πάρα πολύ. Ο πιστός πρέπει να εργαστεί σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα-πρώτα να κάνει προσευχή για αυτόν. Κάποτε είχα πει σε μια γυναίκα που είχε έτσι ένα πρόβλημα, τη λέω να γράψει το όνομά του στα χαρτιά. Μου λέει όχι και στην εκκλησία μέσα. Δείτε πόσο ζωντανό είναι αυτό το πράγμα. Την έκαιγε. Κι όμως αν έκανε ένα μικρό κόπο να γράψει το όνομά του, σιγά σιγά θα μαλάκωνε η καρδιά της. Γιατί ο Θεός τα βλέπε τουλάχιστον αν όχι τον αγώνα τη διάθεση. Και θα δίνει διπλή χάρη. Και δεύτερον, να επικαλούμεθε τη χάρη του Θεού να μας μαλακώσει την καρδιά, να μην αισθανόμαστε αυτή τη θλίψη, την πικρία, τον πόνο και το παράπονο για αυτόν τον άνθρωπο. Σας θυμίζω ότι αυτός που δεν συγχωρεί, τιμωρείται πιο πολύ αυτός. Δηλαδή είναι τοξικό και δηλητηριώδες για αυτόν που το έχει. Και αν θέλουμε να απαλλαχτούμε από αυτό το δηλητηριώδες συνέστημα, πρέπει να κάνουμε αγώνα να συγχωρήσουμε. Δεν είναι εύκολο, είναι αιματηρό. Ο άνθρωπος όταν συγχωρεί δεν είναι εύκολο. Το καταλαβαίνει, το ξέρω κι εγώ, το ξέρετε κι εσείς. Είναι αίμα, κομμάτια φεύγουν πάνω από πάνω του. Όμως όταν κάνει έναν αγώνα να συγχωρήσει, μετά νιώθει άλλος άνθρωπος. Σαν να ξαναγεννιέται, σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ο διάβολος δεν θα τον αφήσει. Η συγχώρεση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τον συγχωρήσαμε, θα ξανάρθει να σου ξανακάνει το ίδιο πάλι. Να σου πει, α, εγώ φταίω που σε συγχώρησα. Θα σου φίξει το μαχαίρι μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν θα σε αφήσει έτσι. Αλλά εκεί είναι το μυστήριο της Θείας Ευλογίας και της Επέμβασης που λέει εκ των καρδιών ημών. Δηλαδή, όχι με τα χείλη, αλλά από την καρδιά. Μεγάλος αγώνας, αλλά δεν είναι μόνος του άνθρωπος. Όταν βάλει καλή διάθεση ο άνθρωπος, ο Θεός δίνει μεγάλη ευλογία και επιβραβεύει. Την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε λίγο την ενότητα της Κυριακής προσευχής. Καλό είναι όποτε την απαγγέλουμε την προσευχή αυτή να μην τη λέμε με βιασύνη. Δεν τη λέμε για να την ακούσει μόνο ο Θεός. Τη λέμε για να την ακούσουμε και εμείς. Να ακούμε τι λέμε. Και περισσότερο να βιώνουμε ό,τι ακούμε. Την επόμενη λοιπόν, μεθεπόμενη Πέμπτη θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την Κυριακή προσευχή και θα μιλήσουμε και για την προετοιμασία μας για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το τυπικό πώς κοινωνούν οι ιερείς και πώς είναι να κοινωνήσουν βεβαίως μετά και οι πιστοί. Έχουμε ακόμα τη Θεία Μετάληψη, την Ευχαριστία, την Οπισθάμβων Ευχή, το Αντίδρωτο Μοίρασμα κτλ. Μέχρι το τέλος του χρόνου νομίζω θα έχουμε ολοκληρώσει την Θεία Λειτουργία.
1: Τάσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης στα Πύργα.

Κυριακή του Τυφλού, αγαπητοί ακροατές. Τη αυτή ημέρα, Κυριακή 6η από του Πάσχα, το εις τον εκγενετής τυφλών εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα. Φωτός χορηγός εκ φάους πέλων φάος τον εκγενετής ομματής τυφλών λόγε. Το απείρο ελέησου φωτοδότα Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

παράγων ο Ιησούς εκ του ιερού έβρεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής και ευσπλαχνιστής επέθηκε πυλών επί τους οφθαλμούς αυτού και είπε προς αυτόν «Είπαγε νύψε εις του Σιλοάμ» και νυψάμενος ανέβλεψε δόξαν αναπέμπον Θεό. Ιδέ αγχιστέ αυτού έλεγον αυτό «Τι σου τα σκόρας δίνηξεν, άσου δεις των βλεπόντων η άσε ίσχυσεν, ο δέφης ή βοή σας, άνθρωπος Ιησούς, λεγόμενος, εκείνος μη έφη, νύψε εις του Σιλοάμ και ανέβλεψα, αυτός εστίν αληθώς, ο νέφημος εις, εν τον νόμο, Χριστόν Μεσσίαν, αυτός εστίν ο σωτήρ των ψυχών ημών».

Κυριακή του τυφλού, αγαπητοί ακροατές. Κύριε, παράγων εν διωδώ, έβρες άνθρωπον τυφλών εκ γενετής και έκθαμπη γεγονότες οι μαθητέ επιρώτων σε λέγοντες. Διδάσκαλε τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού ή να τυφλός γεννηθεί. Σίδε σωτήρ μου ευώας αυτής, ούτε ούτω σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με, αουδείς δύνατε εργάζεστε. Και τα αυτά λοιπόν πτήσας χαμέ και πυλών ποιή σα, επέχρισας τους οφθαλμούς αυτού, λέξας προς αυτόν. Είπα γεν ύψε εις του Σιλοάμ την κολυμβήθρα, ο δέν υψάμενος υγιής εγένετο και εγώ απρόσε, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησε εσύ, διοβόμεν και ημείς, ελέησον ημάς.

Κυριακή του Τυφλού, αγαπητοί ακροατές. Ο Τυφλός γεννηθείς εν το ιδιολογισμό έλεγεν. Άρα εγώ διαμαρτίας γονέων εγεννήθην αόματος. Άρα εγώ διαπιστίαν εθνών εγεννήθην εις ένδειξην. Ουχ ικανό του ερωτάν, πότε νίξ, πότε ημέρα. Ουκ ευτονούσι μου υπόδες τα των λίθων προσκρούματα. Ουγαρίδων των ήλιων λάμποντα, ουδέ εν εικόνη τον εμέ πλαστοργήσαντα. Αλλά δε ο μέσου Χριστέ ο Θεός επίβλεψον επέ με και ελέησον με.

δικαιοσύνης ήλιε, νοητέ, Χριστέ ο Θεός, ότον εκ μήτρας του φωτός εστερημένων, δια της εις αχράντου προψάυσεως, φωτίσας κατάμφω, και ημών τα όματα των ψυχών αυγάσας, Υιούς ημέρας δείξον, ή να πιστευόμενση, πολύ σου και άφατος, η ησιμάς ευσπλαχνία, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

Τρίτη αυτή ημέρα, Κυριακή έκτη επό του Πάσχα, το εις τον εκγενετής τυφλών εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, θαύμα.

Να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, την υπέροχη ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. Είναι παρμένη από το κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, εδάφια 1-38.

το καιρό εκείνο, παράγον ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί». Απεκρίθη Ιησούς, «Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότι ουδείς δύνατε εργάζεστε, όταν εν το κόσμο ο φως ημί του κόσμου. Ταύτα λοιπόν έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε των πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό, είπα γενύψε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος, απήλθε νουν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Ήουν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός είναι, έλεγον, ούχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ ημί, έλεγον ουν αυτό, πως ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισε μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Υπονούν αυτό, πού εστίν εκείνος, λέγει ουκίδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον ποτέ τυφλών, ειν δε Σάββατον, ότε τον πύλων επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι νουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγον νουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ούτι ρί. Άλλοι έλεγον, πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός, τι άφταση μία ποιήν και σχίσμα ειν εν αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλι, σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι ίνιξέ σου τους οφθαλμούς. Ο δε είπεν ότι προφήτης εστίν. Ουκ επίστευσαν ουν Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλώσιν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος, και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, όν ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πώς ουν άρτη βλέπει. Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη, πώς δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν, ή τη σύνηξεν αυτού τους οφθαλμούς, ημείς ουκ είδαμεν, αυτός ηλικίεν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί εαυτού λαλήσει. Ταύτα είπων οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήδη γάρ συνετίθεντο οι Ιουδαίοι είναι εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν από συνάγωγος γέννηται. Διε τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως είναι τυφλός και είπων αυτό, δώς δόξαν το Θεό. Ημείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθηνουν εκείνος και είπεν, «Η αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον
άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλι, τι επίησε εσύ, πώς σύνηξε σου τους οφθαλμούς. Απεκρίθη αυτής, είπον ημίν ήδη, και ούκ οικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, σύ μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ούκ είδαμεν πόθεν εστίν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, εν γαρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ούκ είδατε πόθεν εστίν. Και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς, είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ούκ ακούει, αλεάντης θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ οικούσθη ότι ίνιξε τις οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου. Ημί ινούτος παρα Θεού, ουκ ιδύνατο ποιήνου δεν. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, εν αμαρτίεσι εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς, και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό, «Σύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και τι σε στή Κύριε, ή να πιστεύσω εις αυτόν?» Είπε δε αυτό ο Ιησούς και εώρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν, ο δε έφη, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό.

Των καιρών εκείνων, καθώς ο Ιησούς πήγαινε στο δρόμο, είδε έναν άνθρωπον που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο». Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, έπτυσε κάτω, έφτιαξε πυλό από το πτίσμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του ανθρώπου και του είπε: «Πήγαινε να νυφτείς στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος από το Θεό». Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε, και όταν γύρισε πίσω έβλεπε. Τότε οι γείτονες και όσοι τον είχαν δει προηγουμένως ότι ήταν τυφλός έλεγαν: «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν: «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν: «Όχι, είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε: «Εγώ είμαι». Τότε τον ρωτούσαν: «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε: «Ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησούν έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί, νύφτηκα και βρήκα το φως μου». Τον ρώτησαν: «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» «Δεν ξέρω», τους απάντησε. Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους, τον άνθρωπον που ήταν άλλοτε τυφλός. Η μέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Αυτός τους απάντησε: «Έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι όμως έλεγαν: «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία?» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό: «Εσύ τι λες γι' αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Και εκείνος τους απάντησε: «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν: «Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός, πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν: «Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και πως γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν ξέρουμε, ή ποιος του άνοιξε τα μάτια εμείς δεν ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιο, είναι ενήλικος, αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους, γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του: «Είναι ενήλικος, ρωτήστε τον ίδιον». Κάλεσαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπον που ήταν πριν τυφλός και του είπαν: «Πες την αλήθεια μπροστά στο Θεό. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος τότε τους απάντησε: «Αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός τώρα βλέπω». Τον ρώτησαν τότε: «Τι σου έκανε, πως σου άνοιξε τα μάτια?»
«Σας το είπα κιόλας», τους αποκρίθηκε, «αλλά δεν πιστήκατε, γιατί θέλετε να το ακούσετε πάλι. Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του?» Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν, «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του». Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε, «Εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος και όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες», του αποκρίθηκαν, «και κάνεις εσύ τον δάσκαλο σε μας?» Και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε, «Εσύ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Εκείνος αποκρίθηκε, «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε Αυτόν?» «Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς, «αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Και εκείνος είπε, «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσεκίνησε.

Κυριακή του Τυφλού, αγαπητοί ακροατές. Τι αυτή η μέρα Κυριακή έκτη από του Πάσχα. Το εις τον εκγενετής Τυφλών εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα. Φωτός χορηγός, εκ φάους πέλων φάους, τον εκγενετή σωματής Τυφλών λόγε. Το απείρο ελέησου φωτοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

σταύρο συνεκούσιον κατά δεξάμενο σαρκί, επίγασας ευλογίαν και ζωήν το κόσμο, δέσποτα, μόνε παντευλόγητε και του παντός δημιουργέ. Όθεν ευλογούμεν σε, υμνούμεν και δοξάζομεν, άδοντες, ψάλλοντες, επινίκιον οδύν.

θαύματα παράδοξα επιτελών ολυτρωτής, ιάσατο και τυφλών εκ γενετής, πυλών επί χρύσας και υπών, πορεύθητη και νύψε εν το Σιλοάμ, όπως γνώση με θεών επί γης, βαδίζοντα, σάρκα φορέσαντα, διασπλάχνα ικτυρμών.

των όλων δεσπότης και ποιητής, παρερχόμενος έβρεν εν διωδώ τυφλών καθεζόμενων θρηνοδούντα και λέγοντα «Ου κατίδων εν βίο των ήλιων λάμποντα, ουδέ την σελήνην το φέγκος αυγάζουσαν, όθεν εκβοώσει, ο τεχθείς εκ παρθένου, φωτίσε τα σύμπαντα, φώτισόν με, ως εύσπλαχνος, ή να κράζω προσπίπτον εσύ, δέσποτα Χριστέ ο Θεός, των πτεσμάτων άφεσιν μη δόρισε, δια πλήθος ελέους, μόνε φιλάνθρωπε.

ύστεραν απειρόγαμον την εσύν κατόκισεν αγνή Κύριος διασπλάχνα ικτυρμών σώσε βουλόμενος των φθαρέντα άνθρωπων τες μεθοδίες του εχθρού. Αυτόν ουνικέτευε την πόλην ταύτην σώζεσθε πάσης αλώσεως και εχθρών επιδρόμης.

Κυριακή του τυφλού, αγαπητοί οι ακροατές, της ψυχής τα όμματα πεπειρωμένος, Σύ Χριστέ προσέρχομαι όσο τυφλός εκγενετής, εν μετανία κραυγάζον εσύ, Σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον, Ρήθρον μη δώρησε Χριστέ σοφίας της αρήτου και γνώσεως της άνω, το φως τον εν το σκότη και πλανωμένον οδηγέ, ή να διηγήσω με άπερη θεία βίβλος εδίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης, δηλωνότι την του τυφλού θαυματοποιίαν, ότι εκ γενετής τυφλός υπάρχον οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάζων. Σύ τον εν σκότη το φως το υπερλαμπρών.

να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και την αποστολική περικοπή. Ο Άγιος Απόστολος που διαβάζεται στην Κυριακή του Τυφλού είναι παρμένος από το βιβλίο των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων. Τον βρίσκουμε στο 16ο κεφάλαιο, στα εδάφια 16-34.

το καιρό εκείνο έγινε το πορευωμένον ημών εις προσευχήν, παιδίσκην τινά έχουσαν, πνεύμα πίθωνος απαντήσε ημίν, ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και το Σύλλα, έκραζε λέγουσα, ούτι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του Υψίστου εισήν, ή την εσκαταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε επί επί πολλάς ημέρας διαπονηθείς δι' ο Παύλος και επιστρέψας το πνεύμα τι είπε, παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Ειδώντες δε οι Κύριοι αυτοίς ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σύλλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπων, ούτι οι άνθρωποι εκταράσσουσιν ημών την πόλην, Ιουδαίοι υπάρχοντες, και καταγγέλουσιν έθι αού και έξεστην ημίν παραδέχεστε ουδέ ποιήν Ρωμαίης ούση. Και συνεπέστη ο όχλος κατά αυτόν, και οι στρατηγοί περιρίξαντες αυτόν τα ημάδια εκέλευον ραβδίζειν. Πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακήν, παραγγέλαντες το δεσμοφύλακι ασφαλόστηριν αυτούς. Ως παραγγελίαν δι' αυτήν ηλιφός έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών, επικρόντο δε αυτόν οι δέσμοι, άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Ανεόχθησαν δε παρά χρήμα εθύρε πάσε, και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ, και ειδών ανεωγμένα στα σθήρας της φυλακής, σπασάμενος μάχεραν, έμελεν εαυτόν ανερήν, νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μη δεν πράξεις σε αυτό κακόν, άπαντες γάρ εσμέν ενθάδε. Ετήσας δε φώτα εις επίδησε, και έντρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σύλλα, και προς αγαγών αυτούς έξω έφη, Κύριε, Κύριοι, τι με δει ποιήν είναι σωθώ. Ιδε είπων, πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και σωθήσει εσύ και ο οίκος σου. Και ελάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της εντιοικία αυτού, και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός έλουσεν από τον πληγών, και ευαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγόνται αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκεν τράπεζαν, και η γαλιάσα το πανική πεπιστευκός το Θεό.

το καιρό εκείνο, καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της απέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του ύψιστου Θεού που σας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα: «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτήν». Την ίδια στιγμή το πνεύμα βγήκε. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε μας που είμαστε Ρωμαίοι να τα δεκτούμε και να τα τηρούμε». Εναντίον τους ξεσηκώθηκε και ο λαός. Οι άρχοντες τους έσκισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωσαν πολλά κτυπήματα, τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στον δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφαλείας έσφιξε τα πόδια τους στην ξυλοπέδη. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στο Θεό. Οι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Ξαφνικά έγινε σεισμός μεγάλος, τόσο που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά όλων των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος φώναξε δυνατά: «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, γιατί όλοι είμαστε εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα, πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Και αυτοί του είπαν: «Πίστεψε στον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του τον λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα βαπτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν ευτυχής που και αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στο Θεό.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που γεμίζει τη ζωή μας με μηνύματα αγάπης, ειρήνης. Γενικά είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Όπως είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας, μιλήσαμε για την Χριστότητα την οποία ο Απόστολος Παύλος ιδιαίτερα δίδει σημασία, και βέβαια όχι μόνο σε αυτή την αρετή αλλά και σε πολλές άλλες. Αναφέραμε δια την ελεημοσύνη, την αγάπη, την ειρήνη, την μακροθυμία, και τώρα φτάσαμε στην Χριστότητα. Είπαμε ότι ο άνθρωπος, ο γνήσιος χριστιανός άνθρωπος που είναι γεμάτος από αγάπη, θα πρέπει να εκδηλώνει αυτή την αγάπη του και με την Χριστότητα. Την Χριστότητα προς τους συνανθρώπους αλλά και προς τους εχθρούς μας ακόμα. Θα πρέπει όμως να τη δούμε και την Χριστότητα αυτή την μεγάλη αρετή και μέσα στην οικογένεια. Η Χριστότητα είναι ένα σπουδαιότατο γνώρισμα της αγάπης, αλλά τη Χριστότητα και την ευεργετικότητά της πρέπει να τη δείχνουμε όχι μόνο στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία, αλλά και σε εκείνους με τους οποίους συζούμε μέσα στην αυτή οικογένεια. Όποιος έχει χριστιανική αγάπη επιδιώκει και βρίσκει ευκαιρίες για να βοηθήσει και να ξεκουράσει, να φανεί ευεργετικός προς το σύντροφο της ζωής που του έδωσε ο Θεός. Εφαρμόζει το «η αγάπη χριστεύεται» και τέτοιες περιστάσεις παρουσιάζονται καθημερινά στην οικογενειακή ζωή, αδελφοί. Ένας λόγος καλός, μια ευκαιρία για ένα μικρό έστω έπαινο, μια αναγνώριση θυσιών και κόπου, μια ευγενής εκδήλωση έπειτα από την καλή έκβαση ταλαιπωρίας που αντιμετώπισε η οικογένεια. Ενώ όλα τα παραπάνω δεν στοιχίζουν τίποτε, όμως βοηθούν πολύ στη μεγαλύτερη ενότητα των συζύγων και στην διατήρηση υψηλής στάθμης οικογενειακής ειρήνης. Τώρα στη συνέχεια θα αναφέρουμε μερικές τέτοιες ευκαιρίες. Τι θα βλάψει ένας καλός λόγος, επί παραδείγματι, για το πολύ επιτυχημένο φαγητό που οφείλεται στην προσοχή και στην εργατικότητα της συζύγου? Όμως για τη σύζυγο είναι μια ενίσχυση και μια αναγνώριση που την διαθέτει τόσο ευμενός απέναντι του σύζυγου της. Ή δεν βοηθεί ένας έπαινος για τους κόπους που κατέβαλε για τη θεραπεία του παιδιού κατά τη διάρκεια της ασθενείας του? Τα ίδια όμως ισχύουν και για τη σύζυγο. ας έχει και αυτή ένα καλό λόγο στο στόμα της για μια επιτυχημένη ενέργεια επί παραδείγματι του συζύγου της, για ένα εύστοχο χειρισμό ενός θέματος που διαφορετικά μπορούσε να περιπλέξει την οικογένεια και να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα. Και ακόμη, ας μη δυσκολεύεται να πει ένα έπαινο προς το σύζυγό της, ο οποίος με κόπο πολύ κατόρθωσε να νικήσει μια συνήθεια όχι και τόσο καλή, που και την υγεία του έβλαπτε και τα οικονομικά ζημίωνε το σπίτι. Είναι αυτά και τόσα άλλα, αδελφοί μου, εκδηλώσεις καρδιάς που κυριαρχείται από ανώτερα χριστιανικά αισθήματα αγάπης, απειλαγμένα από τις διάφορες κατωτερότητες. Είναι καταστάσεις που ο τόσο Χριστός και αγαθός Κύριος δεν θα τις ξεχάσει, αλλά θα τις ανταμείψει με μεγάλη και αιώνια αμοιβή. Αλλά η αμοιβή δεν θα είναι μόνο μελλοντική, θα είναι και τωρινή, διότι σε μια τέτοια οικογένεια επικρατεί η βαθιά, η θεία γαλήνη, η ειρήνη που κατά την έκφραση του θείου Παύλου υπερέχει πάντα νουν, δηλαδή κανένας νους, ούτε ανθρώπινος ούτε αγγελικός, μπορεί να την κατανοήσει. Και αυτή την βαθιά ειρήνη την απολαμβάνουν οι ευλογημένες ψυχές που προσπαθούν να χριστεύονται και να είναι ευεργετικές και ωφέλιμες σε όλους. Μια τέτοια χριστότητα, μια τέτοια αντιμετώπιση εκ μέρους των συζύγων πολλές φορές έγινε αφορμή διόρθωσης και βελτίωσης των αδυναμιών του άλλου, διότι ο άνθρωπος εύκολα φιλοτιμείται και αποφασίζει να αλλάξει, αδελφή μου, αρκεί να τον πάρεις με το καλό και να τον φιλοτιμήσεις. Τέτοια περιστατικά δεν είναι καθόλου λίγα. Ας έρθουμε όμως τώρα μπροστά και σε μια συγκινητική σκηνή. Οι σύζυγοι συζητούν σε μια ευλογημένη ώρα επικοινωνίας. Την έχουν καθιερώσει σαν ώρα που θέτουν θέματα που τους έδωσαν αφορμές και τους λύπησαν και δημιούργησαν παράπονα στην ψυχή τους. Ο σύζυγος σαν να φαίνεται λίγο εκνευρισμένος και ανήσυχος. Είχε μεσολαβήσει σε μια σκηνή και με κάποια σκληρότητα φέρθηκε απέναντι στη σύζυγο και τώρα θεωρεί χρέος του να συμφιλειωθεί, ίσως και να ζητήσει συγγνώμη. Η σύζυγος το αντιλαμβάνεται και όταν εκείνος εκθέτει το περιστατικό, εκείνη με πολύ καλοσύνη και με έκδηλη την προσπάθεια να τον βοηθήσει απαντά: «Αυτό σε απασχολεί και σε κάνει δύσθυμο? Αυτό δεν ήταν τίποτα στη ζωή μας, πέρασε. Εγώ από την πρώτη στιγμή το λησμόνησα. Φρόντισε να μη στενοχωρήσει». Βέβαια τέτοιες σκηνές παρουσιάζουν, αδελφοί μου, το μεγαλείο της αγάπης που πράγματι και αληθινά χριστεύεται. Στην εποχή μας όμως, όπου ο ατομισμός και ο εγωισμός κυριαρχούν και όπου οι άνθρωποι πολύ υποφέρουν, είναι μεγάλη ανάγκη οι χριστιανοί να είμαστε ευεργετικοί προς όλους και πάντοτε. Χρειάζεται να προσέξουμε να μην ψυγεί, να μην παγώσει η αγάπη μας δια το πληθυνθύνε την ανομία. Όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, επειδή στους καιρούς μας έχει πληθυνθεί η ανομία, εμείς οι πιστοί χριστιανοί, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, μορφωμένοι και ολιγογράμματοι, να αντιτάσσουμε πλούσια την αγάπη μας, ώστε να θερμαίνονται οι ψυχές των συνανθρώπων μας και συνεχώς να εργαζόμαστε αυτή την μεγάλη αρετή της Χριστότητος. Ο Απόστολος ακόμα προχωρεί και μας λέγει ότι η αγάπη ου ζηλεί, δηλαδή δεν ζηλεύει η αγάπη, δεν έχει τον φθόνο της ζήλιας, είναι ανεπίφθονη. Μας λέγει λοιπόν ο Απόστολος ότι η αγάπη χριστεύεται, δηλαδή είναι ανεκτική και ευεργετική και ωφέλιμη, Και επομένως εκείνος που λέει ότι έχει αγάπη χριστιανική πρέπει να είναι ανεκτικός και ωφέλιμος των άλλων. Στη συνέχεια όμως μας παρουσιάζει ένα ακόμα επιπλέον γνώρισμα της χριστιανικής αγάπης και μας λέγει «Η αγάπη ου ζηλεί», δηλαδή πρέπει να είναι ανεπίφθονη, δεν φθονεί, δεν έχει μέσα της τον φθόνο όπως τα λέγαμε. Δεν λυπείται για τα αγαθά ή για τα χαρίσματα ή τα προτερήματα και τα αξιώματα και τις θέσεις που μπορεί να έχουν οι άλλοι. Δεν δοκιμάζει ποτέ την απέσια, την καταχθόνια εκείνη ευχαρίστηση που αισθάνονται οι φθονεροί άνθρωποι όταν βλέπουν ότι το πρόσωπο που φθονούν πάσχει και χάνει το αξίωμά του ή εκπίπτει από την υπόλοιψη των άλλων. Εκείνος που έχει χριστιανική αγάπη είναι γενναιόψυχος, αδελφοί μου, ενώ τον αντίον ο φθονερός είναι ποταπός, είναι μικρόψυχος, είναι ιδιωτελής, έχει ιδιωτελή ψυχικά και διεστραμμένα ένστικτα. Επειδή η αγάπη αναπτύσσει δεσμούς ισχυρούς, κυρίως μεταξύ γνωρίμων προσώπων, γνωστών δηλαδή που έχουν τα ίδια φρονήματα και που επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος φανερώνει ένα απέσιο εχθρό της αγάπης, την ζηλοτυπία και τον φθόνο. Θα έχετε δει άνθη και φυτά, όταν μάλιστα βρίσκονται στο στάδιο της αναπτύξεώς τους, να αποξηραίνονται βαθμιδών χωρίς να έχουν προσβληθεί από καμιά ασθένεια. Αλλά όταν προσέξει κανείς τη ρίζα, θα βρει ένα μικρό αλλά αυθοροποιό σκουλικάκι, το οποίο κατατρώγει τις ρίζες και τα αποξηραίνει. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει, αδελφοί μου, και με την ψυχή του φθονερού, του ζηλιάρη όπως τα λέγαμε. Την κατατρώγει ο φθόνος και η ζήλια. Σημειώνει χαρακτηριστικά και μας λέγει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτού του είδους είναι η κακία του πάθους αυτού, δηλαδή του φθόνου και της ζήλιας, καταστρέφει πρώτα αυτόν που το γέννησε. Και όπως ακριβώς το σκουλίκι που δημιουργείται από το ξύλο, αυτό το ξύλο κατατρώγει πρώτο έτσι και ο φθόνος καταστρέφει πρώτη εκείνη την ψυχή που τον γέννησε και διαθέτει τον φθονούμενο αντίθετα από ό,τι ο φθονών επιδιώκει. Διότι μη βλέπεις τις περιπέτειες που αντιμετωπίζει καταρχήν ο φθονούμενος, αλλά να κοιτάξεις το τέλος και σκέψου ότι αυτή η ίδια η κακία των φθονούντων οδηγεί σε μεγαλύτερη δόξα τους φθονούμενους, βέβαια, διότι οι φθονούμενοι προσελκύουν τη συμμαχία του Θεού και απολαμβάνουν την εξ ουρανού βοήθεια, ενώ εκείνος που φθονεί είναι έρημος αυτής και έτσι υποτάσσεται εύκολα σε όλους και εκτός από τους εξωτερικούς εχθρούς φθήρεται σχεδόν πολιορκούμενος από το δικό του πάθος και σαν να κατατρώγεται από αόρατες οι αγώνες, έτσι αδυνατίζει και κατά κάποιο τρόπο εξαφανίζεται. Αυτά σκεπτόμενοι λοιπόν, αδελφοί μου, ας ξεριζώσουμε το φθόνο από τις ψυχές μας και ας προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε την εύνοια του Θεού, διότι αυτή είναι το ανίκητο όπλο μας, αυτή είναι η μεγάλη μας, αν θέλετε, πνευματική περιουσία. Ο φθόνος και η ζηλοτυπία παντού μεν ισχωρούν, αλλά κυρίως εκεί που είναι δυνατόν οι δεσμοί της αγάπης να δημιουργήσουν ενότητα, διότι θέλει αυτή την ενότητα, αδελφοί μου, ο φθόνος να την διασπάσει. Τότε ο διάβολος προσπαθεί με κάποια αφορμή να εισαγάγει το φθόνο και τη ζηλοτυπία στην καρδιά των προσώπων που αγαπιούνται. Δεν παρατηρούμε το φθόνο και τη ζηλοτυπία μόνο μεταξύ των ανθρώπων που έχουν το αυτό επάγγελμα, αλλά τα βλέπουμε ακόμα και μεταξύ των ανθρώπων που αποφάσισαν να συνεργαστούν για ένα έργο κοινοφελές, απολύτως χρήσιμο και για τους ίδιους αλλά και για τους πολλούς άλλους. Ακόμη βλέπουμε τη ζηλοτυπία και μεταξύ προσώπων τα οποία συνδέονται με συγγένεια αίματος. Ναι, Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί μου. Ο φθόνος και η ζηλοτυπία ισχωρεί και μέσα στην οικογένεια και δημιουργεί μαύρες μέρες στο σπίτι, έως ότου το κάνει τελείως δυστυχισμένο και το διαλύει. Προσέξατε, λέγει ο Απόστολος, όχι μόνο να μην αναπτυχθεί, αλλά ούτε να φυτρώσει στην ψυχή σας το σαπρόφυτο αυτό της ζηλοτυπίας και του φθόνου. Καταπνίξτε το μόλις εμφανιστεί, αδελφοί μου, διότι είναι αδύνατο να υπάρξει αγάπη εκεί όπου αναπτύσσεται ο φθόνος και η ζηλοτυπία. Η ζηλοτυπία και ο φθόνος είναι πρώτα ξαδέλφια, αδελφοί μου. Ένα σκαλί διαφέρει το ένα από το άλλο. Ζηλεύω σημαίνει ζέω, βράζω μέσα μου, λυπούμε για τα καλά του άλλου. Φθόνος είναι ανώτερη μορφή της ζήλιας. Ζήλια, ζηλοτυπία είναι όταν αισθάνομαι λύπη για τα καλά του άλλου, αλλά και όταν αισθάνομαι χαρά για τα κακά του άλλου. Η ζηλοτυπία και ο φθόνος είναι τα χειρότερα από τα αμαρτήματα, για τους εξής τρεις λόγους, αδελφοί μου: της καθολικότητος, της μυστικότητας και της ολεθριότητάς τους. Πρέπει να ομολογήσουμε πως η ζηλοτυπία, αδελφοί, έχει πολύ διαστρέψει την ψυχή και γι' αυτό υπάρχουν ίσως στα βάθη της ψυχής πικρές ρίζες αυτής. Με τη ζηλοτυπία αναμειγνύεται και ο ελεηνός εγωισμός και η φιλοδοξία και νοθεύεται η αγάπη. Εκείνος που έχει ζηλοτυπία λυπείται όταν βλέπει τον άλλον να δρά, να ενεργεί, να έχει επιτυχίες γενικά στη ζωή του. Είναι σοφός ο στίχος ενός παλαιού χριστιανού ποιητή που λέει «Το καλό να γίνεται και ας το κάνει άλλος. Εάν φθονών αντενεργώ, ζητώ να δοξαστώ εγώ και εγκληματώ μεγάλος». Ζηλοτυπεί ο αδελφός τον αδελφό, αδελφή μου, διότι ο ένας από αυτούς ευτύχησε στη ζωή και ο άλλος δυστυχώς ατύχησε. Ζηλοτυπεί η αδελφή την αδελφή, διότι αποκαταστάθηκε η μία καλύτερα της άλλης. Ζηλοτυπεί, αν θέλετε, ο σύζυγος τη σύζυγο για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρίσματα και μπορεί κατά την φαντασία του σύζυγου να φανεί άπιστη προς αυτόν. Ζηλοτυπεί ακόμα, αν θέλετε, η πενθερά, την ύμφη, διότι η διοίκηση του οικονομικού ξέφυγε από τα χέρια του ιού της και περιήλθε στα χέρια του μέχρι χθες ξένου προσώπου της νύμφης. Αλλά και η νύμφη από ζηλοτυπία προς την πενθερά, η οποία θέλει και επιζητεί να κυβερνά τα ζητήματα του σπιτιού, προπαντός το οικονομικό αντιτίθεται προς την πενθερά. Ζηλοτυπεί ο φίλος τον φίλο, διότι βλέπει, ακούει τον φίλο που προοδεύει και που επενείται από τους άλλους ανθρώπους περισσότερο από ό,τι επενείται ο ίδιος. Ζηλοτυπεί η φίλη τη φίλη, διότι είναι πιο ωραία, διότι ντύνεται πιο εμφανίσιμα, εάν θέλετε. Πράγματι, πολυπίκυλη είναι, αδελφοί μου, η μορφή της ζηλοτυπίας. Όμως ας πάρουμε εδώ μια μικρή ανάσα και πάλι θα επανέλθουμε στο θέμα μας.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας περί της ζήλιας και του φθόνου. Τα άλλα αμαρτήματα είναι φανερά σε εκείνους οι οποίοι τα διαπράττουν. Παραδείγματος χάρη, ο θυμώδης όταν θυμώνει, ο μέθυσος όταν μεθά, ο κλέπτης ότι κλέπτει. Ο ζηλότυπος όμως μπορεί να μην βλέπει τη ζηλοτυπία του, διότι μπορεί και να την θεωρεί ως ζήλο υπέρ του νόμου του Θεού, όπως έπραξε ο αρχισυνάγωγος. Πώς συμπεριφέρθηκε? Καθόν χρόνο όλος ο λαός έχερε και δόξασε τον Θεόν, ο αρχισυνάγωγος πικραίνεται κατάκαρδα και αγανακτή. Γιατί? Διότι ο Κύριος θεράπευσε τη συγκύπτουσα γυναίκα. Κυριευμένη η ψυχή του από το πάθος της ζηλοτυπίας, δεν ανέχεται να βλέπει το θαυμασμό και τη χαρά που δοκιμάζει ο λαός για τον Κύριο, και προσπάθησε με το πρόσχημα της ευγένειας και του δήθεν σεβασμού προς το μωσαϊκό νόμο να καλύψει το πάθος της ζηλοτυπίας του που κατέτρωγε την ψυχή του. Όμως δεν το κατόρθωσε και κατέστησε τον εαυτό του δυστυχή. Το ίδιο εντοπίζουμε και στη συμπεριφορά των Φαρισαίων απέναντι του εκγενετής τυφλού. Όταν ο Κύριος θεράπευσε τον εκγενετής τυφλό, εκείνοι δυσανασχετούν κατά του Ιησού και του τυφλού, όχι διότι ενδιαφέρονταν για την τήρηση του Σαββάτου, αλλά απλούστατα διότι κατατρώγονταν από τη ζηλοτυπία. Επίσης, η μυστικότητα του κακού της ζηλοτυπίας έχει και την ενεργητική της μορφή. Δηλαδή, ο ζηλότυπος, αδελφοί μου, και φθονερός έχουν ιδιαίτερα μυστικά ώστε να σταλάζουν στη χαρά του άλλου το δηλητήριό τους. Ο ιατρός, παραδείγματος χάρη, γνωρίζει ποια φλέβα πρέπει να κεντήσει του συναδέλφου του για να τον ξεματώσει. Οι γυναίκες μεταξύ των γυναικών, οι άνδρες μεταξύ των ανδρών κλπ. Γνωρίζουν πώς να κάμψουν τους άλλους. Ο Μέγας Βασίλειος, ο μεγάλος αυτός οικουμενικός διδάσκαλος, λέει ότι η λύπη της του πλησίων ευπραγίας είναι η ζηλοτυπία. Δηλαδή, είναι στενοχώρια την οποία δοκιμάζει στο βάθος της ψυχής του όταν βλέπει τον άλλον να ευτυχεί ή όταν ακούει εγκόμια και επένους γι' αυτόν. Αλλά δεν είναι μόνο λύπη. Η ζηλοτυπία είναι αδίκημα και κακό που γεννά πολλά άλλα κακά. Η ζηλοτυπία, θα λέγαμε, είναι έγκλημα και θανάσιμη αμαρτία που σύρει δέσμιο τον άνθρωπο στο αδυσόπιτο κριτήριο της οργής του Θεού. Γιατί? Διότι η ζηλοτυπία καταστρέφει την ευτυχία του πλησίον. Ναι, αδελφοί μου, αυτό επιδιώκει ο ζηλότυπος και αυτό επιζητεί, αυτό εύχεται και αυτό ονειρεύεται. Δεν ησυχάζει ποτέ και τι κάνει? Διαβάλλει και συκοφαντεί και ψεύδεται ασυστόλος και ορίεται όπου και αν σταθεί απαγγέλων τα εξαμάξεις, όπως τα λέγαμε κατά το κενός λεγόμενον κατά του φθονουμένου. Γιατί? Για να βλάψει την υπόλοιψή του, να διασύρει το όνομά του, να κλονίσει την εμπιστοσύνη προς εκείνον, να τον ρίψει από την θέση του, να του πάρει την πελατεία. Και μόνον αυτό, με όπλα φωνικά οπλίζεται δυστυχώς ο ζηλότυπος για να καταστρέψει ολοσχερός εκείνον που ζηλεύει. Καταστρέφει όμως και τη δική του ευτυχία, πιανού δηλαδή του ζηλότυπου εαυτού του. Και πράγματι, βρίσκει ησυχία ποτέ, αδελφοί μου, ο ζηλότυπος? Ποτέ. Δοκιμάζει χαρά στη ζωή του? Καθόλου. Οι άλλοι τρώνε, πίνουν, διασκεδάζουν, εργάζονται ειρηνικά, κοιμώνται ήσυχα, είναι γελαστοί στη ζωή τους, είναι ευτυχείς. Αυτός όμως είναι δυστυχώς κατηφής, σκυθροπός, χλωμός και κατακίτρινος, με θολωμένα τα μάτια, με κλειδωμένο το στόμα. Δεν μπορεί να φάει ούτε να κοιμηθεί, αλλά ούτε και να ησυχάσει. Γιατί, αδελφοί μου? Διότι κάνει καλύτερες δουλειές ο γείτονάς του, διότι αποκατεστάθηκε καλά η κόρη του ξαδέλφου του, διότι πήρε προαγωγή ο συμμαθητής του, διότι άκουσε εγκόμια και επένους για το φίλο του, αυτά τον τρώγουν δυστυχώς, αυτά τον βασανίζουν και τον τυραννούν. Ζει με το αχ και το βαχ, όπως λέγει ο λαός μας, στο στόμα του. Λιώνει από τη ζηλοτυπία, όπως ο φθησικός από την φθήση, όπως το κερί από την φλόγα. Πληγώνεται κατάκαρδα από τις επιτυχίες των άλλων. Καταστρέφεται για να καταστρέψει. Όπως ο σίδηρος γεννά τη σκοριά και η σκοριά κατατρώγει, και όπως η έχιδνα κατατρώγει την κοιλιά της μάνας της για να γεννηθεί, έτσι και η ψυχή του φθονερού κατατρώγεται δυστυχώς από την ζηλοτυπία. Αλλά δεν αρκεί μόνο να περιγράφει κανείς αυτό το κακό, ανάγκη και να το θεραπεύσει. Πώς λοιπόν θεραπεύεται η ζηλοτυπία? Υπάρχουν δύο τρόποι, υπάρχουν δύο θεάρεστοι και αποτελεσματικοί τρόποι που πρώτα ο Θεός στην επόμενη εκπομπή μας, αδελφοί μου, θα τους αναφέρουμε, διότι ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, και μέχρι τότε χαίρετε, αδελφοί μου, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ράδιο ΤΟΑ μας θυμίζει την αλήθεια.
1: Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρωμιοσύνη στο Παραλίμνη σας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια 60-μελής καλλιτεχνική ομάδα επί σκηνής ζωντανεύει την Κύπρο του χθες, του σήμερα και του ονειρεμένου μέλλοντος. Τίμο Κύπρα. Μια παράσταση γεμάτη από Κύπρο. Ιστορία, πολιτισμός, αναδρομή στις ρίζες μας, μελωδίες, μουσικές, παλιές και νέες της Κύπρου και για την Κύπρο από καταξιωμένους μουσικούς, χοροδία και σολίστες, χορός και εικόνες, χορευτικά και οπτικό υλικό που καθυλώνει. 5η 28 Μαΐου στις 8 μετά μεσημβρίαν στο Δημοτικό Θέατρο Γεώργιος Λυκούργος στη Λάρνακα, είσοδος 5 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης στα Πύργα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Συντονισμένοι και αυτήν την ώρα στην γνώριμη και φιλόξενη συχνότητα παρακολουθείτε την εκπομπή Πάτερ Γνώση και Διδαχή. Την εκπομπή που έρχεται κάθε φορά στην τακτική αυτή επικοινωνία που έχει μαζί σας να καταθέσει λόγο πατερικό, λόγο γνήσιο, λόγο ανώθευτο, λόγο πατρικό και στοργικό, λόγο ο οποίος έρχεται να ενθουσιάσει για την συνέχεια του πνευματικού αγώνα του καθενός από εμάς, αντλώντας μέσα από την εμπειρία και από το βίωμα συγχρόνων πατέρων, αλλά και όλων εκείνων των μεγάλων πατέρων που η Εκκλησία μας μέσα στο διάβα του χρόνου μας έχει δώσει πολύτιμο θησαυρό. Συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών, αγαπητοί ακροατές, που έχουμε ξεκινήσει παρουσιάζοντας την διδασκαλία Ρουμάνων Πατέρων με τη βοήθεια του βιβλίου «Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων», που είναι των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε, όπως είπαμε, όσα έχουν να μας πούνε πάνω σε θέματα της πνευματικής μας ζωής, πάνω σε θέματα λοιπόν που ο καθένας από εμάς πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει εύλογες, θα λέγαμε έτσι, παρατηρήσεις ή θα ήθελε να συμβουλευτεί τέτοιους ανθρώπους σε θέματα λοιπόν πνευματικής κατάρτισης. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε να ακούμε και να παίρνουμε τα όσα έχουν να μας πούν οι πατέρες αυτοί στο θέμα λοιπόν του διαβόλου, στο θέμα εκείνο που πάρα πολλές φορές γίνεται αιτία να αποκλίνουμε από την πορεία μας, καθώς όπως ξέρουμε, αν ο Θεός έχει, θα λέγαμε, σαν πρώτη προτεραιότητα στον καθένα από εμάς να βρισκόμαστε επί τα ίχνη του, αλλά τόσο θα λέγαμε ο διάβολος προσπαθεί να απομακρύνει την στοχοθεσία του καθενός από εμάς μακριά από την χάρη του Θεού. Λέει λοιπόν ο γέροντας Κλεόπας, όταν το ρωτούν αν ο χριστιανός έχει και κακό άγγελο που τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή και ποιος είναι ο σκοπός του, απαντά λοιπόν ο γέροντας: κάθε χριστιανός έχει από το βάπτισμά του έναν αγαθό άγγελο, ο οποίος στέκεται δεξιά του και το συμβουλεύει σε κάθε ευάριστο στο Θεό έργο. Αυτός γράφει λεπτομερώς ένα προς ένα όλα τα καλά έργα που κάνει στη ζωή του άνθρωπος και τα οποία θα παρουσιάζει στην ώρα της κρίσεως. Επίσης, από τη βρεφική του ηλικία ακολουθεί το χριστιανό και ένας κακός άγγελος, ο οποίος γράφει και αυτός λεπτομερώς κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του μέχρι την ώρα του θανάτου. Όταν κάνει κάποια αμαρτία ο άνθρωπος, αμέσως ο διάβολος άγγελος του φέρνει την αμαρτία στα εναέρια τελώνια για να γραφεί εκεί, ώστε μετά το θάνατό του να τον εμποδίσουν και να τον κατεβάσουν στην άβυσσο της κολάσεως, όπου αναφέρεται αυτό στη ζωή του Αγίου Βασιλείου του Νέου που εορτάζει το Μάρτιο. Ο σκοπός λοιπόν του πονηρού πνεύματος είναι να πειράζει τον άνθρωπο πάντοτε και να τον παρακινεί στην αμαρτία με τη σκέψη, τη φαντασία, τις αισθήσεις, τα λόγια, τα έργα, το σώμα και με την ψυχή. Εάν ο άνθρωπος τον ακούσει, επιθυμήσει την αμαρτία και την επιτελέσει ακόμη, ο διάβολος τότε γράφει κάθε κακό λόγο και έργο που έκανε στη ζωή του και τα οποία θα τον κατηγορήσει μετά θάνατο, εάν βέβαια δεν λύσει τις αμαρτίες με τη μετάνοια όμως και την εξομολόγηση. Ο διάβολος λοιπόν κάνει παιχνίδια στον άνθρωπο. Πρώτα του αρπάζει το ένα δάκτυλο, κατόπιν δεν τον αφήνει μέχρι ότου του αρπάξει και όλο το χέρι. Δηλαδή μας τραβά πρώτα στο μικρότερο αμάρτημα και μετά κυριαρχεί εξ ολοκλήρου επάνω μας. Ο πονηρός παρακολουθεί τι κάνει ο Θεός και κάνει και αυτός το ίδιο. Στέλνει ο Θεός λειτουργούς του στον κόσμο, στέλνει και αυτός. Στέλνει ο Θεός οράματα στους ανθρώπους, στέλνει και αυτός. Κηρύττει ο Θεός αδιακρίτως στην αγάπη προς τους ανθρώπους και σε όλα τα πέρατα, το ίδιο υποκρίνεται πως κάνει και αυτός. Στην πραγματικότητα με τις ενέργειές του αυτές ρίχνει στη χαράδρα τους ανθρώπους με το πλήθος των απατεωνιών και πλανών. Τολμά να κάνει ακόμη και κάτι το φοβερό, να παρουσιάζει φως ή να εμφανίζεται ο ίδιος σαν άγγελος φωτός. Όχι ότι μπορεί ο ίδιος να δημιουργήσει φως ή να σταθεί μέσα στο αληθινό φως, αλλά το φέρει στη φαντασία του ανθρώπου που θέλει να πλανήσει. Και ο πλανημένος άνθρωπος νομίζει ότι αξιώθηκε του θείου φωτός λόγω της μεγάλης αρετής του, χωρίς ακόμη να έχει σταθεροποιηθεί μέσα του η αγία ταπείνωση.
παρουσιάζεται ως ψευδό Χριστός, λέγοντας στους ανθρώπους «Εγώ είμαι ο Χριστός». Και αυτός ο πονηρός σε στέλνει να κηρύξεις και να κάνεις το τάδε και το τάδε έργο. Ποιος επιθυμεί να έχει τους εχθρούς του επάνω στο κεφάλι του, αναρωτιέται ο γέροντας Αρσένιος. Κανείς φυσικά. Διώξε λοιπόν και εσύ το διάβολο για να έχεις την προστασία του Θεού στη ζωή σου. Κάποιος μπορεί να συνεργάζεται με το διάβολο για το κακό σου και επάνω στα ζώα σου και τότε εσύ μαραζώνεις μαζί με τα ζώα σου. Γιατί συμβαίνουν σε σένα και στη δουλειά σου αυτές οι ατυχίες? Διότι δεν έχεις την προστασία του Θεού. Και για να μην μπορέσουν να βλάψουν την ψυχή σου τα ακάθαρτα πνεύματα, καθάρισε το σώμα σου με την νηστεία, κάνε αγιασμό, βάλε ένα σταυρό στην πόρτα σου ή στο στάβλο των ζώων σου και παρακάλεσε τον Θεό να σε προστατεύσει. Τρία όπλα όμως έχουμε εμείς εναντίον του διαβόλου. Το όνομα του Κυρίου αλλά και της Παναγίας μας, για το οποίο λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι δεν υπάρχει στον ουρανό και στη γη άλλο ισχυρότερο όπλο παρά μόνο το όνομα του Θεού. Το δεύτερο όπλο κατά του νοητού εχθρού είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αυτοί που δεν έχουν το Σταυρό, με ποιο σημείο θα προστατευτούν από το διάβολο? Δεν το έχει ματέως στο σημείο αυτό η Εκκλησία μας, η οποία ψάλλει «Κύριε όπλων κατά του διαβόλου των Σταυρών σου ημίν δέδοκας». Το τρίτο όπλο προστασίας κατά του διαβόλου είναι η ταπείνωση της ψυχής. Οπότε και την ώρα της ταραχής να λέγεις από τα βάθη της καρδιάς σου: «Για τις αμαρτίες μου υποφέρω αυτά, Κύριε. Λύτρωσέ με από το κακό». Και να επιτρέψεις με ταπεινή καρδιά προς τον Κύριο οποιουσδήποτε κακούς λογισμούς και να έχεις δεχθεί στο νου σου. Δύο γυναίκες κυριευμένες από το διάβολο ήρθαν στον πατέρα Κλεόπα. Εκείνος λοιπόν τις ευλόγησε και τις είπε: «Μετά από τρία ευχέλια θα θεραπευθείτε». Και έτσι έγινε. Οι δαιμονισμένοι βασανίζονται από το διάβολο χωρίς τη θέλησή τους, κατά παραχώρηση του Θεού για τις αμαρτίες των γονέων τους, εάν είναι παιδιά, ή διότι αυτοί οι ίδιοι έκαναν αμαρτίες φοβερές ενώπιον του Κυρίου. Ο διάβολος τους ταλαιπωρεί μόνο στο σώμα, διότι στην ψυχή τους δεν έχει καμία εξουσία, εφόσον και αυτή η ψυχή δεν κυριαρχείται από πάθη, διότι χειρότερη από το δαιμονισμό είναι η δουλεία της ψυχής στα πάθη. Ο εχμάλωτος στα πάθη άνθρωπος είναι δούλος των παθών του τόσο με το σώμα, όσο και με την ψυχή και μάλιστα με τη θέλησή του, επειδή η αμαρτία είναι καρπός των επιθυμιών του. Όποιος κάνει αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας στην ψυχή και το σώμα, διότι υποτάχθηκε ψυχικά και σωματικά στο διάβολο, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, αλλά και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολής, που χαρακτηριστικά αναφέρει ο Απόστολος.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας «Πατέρων γνώση και διδαχή πάντοτε» από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό, και καθώς έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε την διδασκαλία των πατέρων και συγκεκριμένα Ρουμάνων συγχρόνων πατέρων πάνω σε θέματα της πνευματικής μας ζωής και σε θέματα λοιπόν πνευματικής κατάρτισης. Λίγο πριν ακούσαμε το πώς ο διάβολος πολεμά τον καλό αγωνιστή, τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος θέλει να βρίσκεται πάντοτε προσιλωμένος στην πνευματική εργασία. Να ξέρουμε όμως ότι η ειρήνη του Θεού είναι εκείνη η οποία πάντοτε μας προστατεύει. Αυτό έλεγε ο πατήρ Αρσένιος. Όποιος βλέπει τις αμαρτίες του θα δεχθεί μέσα του την ειρήνη του Θεού. Πολλοί θέλουν να ξέρουν τι γίνεται στις ξένες χώρες, αλλά τι βρίσκεται στην ψυχή τους δεν θέλουν να εξετάσουν. Δεν υπάρχει όμως τίποτα σπουδαιότερο από το να γνωρίζεις την αδυναμία και την αμάθειά σου. Το πρώτο βήμα σοφίας είναι να αναγνωρίσεις τα λάθη σου. Η γνώση του εαυτού μας και των σφαλμάτων μας είναι η αρχή της σωτηρίας μας. Όποιος γνώρισε τις αμαρτίες του, έφτασε στο μέσον του δρόμου για τη δικαίωσή του. Και ακόμη ανέφερε ο γέρον Παΐσιος, να αισθάνεσαι πάντοτε ότι είσαι στην αγκαλιά της Παναγίας μας και θα δεις ότι θα έχεις μέσα σου βαθιά ειρήνη. Εμείς οι μοναχοί είμαστε σε τέτοια θέση που θα πρέπει να προσευχόμαστε πάντοτε για την ειρήνη όλου του κόσμου. Άφησε τον εαυτό σου στο θέλημα του Θεού και θα έχεις ειρήνη στην καρδιά σου. Όποιος έχει ειρήνη, μιλάμε πραότητα, σοφία και ηρεμία, ενώ αυτός που δεν έχει ειρήνη στην καρδιά του είναι ταραγμένος με μορφή ανήσυχη και ομιλεί χωρίς να σκέπτεται και συχνά αμαρτάνει και με το λογισμό του. Συνεχίζοντας όμως τη διδασκαλία, αγαπητοί ακροατές, των πατέρων, είναι πολύ σημαντικά τα όσα έχουν να μας πούν για τον επίσκοπο, τον ιερέα, αλλά και για εκείνον ο οποίος μας καθοδηγεί στην πνευματική ζωή. Έλεγε λοιπόν ο Μητροπολίτης Βενιαμίν, αλίμονό μου, πώς τόλμησα εγώ ο Θρασής και φορτώθηκα αυτό το τόσο βαρύ φορτίο του επισκόπου? Άρα γέλαβα κι εγώ καμία αποκάλυψη ώστε να δεχθώ επάνω μου μία ευθύνη τόσο μεγάλη σαν αυτή? Άκουσα κι εγώ όπως ο Μωυσής, έλα και θα σε αποστείλω. Υπολόγισα πρώτα την αναξιότητά μου. Είπα ότι με ισχνώ στη φωνή και ευραδύ στη γλώσσα λόγω της αθλειότητάς μου και της αμάθειάς μου. Δεν είμαι άξιος, Κύριε, όπως ήταν τότε ο Μωυσής. Προσεύχομαι όπως εκείνος που είπε, σε παρακαλώ, Κύριε, βάλε άλλον που θα είναι άξιος για να τον αποστείλεις. Πολύ βαρύ αξίωμα φορτώθηκα ο άχρηστος. Ξεγελάστηκα, ακολούθησα τις συμβουλές των ανθρώπων και δεν άνοιξα τα νοερά μάτια μου για να δω και να μετρήσω την ελεηνότητά μου. Κάποιο βραδινό βρισκόμασταν στη γραμματεία της Ιεράς Συνόδου που είναι πλησίων της Μονής του Αγίου Ανθίμου, όταν ένα αυτοκίνητο ήρθε βιαστικά και πήρε τον πατέρα Βενέδικτο και πήγε στο Πατριαρχείο, στην αίθουσα των βουλευτών, όπου είχε εκλεγεί με πλειοψηφία επίσκοπος Χωτίνου. Εκείνος ευχαρίστησε τους εκλεκτορές του, οι οποίοι τον χειροκροτούσαν αδιάκοπα. Αλλά η δεύτερη σύνεξη των εκλεκτόρων έμεινε άναυδη μπροστά στην παρέτηση του πατρός Βενεδίκτου, η οποία εγκρίθηκε και από την κυβέρνηση τότε. Ούτε βοηθός επίσκοπος δέχθηκε να γίνει ο πατήρ Βενέδικτος. Για τέτοια προσωπικότητα δεν μπορούσε να μείνει και χωρίς δραστηριότητες στην πρωτεύουσα. Εστάλη λοιπόν καθηγητής εκκλησιαστικής σχολής στη Μονή Νεάμς της Μολδαβίας. Οι πρώην μαθητές του από το Νεάμς, μεταξύ των οποίων είχαν μερικοί γίνει επίσκοποι, τον θυμούνται με θαυμασμό και κάυγηση που τον είχαν καθηγητή τους. Έλεγαν επίσης για τον Άγιο Καλίνικο. Ήταν τόσο ελεήμον ώστε όταν δεν είχε να δώσει ελεημοσύνη, έδινε ο ίδιος τα ρούχα της αγιοσύνης του και με δάκρυα παρακαλούσε εμένα τον Ανάξιο να ζητήσω χρήματα από όπου γνωρίζω για να έχει και να δώσει στους αδελφούς του Χριστού. Έτσι ονόμαζε ο Μακάριος τους πτωχούς και αδύνατους. Κάποτε, όταν ο Άγιος έβγαινε από την ακολουθία σε μια εκκλησία της στην Κραϊόβα, ο επίτροπος του έδωσε 6 φλουριά. Μετά από λίγο έρθε στην αυλή του επισκόπου μια γυναίκα και του ζητούσε ελεημοσύνη. Έβγαλε τότε τα φλουριά και τα βάλε στα χέρια της. Μετά από 3 μέρες η ίδια γυναίκα ήρθε πάλι στην πόρτα του Αγίου να ζητήσει ελεημοσύνη. Τότε κάλεσε τον πατέρα Αναστάσιο, τον μαθητή του, και του έδωσε εντολή. Δώσε ελεημοσύνη της γυναίκας που είναι απ' έξω. Άγιε Πάτερ, απάντησε αυτός, αυτή η γυναίκα έλαβε 6 φλουριά όταν εμείς επιστρέφαμε από την εκκλησία. Και ο πράοσπιμήν του είπε με αυστηρότητα, αλλά και η οσιώτη σου, εάν έφαγες, πήγαινε και σήμερα μην τρώγεις άλλο.
Ήταν και αυτή χρεωμένη σε κάποιους, γι' αυτό ζητάει πάλι. Πήγαινε εσύ και της δίνω εγώ ελεημοσύνη. Από τη στιγμή εκείνη στο τέλος της ζωής του Αγίου Καλλινίκου δεν τόλμησε πλέον ο μαθητής να του κάνει καμία παρατήρηση όσον αφορά τις ελεημοσύνες του. Το μεγαλύτερο αγαθό έργο του Μητροπολίτη Ιωσήφ Νανιέσκου, το οποίο τον είχε καταστήσει γνωστό και αγαπητό σε όλους, ήταν η ελεημοσύνη του. Το μεγάλο του έργο της χριστιανικής εσπλαχνίας είχε την πόρτα και τα χέρια ανοιχτά για ελεημοσύνη. Εκτός από τους ζητιάνους στις πόλες, βοηθούσε ιδιαίτερα στους φτωχούς μαθητές και σπουδαστές. Κάθε χρόνο έδινε 10 μαθητές και φοιτητές και τους διέτρεφε δωρεάν στο μαγειρίο της Μητροπόλεως. Άλλοι 100 από αυτούς έβαιναν χρήματα για βιβλία και δίδακτρα. Το παράδειγμά του ακολούθησαν και άλλοι υπηρέτες του καθεδρικού ναού, όπως ο μοναχός Ιλαρίων Ράδος, ο αρχιδιάκονος Βαρλάμ Αργυρέσκου, ο αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος και άλλοι. Έλεγε ένας από τους μαθητές του: «Η ελεήμων μορφή του πτωχού Μητροπολίτη Ιωσήφ Νανιέσκου έγινε παροιμιώδη στη Μολδαβία και σε όλη τη χώρα. Καθημερινά έρχονταν δεκάδες ζητιάνοι για να πάρουν ελεημοσύνη από τα χέρια του. Στην αρχή κατέβαινε μόνος του από το κελί του κάτω στα σκαλιά που περίμεναν μέχρι 100 πτωχοί. Τους ανακούφιζε με τα λόγια του, τους ευλογούσε και τους μοίραζε χρήματα. Ουδέποτε έδινε στους πτωχούς λιγότερα από την αγορά ενός ψωμιού χρήματα για ένα ψωμί. Αυτή ήταν η αρχή του. Εάν τελείωναν τα ψηλά χρήματα, έψαχνε στην τσέπη του για τα μεγάλα, τα χάρτινα θα λέγαμε, και όλους τους ανέπαυε. Κατόπιν ανέβαινε στο κελί του για προσευχή και ανάγνωση. Όταν γέρασε και αδυνάτησε, δεν κατέβαινε πλέον, αλλά έριχνε τις ελεημοσύνες του από τον μπαλκόνι πλέον του σπιτιού του σε όλους εκείνους.

Πατρινός και δέχει, αγαπητοί ακροτές, πάντα από το ραδιόφωνο και την φιλόξενη συχνότητα του σταθμού μας. Συνεχίζουμε την σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει, έχοντας τη βοήθεια πάντα του βιβλίου των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη Γεροντικού Ρουμάνων Πατέρων. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την διδασκαλία εμπειρων νέων γερόντων, ανθρώπων που μας ευδόκησε η χάρη του Θεού και εμείς μέσα στην δική μας, θα λέγαμε, ιστορική πραγματικότητα, να τους έχουμε μπροστά μας, να τους γνωρίσουμε και να έχουμε όντως την ευλογία αυτής της όμορφης εμπειρίας. Μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για την διδασκαλία των πατέρων αυτών γύρω από τις μορφή και τις μορφές επισκόπων, του ιερέα και του πνευματικού καθοδηγητή. Συνεχίζουμε λοιπόν από τις εμπειρίες των πατέρων. Η τραπεζαρία δίπλα στο μαγειρίο του Μητροπολίτη Ιωσήφ ήταν πραγματικά φοιτητικό εστιατόριο. Στο τέλος του χρόνου καθένας ήταν υποχρεωμένος να του παρουσιάσει τη σχολική του επίδοση. Αυτούς που αρίστευαν στις σπουδές τους έστελνε στο Γέροντα Αλέξανδρο να τους αγοράσει από μια καλή στολή ρούχα και βιβλία ως επάξιο βραβείο. Ενώ για αυτούς που έμειναν μεταξύ τα αστέια έδινε εντολή στον οικονόμο να τους βάλει ένα ψωμί στο σακίδιο και να τους στείλει στα σπίτια τους. Κάποτε λοιπόν ήρθε στη Μητρόπολη ένας σπουδαστής και του είπε: «Είμαστε τρεις φοιτητές από τη χώρα και μένουμε όλοι με ενίκιο σε ένα μικρό δωμάτιο με ένα μόνο κρεβάτι. Αναγκαζόμαστε να κοιμούμαστε ο καθένας με τη σειρά. Τώρα δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τα δίδακτρα και το σπίτι του νοικοκύρη. Σας παρακαλούμε, δώστε μας μια μικρή βοήθεια». Ο Μητροπολίτης, αφού τους έδωσε να φάνε, απέστειλε το διάκο του Βαρλάμ να δει ποια είναι η αλήθεια. Κάπου ετόπιν τον έστειλε πάλι με χρήματα αρκετά για ένα χρόνο. «Να», είπε ο διάκονος, «σας έστειλε ο Μητροπολίτης Ιωσήφ από 300 λέει στον καθένα σας για να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας». Μια άλλη φορά ήρθε σε αυτόν μια γυναίκα από τη χώρα κλαίγοντας. «Γιατί κλαίς?», τη ρώτησε. «Μου ψώφισε η Αγελάδα και έχω 7 παιδιά», απάντησε εκείνη. Και αμέσως της έδωσε χρήματα για να αγοράσει άλλη. Έλεγαν ακόμα οι ιερείς του καθεδρικού ναού ότι μερικές φορές ο Μητροπολίτης Ιωσήφ έδινε όλα τα χρήματα και δεν είχε μετά τι να δώσει στους φτωχούς. Τότε δανειζόταν χρήματα από τον πνευματικό του, τον Αρχιμανδρίτη Ιερόθεο, και τους ανακούφιζε όλους. Το τέλος του μήνα, όταν έπαιρνε το μισθό του, πρώτα εξοφλούσε τα χρέη του και κατόπιν ελεούσε αυτούς που έρχονταν και τους ζητούσαν βοήθεια. Μια μέρα λοιπόν ήρθε σε αυτόν ένας άνθρωπος με κλάματα για να εξομολογηθεί. «Γιατί κλαις, παιδί μου?», τον ρώτησε ο Μητροπολίτης. «Τι αμαρτία έχεις κάνει?». «Σεβασμιότατε, λειτουργούσα σαν ιερεύς χωρίς να είμαι ιερεύς. Βάπτιζα, εξομολογούσα, κίδευα, τέλουσα τη Θεία Λειτουργία, κοινωνούσα τους ανθρώπους. Έχω κάνει τη βαρύτερη αμαρτία. Πιστεύω πως δεν με συγχωρεί πλέον ο Θεός. Θα χάσω την ψυχή μου». Αφού τον εξομολόγησε ο Μητροπολίτης, σκέφτηκε λίγο και κατόπιν του είπε: «Ετοιμάσου και έλα την Κυριακή να σε χειροτονήσει ο διάκονο και μετά ιερέα». Έτσι αποφάσισε να σώσει ο καλός ποιμήν μια ψυχή από το θάνατο. Επιπλέον, ο καλός χριστιανικός λαός, τον οποίο είχε τελέσει τα μυστήρια, δεν θα έκανε καμία τρέλα από ό,τι στεναχώριε και το θυμό του. Αυτός ο αξιοσέβαστος Μητροπολίτης ήταν πολύ πτωχός και πενιχρός στην ενδυμασία, διότι δεν του έφαναν τα χρήματα για ενδύματα. Σαν ήταν μερικοί από τους υπουργούς ότι φορούσε παλιά ράσα, του έστελναν αντί για το μισθό μια ολόκληρη καινούργια μοναχική στολή. Αλλά ο Μητροπολίτης που αγαπούσε την πτωχία του Χριστού πούλησε τη στολή και μοίρασε τα χρήματα πάλι στους πτωχούς. Κάποτε ο Μητροπολίτης πήγαινε στη Σύνοδο. Στο τρένο τον συναντά ένας ιερέας, ο οποίος όταν τον είδε απλά ντυμένο, τον ρώτησε: «Πού πηγαίνεις, πάτερ?». «Πηγαίνω κι εγώ εκεί, πιο πέρα». Όταν κόντευε να κατέβει ο Μητροπολίτης, πήρε τα ράστα του, το καλυμάφι, το εγκόλπιο και τη ράβδο του και ετοιμαζόταν να κατεβεί. Σαν κατάλαβε ο ιερέας ότι είναι αρχιερέας και ότι έρχονταν άλλοι επίσκοποι να τον υποδεχθούν, από την τροπή του έγινε άφαντος. Όταν ακόμη ο πατήρ Αρσένιος βρίσκεται στην ωραία πύλη, ένας ψάλτης που στεκόταν δίπλα του εξεπλάγει κάποια στιγμή και του φώναξε: «Αλίμονό σου, πάτερ!». Ο πατήρ τον σταμάτησε λέγοντάς του: «Τι είναι?». «Πάτερ, είσαι περικυκλωμένος από φωτιά». Ήταν το πνεύμα το Άγιο εν είδη πυρήνων γλωσσών και του είπε κατόπιν ο πατήρ: «Κι εγώ αισθανόμουν ότι βρισκόμουν μέσα σε φλόγες». Η αμαρτία πρέπει να εξαφανιστεί, πρέπει να ζητήσουμε συγχώρηση από το Θεό και τη βοήθειά του για να διώξουμε την αμαρτία από πάνω μας.
Οι ιερείς είναι οι οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, οι οποίοι λύνουν τους συνανθρώπους τους από αυτή τη δύσκολη περίσταση και τους συγχωρούν καθηκόντως. Γι' αυτό ο Ιωσφόρος εγείρεται εναντίον τους μόλις τις τεράστιες εχθρικές του δυνάμεις. Αλλά αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της αμαρτυρίας αυτών και ούκοι γάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Προδίδησαν δηλαδή το μαρτυρικό θάνατο παρά να σώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους, συνθηκολογώντας με τις ανελαίτες δυνάμεις του Ιωσφόρου. Γι' αυτό έχει δίκιο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να λέγει ότι περισσότερες φουρτούνες κλονίζουν την ψυχή του ιερέα παρά τα κύματα τα οποία χτυπούν τη θάλασσα. Η λειτουργία του Θεού είναι και αυτή στο μέτρο του δυνατού ένα αναμένο θυσιαστήριο για τη σωτηρία του κόσμου. Και τέλος, έρχονταν πολλοί φοιτητές της θεολογικής σχολής οι οποίοι και ρωτούσαν τον πατέρα Αρσένιο. Πάντερ, ο κόσμος είναι πολύ αδύνατος στην πίστη και εάν εμείς γίνουμε ιερείς θα μας ζητούν επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού. Πώς εμείς μπορούμε να τους δίνουμε καλές και σαφείς αποδείξεις? Και ο πατήρ Αρσένιος τους απαντούσε. Καλύτερες αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού πρέπει να είναι η ζωή μας. Έτσι όπως το αποδείκνυαν οι Άγιοι Πατέρες και μας λέγει και ο Απόστολος Πέτρος. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι και ότι εγώ είμαι Κύριος. Ο αναγαγόνι μας εκ γης Αιγύπτου είναι ημών Θεός και έσεστε Άγιοι, ότι Άγιος είμαι εγώ Κύριος, διαβάζουμε στο βιβλίο του Λεβιτικού. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ανανεώνουμε και πάλι την ραδιοφωνική μας δυνατότητα να είμαστε πάλι μαζί στην προσεχή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας.

16 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου.

άσκησιν, εγκράτειαν, υπομονήν, καρτερίαν, αποχήν κακότητος, αρετής περίληψην, εκ νεότητος ο σοφός Θεόδωρος, ασκητών ομέγας, ο Θεόφρον επιδείξατο, θερμός γενόμενος, θείας εραστής αγαπήσεως, και πάντα τα ορώμενα χαίρον, υπερβάσω θαυμάσιος, δια θεωρίας υψούμενος, ομίλητο Θεό, και παρρησία πρεσβεύει νυν υπέρ των ψυχών ημών.

Αίγυπτος, οι πρώτερον δαιμονικές μενωμένοι, τελετές και πάθεσιν, ασκητών νυν τάγμασιν οραίζεται και ποικίλης κάλεσιν αρετής εν Θεούς, κοσμουμένη διαδείκνυται. Εν είδη έλαμψεν θείων δωρεών ο επώνυμος Θεόδωρος, ο Όσιος, ο Θεοειδής και Θεόληπτος, ότιν θαυμασίαν ταπείνωσιν μιμούμενος Χριστού και παρρησία δεόμενος υπέρ των ψυχών ημών.

τα πλούτη των γονέων του δεν στάθηκαν ικανά να εμποδίσουν τον ιερό πόθο του Θεοδόρου να γίνει μαθητής του μεγάλου αθλητή της ερήμου Παχωμίου. Αν και νεαρό στην ηλικία, είχε αξιοθαύμαστη εγκράτεια και φρόνηση, ώστε ο Παχώμιος να τον έχει σε μεγάλη υπόλοιψη. Εκείνο όμως που διέκρινε κανείς ιδιαίτερα στο Θεόδωρο ήταν οι πολλές του γνώσεις στα Ιερά Γράμματα. Ήταν δεινός μελετητής της Αγίας Γραφής, καθώς και παλαιότερων συγγραμμάτων σοφών πατέρων. Ο Παχώμιος, βλέποντας την ικανότητα του Θεοδόρου ότι ήταν δυνατός εν τες γραφές, δηλαδή δυνατός στην γνώση και την ερμηνεία των γραφών, όρισε να διδάσκει τους υπόλοιπους αδελφούς του μοναστηριού. Στην αρχή μερικοί από αυτούς αντέδρασαν, διότι δεν ήθελαν να τους μορφώνει ένα παιδί, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν. Η ικανότητα όμως του Θεοδόρου, θεμελιωμένη σε ταπεινό φρόνημα, κατάφερε να πείσει όλη την αδελφότητα να τον ακούει πρόθυμα. Μάλιστα μετά από χρόνια ομόφωνα τον εξέλεξαν ηγούμενο της Μονής και πάντα τους υπενθύμιζε το θεόπνευστο λόγο της Αγίας Γραφής. «Τες εντολάς αυτού μελέτα διαπαντός και η επιθυμία της σοφίας σου δοθεί σε τέση», δηλαδή τις εντολές του Κυρίου να μελετάς πάντοτε, και η σοφία που επιθυμείς θα σου δοθεί. Τον Μάιο του 360 πέθανε και η δίκαια και δίκαια του δόθηκε ο τιμητικός τίτλος του Υγειασμένου.

δώρον πέφυνας αγιοσύνης των Πανάγιων δοξάσας λόγων, υγειασμένε Θεόφρον Θεόδωρε, όθεν βλιστάνης εκθείας Χριστότητος αγιασμόν αληθή της βοώσιση, Πάτερ όσιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλλη.

16 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου. Δώρον σε θείον Θεόδωρε δεικνύει, εν Αγίης Άγιος Υγειασμένε. Άγιος ανάμεσα στους Αγίους, σε δείχνει θείο δώρο, Θεόδωρε Αγιασμένε. Όσιος Θεόδωρος, αφού μελέτησε σε βάθος τον νόμο του Θεού και έφτασε στα ύψη της πνευματικής και ηθικής καθάρσεως, αναδείχθηκε σε σκεύος εύχριστο και αγιασμένο. Έτσι αξιώθηκε να λάβει την μέγιστη προσιγορία, υγειασμένος. Ο Θεόδωρος χρημάτισε ομόσκηνος και ομότροπος του μεγάλου Παχωμίου και αναδείχθηκε μιμητής και ζηλωτής του, έτσι όπως αποφαίνεται και ο θείος Δαβίδ καταπτώησε σκηνώματα αιθιώπων, δηλαδή ζωφερών δαιμόνων, και αφού σαν σε έκσταση κατέκοψε τα κεφάλια τους, απήλθε προς τον Κύριο για να απολαύσει τα βραβεία των μόχθων και υδρότων του για την κατάκτηση της αρετής. Όσιος Θεόδωρος είχε πριγκιστεί από τον Κύριο με το χάρισμα της θαυματουργίας, έτσι θεράπευε κάθε νόσο και ασθένεια εκείνων που προσέρχονταν σε αυτόν και ζητούσαν την βοήθειά του.

τα επί υγεία πάντα κατά λοιπόν, και εν κόσμο υπάρχουν σωματικός, το πνεύμα τη γέγονας, των αγγέλων συμμέτοχος, τα γάρ παρόντα πάθη νεκρόσας του σώματος, της τριάδος ανεδείχθης θεράπων μακάριε. Όθεν και νοσούντων θεραπεύεις τα πάθη, και λόγω τα πνεύματα απελάβνεις, τη χάριτη Θεοφόρε Θεόδωρε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμη.

Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Αλέξανδρος ο Ιερομάρτυρας ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων ένωνε με την ευσέβεια ισχυρή θέληση για ανώτερη μάθηση. Ο Αλέξανδρος έζησε στα τέλη του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα μέχρι τα μέσα του Τρίτου και έκανε μαθητής του Κλίμεντος Αλεξανδρίας. Διέπρεψε στις σπουδές του και διακρίθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αργότερα αποδείχτηκε επίσκοπος της Φλανιάδος στην Καπαδοκία. Η εκεί δράση του τον λάμπρινε ακόμα περισσότερο και επειδή ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Νάρκησος ήταν υπέργυρος 116 ετών, προσέλαβε βοηθό επίσκοπο τον Αλέξανδρο και συγχρόνως διάδοχό του. Όταν λοιπόν ο Νάρκησος πέθανε μαρτυρικά, ο Αλέξανδρος ανέλαβε τον επισκοπικό θρόνο Ιεροσολύμων. Από τη θέση αυτή ο Αλέξανδρος αγωνίστηκε για την πίστη, φώτισε και οικοδόμησε τον λαό, μερίμνησε συγχρόνως για την ίδρυση βιβλιοθήκης στην Ιερουσαλήμ, στην οποία μάζεψε πολλά εκκλησιαστικά και θεολογικά συγγράμματα για να βοηθήσει τις μελέτες των νεωτέρων κληρικών. Κατά τον διωγμό της Εκκλησίας επί Κεσσαρίας, επί Δεκίου, συνελήφθη από τον άρχοντα της Παλαιστίνης στην Κεσσάρια. Αυτός αξίωσε από τον πιστό επίσκοπο να αρνηθεί τον Χριστό. Εκείνος όχι μόνο δεν δέχτηκε, αλλά και παρατήρησε με θάρρος και δύναμη την ειδωλολατρική πλάνη. Παραδόθηκε τότε τροφή στα θηρία, αφού προηγουμένως υπέστη σκληρά βασανιστήρια. Τα λιοντάρια τον πλησίασαν χωρίς να τον βλάψουν καθόλου. Πέθανε όμως από τις πληγές των βασανιστήριων.

Η μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων εορτάζεται και στις 12 Δεκεμβρίου. Σήμερα ακόμα, 16 του Μάη, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αβδά, Αβδίσου, Επισκόπου και των συναυτής 38 πρεσβυτέρων, 16 διακόνων, 9 μοναχών και 7 παρθένων. Ήσαν όλοι χριστιανοί της Εκκλησίας στην Περσία. Ο Αβδιησούς επισκόπευσε στην πόλη Βιδ Χασχάρ και καταγγέλθηκε από τον ίδιο τον ανεψιό του ότι αυτός και ο Αβδάς, καθώς και άλλοι 38 χριστιανοί, διέβαλαν το περσικό θρήσκευμα προκειμένου να προσιλητήσουν προς τον Ιησούν Χριστό. Ανακρινόμενοι αυτοί δεν αρνήθηκαν ότι διδάσκουν το Λόγο του Θεού και το θεωρούσαν μάλιστα καθήκον τους να αποσπούν ανθρώπους από τα δίχτυα της πλάνης με τον θεμητό τρόπο της διδασκαλίας. Τότε ο Αρσίθ, ο αδελφός του βασιλιά, διέταξε και τους έδεσαν με σχοινιά σφιχτά, τόσο ώστε να σπάζουν τα κόκαλά τους. Αυτό συνεχίστηκε για 7 μέρες. Τότε ο Αρσίθ νόμισε ότι το θάρρος τους θα είχε πέσει και τους προσκάλεσε να φάγουν ειδωλόθητα. Εκείνοι αρνήθηκαν και ενισχύθηκαν μάλιστα περισσότερον όταν στη συντροφιά τους προστέθηκε και ο γενναίος αθλητής του Χριστού Αβδάς, που είχε συλληφθεί εκείνη τη στιγμή. Τότε διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός τους και έτσι όλοι έλαβαν το αμάραντο στεφάνι της αιώνιας δόξας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 16 του Μάη, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ισαακίου, Σιμεών και Δαχθησόη πυρή τελειοθέντων. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες ήταν Πέρσες χριστιανοί. Ομολόγησαν τον Χριστόν επί βασιλέως των Περσών Σαβορίου και τους έκαψαν όλους ζωντανούς.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Αβάδων, των εντιμονή του Αγίου Σάβα υπό των βλεμμιών ξύφι τελειοθέντων. Η μονή του Αγίου Σάβα βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Στα χρόνια του Ηρακλείου επέδραμαν σε αυτήν βάρβαροι Άραβες, διότι νόμιζαν ότι η μονή είχε πολλούς θησαυρούς. Όμως διαψεύστηκαν, οι μοναχοί τον μόνο πλούτο που είχαν ήταν οι αρετές τους. Η συντήρηση τους ήταν λιτή και γινόταν με τον ιδρώτα του προσώπου τους. Οι επιδρομείς όταν διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν λάφυρα στο μοναστήρι εκνευρίστηκαν πολύ κατά των μοναχών και αφού τους συγκέντρωσαν τους είπαν να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Επειδή όμως κανένας δεν δέχτηκε να αρνηθεί την πίστη του, αποφάσισαν να τους σκοτώσουν.

δηλαδή θα ζήσει και θα σωθεί δια της πίστεως. Η μνήμη των οσίων αναιρεθέντων αβάδων της μονής του Αγίου Σάβα τιμάται και στις 20 του μηνός Μαρτίου. Ως του σωτήρος αγιόλεκτη άρνες, εξορμημένη εκ χωρών διαφόρων, τι πίμνη συνεδράμεται Σάβα του σοφού, όθεν θανατούμενη απεινία βαρβάρων, χαίροντες αν ήλθετε προς ουράνιον μάνδραν, καθάπερόσοι και αθλητέ εκδισοπούντες υπέρ των ψυχών ημών.

Αγίων των Άγιων, των εναγείς επαναπαυόμενων, Αγίος απεκείσας παρθέν επανάμωμε, διευσπλαχνίαν πολλήν άνθρωπον γενόμενων, εξού σωματοθένταν των πρίνα σώματων. Νοσίσας το φθήρεστε παρακοή ο πρώτος Αδάμ, δια σου Θεομήτωρ ανακαίνιστε, σίγαρ σαρκοθέντα τεκούσα, χωρίς φθοράς των άφθαρτων λόγων, φθοράν εξωστράκησας, αφθαρσίαν δε εξύνθησας. Έφανεν ημίν εξού Θεογεννήτωρ, δικαιοσύνης φεδρός ήλιος, φωτίζοντα πέρατα, λαμπιδώσει της θεότητος, σωματοθείς ο ύψιστος. Όμπερ νυν ανυμνούμεν πάντα τα έργα ως Κύριον. 16 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπυλίνου, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Μάρτυρας Παπυλίνος μαρτύρησε δια ξύφους. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο Ενβλαχέρνες, βουνεύρης τυφθής τελειούται. Ο Άγιος Πέτρος ο Ενβλαχέρνες μαρτύρησε αφού τον μαστίγωσαν με μαστίγιο από νεύρα βοδιών μέχρι θανάτου. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Νικολάου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Άγιος Νικόλαος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καταγόταν από οικογένεια της κάτω Ιταλίας, έλαβε το αξίωμα του συγκλητικού και έκανε μυστικοσύμβουλος του εξαπορρήτων ελέοντα του έκτου. Κατόπιν έγινε μοναχός και πατριάρχης, χειροτονήθηκε την Κυριακή της Ορθοδοξίας του έτους 895. Διαδέχθηκε τον Αντώνιο το δεύτερο που είχε πεθάνει. Η πρώτη πατριαρχία του Νικολάου του πρώτου που επωνομάστηκε και μυστικός είχε διάρκεια μέχρι το 906. Η αιτία της πτώσης του δείχνει την ευσεβή και αληθινά επισκοπική θέλησή του. Ο βασιλιάς Λέων ο Σοφός είχε κάνει παρά την απαγόρευση του πατριάρχη και τέταρτο γάμο. Ο Νικόλαος όχι μόνο δεν αναγνώρισε το γάμο του βασιλιά, αλλά καθήρεσε τον ιερέα Θωμά που τέλεσε τον γάμο και αφόρησε αυτό τον ίδιο τον βασιλιά. Ο Λέων, για να εκδικηθεί τον Νικόλαο, κατάφερε και τον έριξε από τον πατριαρχικό θρόνο και διάδοχό του όρισε τον Ευθύμιο τον πρώτο. Δημιουργήθηκε όμως μέγας σάλος στην εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και το 911 ο αδελφός του Λέοντα Αλέξανδρος κατέβασε από τον θρόνο τον Ευθύμιο και ανέβασε πάλι τον Νικόλαο, ο οποίος το 913 μαζί με άλλους τέσσερις ανέλαβε επίτροπος του ανήλικου βασιλιά Κωνσταντίνου του Εβδόμου. Επί της πατριαρχίας του εμποδίστηκε οριστικά ο τέταρτος γάμος και λέγεται ότι έγινε η πρώτη διάταξη του μηνολογίου των Αγίων της Ανατολικής Εκκλησίας.

από τον Σιμεών τον μεταφραστή. Ο Άγιος Νικόλαος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, πέθανε τον Μάιο του 925.

Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Ευφημίας πλησίων του νεορίου λιμένος εις την Αγίαν δύναμην. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Νεαδίου του Θαυματουργού. Τον Όσιον αυτό δεν τον αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος στο συναξαριστή του. Σώζεται όμως πλήρης ακολουθία του Οσίου αυτού στον Παρισινό κώδικα 1575. Από την ακολουθία του λοιπόν μαθαίνουμε ότι ο Νεάδιος ήταν επίσκοπος άγνωστο που και υπήρξε ένα άνθρωπος πράος, άκακος, μαχητής κατά των αιρετικών και υπηρέτης των πασχόντων. Από τον Θεό λόγω των μεγάλων του αρετών του είχε δοθεί το χάρισμα της θαυματουργίας και έτσι με όλα αυτά έγινε στήλος της Ορθοδοξίας και παράδειγμα πίστεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Αγίου Νικολάου από το Μέτσοβο. Ο Άγιος Νικόλαος από το Μέτσοβο γεννήθηκε στο Μέτσοβο από ευσεβείς γονείς και νέος ακόμα αναχώρησε στα Τρίκαλα, όπου εργαζόταν υπάλληλος σε αρτοπολείο. Εκεί τον εξαπάτησαν οι Τούρκοι και αρνήθηκε τον Χριστό. Συναισθανόμενος το αμάρτημα της αποστασίας του, επέστρεψε στο Μέτσοβο και ζούσε ζωή χριστιανική. Κάποτε ήλθε στα Τρίκαλα για να πουλήσει δαδί και κάποιος Τούρκος κουρέας τον αναγνώρισε και τον απειλούσε ότι θα τον προδώσει. Ο Νικόλαος, για να εξασφαλίσει τη σιωπή του Τούρκου κουρέα, παρέδωσε σε αυτόν όλο το φορτίο από δαδί και του υποσχέθηκε κάθε χρόνο να του φέρνει το ίδιο φορτίο. Αργότερα όμως ο Νικόλαος μετανόησε, προσήλθε σε πνευματικό, εξομολογήθηκε και επεζήτησε το μαρτύριο. Την επόμενη λοιπόν χρονιά ήλθε στα Τρίκαλα και δεν έφερε στον Τούρκο κουρέα το υποσχόμενο φορτίο δαδιού. Ο Τούρκος τον πρόδωσε και ο Νικόλαος οδηγήθηκε στον Κρητή. Στο κριτήριο ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στο Χριστό, παρά τις κολακίες και τους φοβερισμούς των Τούρκων. Τότε τον έριξαν στη φυλακή και υπέμεινε καρτερικά βασανιστήρια, πείνα και δίψα. Όταν οδηγήθηκε για δεύτερη φορά σε ανάκριση στο κριτήριο, αποδείχτηκε ασάλευτος στην πίστη του. Τότε οι Τούρκοι πήραν την απόφαση και τον έκαψαν ζωντανό στη φωτιά στις 17 του Μάη το 1617. Την κάρα του Αγίου αγόρασε αντί πολλών χρημάτων κάποιος χριστιανός κεραμέας και την αποθησάβρισε μετά από πολλά χρόνια στη Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων. Ναός του Αγίου υπάρχει στον Τύρναβο και πανηγυρίζει την Κυριακή του Θωμά.

τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Εφραίμ, περεκόμινο βογορδίας, του Ρώσου και Θαυματούργου. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η Συμβολή της Θεολογίας του Γέροντος Σοφρονίου στο έργο της αγωγής των παιδιών του Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Καλιακμάνη, καθηγητή της Θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης και η επικοινωνία του με ένα παιδί. Ή το Πάσχα βαδίζουν εκ της μεγάλης θύρας του μοναστηρίου προς το νέο κτίριο της μεταμορφώσεως, βλέπω να τρέχει προς εμέ παιδίων 4 περίπου χρόνων, έχουν εύχαρη πρόσωπον. Η χάρη του Θεού εφραίνει τα μικρά παιδιά. Εχάρη και έτρεξε προς τον πατέρα αυτού ή να δείξει το δώρον. Και δια τούτο το τοσού των ελάχιστον πράγμα έλαβον παρά του Θεού μεγάλην χαράν και ηγάπησα παν πλάσμα του Θεού και το Άγιο Πνεύμα ηχήν την ψυχή μου. Ελθόν εις το κελίο μου εκ της ευσπλαχνίας προς τον κόσμον με τα δακρύων προσευχόμην επιμακρώνεις το Θεόν. Ω Πνεύμα Άγιον, σκήνου εν ημίν πάντοτε, είναι καλόν εις ημάς να είμεθα μετά σου. Προέταξα το σημείο αυτό του κειμένου που διέσωσε ο γέροντας Σοφρόνιος ως εμπειρία του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου για να σχετικοποιηθούν όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια. Διότι εάν η επικοινωνία με ένα μικρό παιδί οδηγεί σε αγιοπνευματική εμπειρία και επίσκεψη χάριτος, μήπως έχουν ανάγκη χριστιανικής παιδαγωγίας πρωτίστως οι γονείς και δευτερευόντως τα παιδιά. Ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ, 1896-1993, που σημάδεψε με το έργο του τον 20ο αιώνα, ήταν πολύπλευρη, πολυτάλαντη και δυναμική προσωπικότητα. Ασκητής, πνευματικός πατέρας στο Άγιον Όρος και στην Ευρώπη, θεολόγος, λόγιος, συγγραφέας, αγιογράφος, ποιητής και συνθέτης λειτουργικών ευχών, αλλά και ζωγράφος. Άνθρωπος του πνεύματος και της τέχνης και γνήσιος αναζητητής της αλήθειας του Θεού. Ο σοφός γέροντας Σοφρόνιος δεν έχει εκπονήσει κάποια μελέτη για την οικογενειακή ζωή και ειδικότερα για την οικογενειακή ανατροφή των παιδιών. Τα κείμενά του εμβαθύνουν σε λεπτότατα θέματα της πνευματικής ζωής και προϋποθέτουν άριστη αφομοίωση της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας. Είναι απάβγασμα κοινωνίας με τον εντριάδη προσκυνούμενο Θεό. Γι' αυτό και δεν αρκεί έστω η επισταμένη μελέτη και λογική εντρίφηση σε αυτά. Για να κατανοηθούν χρειάζεται η προσωπική μετοχή στη λειτουργική και νηπτική εμπειρία που έχει αποθησαυριστεί στην Εκκλησία. Εξάλλου, η προσπάθεια διανοητικής σύλληψης του μυστηρίου του Θεού και η συμπλήρωση όσων υπερβαίνουν την ανθρώπινη λογική με το στοχασμό και την εμπαθή φαντασία οδηγούν στην πλάνη. Οπότε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Για το μακαριστό γέροντα, η ορθόδοξη χριστιανική δογματική συνείδηση, προϊόν πολύχρονης αναζήτησης, άσκησης και έμπονης προσευχής, αποτελεί τη βάση της θεολογίας του. Και μπορεί μεν να μην έχει συντάξει ειδική μελέτη για την αγωγή των παιδιών, έδινε όμως μεγάλη σημασία στα παιδιά τα οποία επισκέπτονταν με τους γονείς τους στο μοναστήρι. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα της επικοινωνίας του γέροντα με αυτά. Λύγιζε τα γόνατα και κατέβαινε στο ύψος των παιδιών, έφερνε το πρόσωπό τους στο ύψος του προσώπου τους, τα άγγιζε ελαφρά στο μέτωπο ή το κεφάλι και συνομιλούσε μαζί τους εγκάρδια. Η εικόνα αυτή δηλώνει ακριβώς τη συγκατάβασή του στα μέτρα των παιδιών. Η συγκατάβαση αυτή είχε συμβολικό αλλά και πραγματικό χαρακτήρα. Παράλληλα συμμετείχε ολοκάρδια στις γιορτές γενεθλίων των παιδιών εντός του μοναστηριού, όπως μαρτυρεί ο συνάδελφός στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κύριος Βασιλόπουλος. Και να σκεφτεί κάποιος ότι ζούσε ησυχαστικά σε ένα μοναστήρι. Η στάση αυτή είναι απόρρια της θεολογίας, της κενώσεως, η οποία διαχέεται στα κείμενά του. Έτσι, στο πνευματικό εργαστήριο της Μονής του Τιμίου Προδρόμου του Έσεξ, το οποίο επισκέπτονταν και επισκέπτονται πολλές χριστιανικές οικογένειες, διαμορφώθηκε με τη συμβουλή του ένα πρότυπο πλαίσιο χριστιανικής αγωγής. Και αυτό συμπυκνώνεται στα δύο βιβλία της αδελφής Μαγδαληνής, που το περιεχόμενό τους υπερβαίνει τις 600 σελίδες. Στηριζόμενοι σε αυτά τα βιβλία, καθώς και σε άλλες συγγραφές και αναφορές του γέροντα Σοφρονίου, αναπτύσσουμε το θέμα μας. Εκ των πραγμάτων, η εισήγησή μας δεν μπορεί να είναι πλήρης και αναφέρεται σε ορισμένες μόνο πτυχές του. Εξάλλου, κάθε οικογένεια είναι ξεχωριστή, αλλά και κάθε παιδί έχει διαφορετικό χαρακτήρα, οπότε και η αγωγή πρέπει να είναι ανάλογη.

0: Η ποιμαντική ανάγκη μετάδοσης της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης στα παιδιά είναι στις μέρες μας ιδιαίτερα επιτακτική, αφού το κοινωνικό περιβάλλον είναι αρνητικό. Η εποχή μας ευνοεί και καλλιεργεί την ανυπακοή, τον ανταγωνισμό, τη μαλθακότητα, τη ραθυμία και την αβολία. Παράλληλα, αμβλύνει τα ηθικά κριτήρια και δημιουργεί μια αρνητική ατμόσφαιρα και ένα νοσηρό κλίμα για τις οικογένειες και τα παιδιά που θέλουν να ζήσουν με συνέπεια τη χριστιανική ζωή. Προβλήματα όμως παρουσιάζονται και στο περιβάλλον των χριστιανικών οικογενειών. Γι' αυτό συχνά όσοι ασχολούνται με τα παιδιά διαπιστώνουν ότι έχουν ανάγκη μίμηση στην πνευματική ζωή πρωτίστως οι γονείς. Διότι τα παιδιά δεν δίνουν μεγάλη σημασία τόσο σε αυτά που λένε οι γονείς, όσο σε αυτά που κατανοούν. Δεν προσέχουν τα λόγια, αλλά μιμούνται αβίαστα τον τρόπο ζωής τους. Οπότε η ζωή των γονέων αντανακλάται στη ζωή των παιδιών. Έτσι, η υποκρισία, η τυπική θρησκευτικότητα, η συμβατική χριστιανική ζωή και ο οικογενειακός εγωκεντρισμός των γονέων μεταβιβάζονται στα παιδιά ως καθημερινή συμπεριφορά. Από το άλλο μέρος, η ειλικρίνεια, η γνήσια πνευματική ζωή με όλες τις δυσκολίες, το ταπεινό και εκκλησιαστικό φρόνημα εμφυτεύονται με ευκολία στο βάθος της καρδιάς των παιδιών από μικρή ηλικία. Αν σκοπός της ζωής του χριστιανού είναι η αγιότητα και παιδεία κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι μετάληψη αγιότητος, γίνεται κατανοητό πόση ευθύνη έχουμε ως γονείς να διαμορφώσουμε και να διαπλάσουμε πρόσωπα δεκτικά της χάριτος του Θεού. Διότι τα παιδιά είναι πρόσωπα εν εξελίξη, αλλά και πλήρη μέλη της Εκκλησίας. Και η αγωγή αρχίζει από τα σπλάχνα της μητέρας, αφού το έμβριο δέχεται τα ερεθίσματα της εγκυμονούσας και αυτά καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη συναισθηματική αλλά και την πνευματική του κατάσταση. Την αλήθεια αυτή υπενήσεται ίσως και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που ήταν ιατρός στη συνάντηση της Παναγίας με τη μητέρα του προδρόμου, την Ελισάβετ, στο σπίτι του Ζαχαρία. Μετά τον ασπασμό των δύο γυναικών, πλήρης Πνεύματος Αγίου, η Ελισάβετ ομολογεί στην Παναγία: «Ιδού γάρωσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου». Ο πρόδρομος αναγνώρισε με θαυμαστό τρόπο την παρουσία του Κυρίου. Η ενδομήτρια ζωή του παιδιού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γι' αυτό και η θεολογία της Εκκλησίας είναι αντίθετη με οποιαδήποτε σκέψη απόρριψής του. Ακόμη, τα βιώματα της προσευχής, της αγωνίας, της απόγνωσης, της λύπης και της χαράς που ζει η μητέρα επηρεάζουν και το έμβριο. Παράλληλα, παίζει σπουδαίο ρόλο η έγκαιρη και εξαπαλώνων ήχων χριστιανική ανατροφή των παιδιών και η διαμόρφωση του χαρακτήρα τους σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Στο βίο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου διαβάζουμε ότι η αμφιβολία για την ύπαρξη του Θεού εμφυτεύτηκε στην καρδιά του όταν ήταν 4 ετών από κάποιο πλανόδιο βιβλιοπόλι που φιλοξένησε στο σπίτι του ο πατέρας του. Και εκείνη την ώρα σκέφτηκε: «Όταν μεγαλώσω θα περιέλθω όλη την γη προς αναζήτηση του Θεού». Σε ηλικία 19 ετών, ενώ εργαζόταν σε συνεργείο ως χειρουργός, έλαβε την απάντηση που ζητούσε. Η οικονόμος του συνεργείου επέστρεψε από προσκύνημα στον τάφο του εγκλήστου Ιωάννου σε Ζένοφ 1791-1839 και διηγούνταν στους παρισταμένους εργάτες τα θαύματα του Αγίου. Ορισμένοι από αυτούς επιβεβαίωσαν τα λεγόμενα της οικονόμου. Όταν τα άκουσε αυτά ο Σιμεών, δεν είχε λάβει ακόμη το όνομα Σιλουανός, σκέφτηκε: «Εάν ούτως είναι Άγιος, άρα ο Θεός είναι με θυμών και δεν είναι αναγκαίο να περιοδεύσω όλο τον κόσμο προς αναζήτησην αυτού». Με τη σκέψη αυτή, η καρδιά του πυρώθηκε από την αγάπη του Θεού. Για 15 χρόνια όμως είχε διατηρηθεί η αμφιβολία που έσπηρε ο πλανόδιος βιβλιοπόλης και λύθηκε με τον πιο παράδοξο και φαινομενικά αφελή τρόπο, συμπεραίνει ο γέροντας Σοφρόνιος.
1: Στιγμιότυπα. Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Με την Ευαγγελία Κονταξή.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης στα Πύργα.

ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, η Αγία μας Εκκλησία μας δίδει την ευκαιρία κάθε μέρα και ιδιαιτέρως κάθε Κυριακή με τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές που αναγνώσκονται να πλουτίσουμε πνευματικώς. Ιδιαιτέρως αυτήν την περίοδο κάθε Κυριακή προσφέρει ανεκτήμητα διδάγματα τα οποία καλούμαστε να οικειοποιηθούμε. Ακούμε την ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στο θαύμα του εγγενετής τυφλού. Πολλά βεβαίως μπορούμε να διδαχθούμε και μόνον ακούγοντας ή απλώς μελετώντας την περικοπή. Οι Άγιοι Υμνογράφοι της Εκκλησίας μας είχαν μελετήσει εις βάθος την Αγία Εγγραφή και εμβαθύνοντας εις τα θεόπνευστα νοήματά της μας μεταδίδουν από τον πλούτον τους. Προσέξτε αδελφοί μου δύο υπέροχα τροπάρια για να δείτε πόσο εμβαθύνουν εις τα νοήματα οι θεοφόροι ποιητέ και μελωδοί της Εκκλησίας μας. Το πρώτο είναι το κοντάκιο της Κυριακής του Τυφλού, το οποίο λέγει τα εξής: «Της ψυχής τα όματα απεπειρωμένος, σύ Χριστέ προσέρχομαι όσο τυφλός εγγενετής, εν μετανία κραυγάζον σύ, σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον». Το νόημά του είναι το εξής: «Χριστέ μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους σωματικούς οφθαλμούς, βλέπω τα υλικά αντικείμενα. Έχω όμως βλαμμένα τα μάτια της ψυχής. Δεν βλέπω τα πνευματικά νοήματα. Δεν καταλαβαίνω την άπειρη αγάπη σου. Γι' αυτό, όπως ο τυφλός του Ευαγγελίου, προσέρχομαι σε σένα τον ιατρόν των ψυχών και των σωμάτων και με βαθιά μετάνοια φωνάζω δυνατά σε σένα και ομολογώ ότι εσύ είσαι όχι μόνον το φως των σωματικών τυφλών, αλλά και το υπέρλαμπρον πνευματικών φως που φωτίζει κάνθο άνθρωπον που θέλει να σε ακολουθήσει». Το δεύτερο είναι το εξαποστηλάριο της Κυριακής του Τυφλού. Αυτό δείχνει και την αιτία της πνευματικής τυφλώσεως και των τρόπων θεραπείας και απαλλαγής από αυτήν. «Τους νοερούς μου οφθαλμούς πεπειρωμένους, Κύριε, εξωφεράς αμαρτίας, σύ φωταγώγησον ενθύς ικτήρμον την ταπείνωσιν και της μετανοίας καθάρας με δάκρυσιν». Και πάλι ο Ιερός Υμνοδός αρχίζει από μίαν διαπίστωσιν και ταπεινήν εν συντριβή ομολογίαν: «Κύριε, τα ενοερά μάτια της ψυχής μου είναι βλαμμένα και δεν μπορούν να δουν. Είμαι βυθισμένος στο σκοτάδι εξαιτίας των σκοτεινών έργων της αμαρτίας. Έχω τυφλωθεί πνευματικώς. Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, στείλε μου λαμπρόν το πνευματικό φως. Βάλε μέσα στην ψυχή μου την ταπείνωση που θα μου ανοίξει τα μάτια για να δω την πραγματική αθλία κατάστασή μου, αφού με καθαρίσεις με τα δάκρυα της μετανοίας». Τι ωραία νοήματα, αδελφοί μου. Σκότος πνευματικών, αθλειώτης ψυχική, αμαρτία σκοτεινή με τις ολέθριες συνέπειες, αλλά και έλεος Θεού και ταπείνωσης και μετάνοια και δάκρυα και καθαρότης. Μακάρι να μας αξιώνει ο Θεός να λουζόμαστε στα δάκρυα της μετανοίας και να απολαμβάνουμε το πλούσιον και ανέσπερον φως του Χριστού. Από όλα αυτά που ελέκθησαν εξ αφορμής της υμνολογίας της Κυριακής του Τυφλού, ας κρατήσουμε αδελφοί μου το ότι η αμαρτία βλάπτει τον άνθρωπον, τον τυφλώνει, κυριολεκτικά τον στραβώνει και δεν τον αφήνει να απολαύσει το γλυκύ φως των εντολών του Θεού. Η αμαρτία είναι το χειρότερο κακό από το οποίο προέρχονται όλα τα άλλα τα κακά και βλάπτει τον άνθρωπο. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για τον άνθρωπο. Η αποστολική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού θα μας βοηθήσει πολύ να καταλάβουμε αυτή την αλήθεια και να αγωνιστούμε να ζήσουμε μέσα στο φως του Χριστού. Η περικοπή αυτή έχει και άλλα σπουδαία στοιχεία και κυριολεκτικά θα μας συναρπάσει, θα μας εχμαλωτήσει, θα μας ενθουσιάσει, θα μας συγκινήσει και θα μας καταγοητεύσει. Έχει περιπέτεια, έχει ηρωισμόν, έχει πίστην στον Θεό, έχει καταπληκτικά θαύματα των Αγίων Αποστόλων. Ας την ακούσουμε λοιπόν με πολύ προσοχή. Είναι από το 16ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στίχοι 16 έως 34.

Ειρήνες, εγένετο πορευωμένον ημών των Αποστόλων εις προσευχήν, παιδίσκην την έχουσαν πνεύμα ποιήθονος, απαντήσε ημίν. Ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και ημίν έκραζε λέγουσα. Ούτι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ή την εσκαταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε πει επί πολλάς ημέρας. Διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύμα τι είπε. Παραγγέλωση εν το όνομα τη Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Ειδώντες δε η Κύριε αυτής ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σύλλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προς αγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπων. Ούτι οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν έθι α ούκ εξεστήν ημίν παραδέχεσθε ουδέ πειν Ρωμαί Ιησούσι. Και συνεπέστη όχλος κατά αυτόν και οι στρατηγοί περιρίξαντες σ' αυτόν τα ημάτια, εκέλευον ραβδίζειν πολλά στιγμή.

Κατά δε το μεσονύκτιον, Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεόν. Επικρόντο δε αυτόν οι δέσμοι. Άφνο δε σεισμός εγένε το μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεώχθης άντε παραχρήμα εθήρε πάσε, και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ, και ειδών ανεωγμένας τα στήρας της φυλακής, σπασάμενος μάχεραν, έμελενε αυτόν ανερήν, νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μη δεν πράξησε αυτό κακόν. Άπαντες γάρ εσμένεν θάδε, ετήσας δε φώτα εις επίδησε, και έντρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σύλλα, και προάγαγον αυτούς έξω έφη. Κύριοι, τι με διπίνει να σωθώ? Ιδέ είπων, πίστευσον επί των Κύριων Ιησούν Χριστόν, και σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Και ελάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της ενδικία αυτού. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός έλουσεν από τον πληγόν. Και βαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγών

Θα έλεγα, αδελφοί μου, ότι δεν χορταίνει κανείς να ακούει αυτήν την θαυμαστήν περικοπήν, να την μελετά και να την απολαμβάνει. Πόσο θα ήθελα να βυθιστώ εις τα υπέροχα νοήματά της και να μείνω διαπαντός εις αυτά. Να παύσω να ζω κατά σάρκα και να ζω διαρκώς εν πνεύματι. Όμως, αδελφοί μου, βλέπω τόσοι αδελφοί γύρω μας να ζουν στο πυκνό σκοτάδι της αμαρτίας, να σκοντάφτουν, να πέφτουν, να γκρεμίζονται, να τσακίζονται και να χάνονται. Γι' αυτό ας προσευχηθούμε θερμά για τον εαυτόν μας και για τους αδελφούς μας που υποφέρουν στο σκοτάδι και δεν απολαμβάνουν το φως του Χριστού. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο που διατηρεί τα μάτια της ψυχής μας ανοιχτά. Μερικές φορές οι άνθρωποι του κόσμου και της αμαρτίας, επειδή τους διέστρεψε η αμαρτία, μισούν και αποστρέφονται το φως του Χριστού. Οι δυστυχείς βλάπτουν οι ίδιοι τον εαυτόν τους. Είναι φοβερό, είναι απέσιο ο ίδιος ο άνθρωπος να μην θέλει τον Χριστό και να κάνει κακό στον εαυτό του. Κάτι τέτοιο βλέπουμε και στην περικοπή που ακούσαμε. Προσέξατε τι είπε μετά τον σεισμό ο Απόστολος Παύλος στο δεσμοφύλακα των Φιλίππων. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν, άπαντες γάρες μένεν θάδε. Εις την περικοπήν αυτήν ο Παύλος πρωταγωνιστεί. Είναι ένας μεγάλος και άφθαστος ήρωας. Εκμεταλλεύεται κάθε περίσταση να εκτελέσει το θέλημα του Θεού. Ο δεσμοφύλακας ζητεί να εκτελέσει τον εαυτόν του. Ο Παύλος ζητεί να εκτελέσει το θέλημα του Θεού. Ο Σατανάς μπρόχνει τον δεσμοφύλακα να κάνει το χειρότερο κακό στον εαυτό του, να αυτοκτονήσει. Το πνεύμα του Θεού σμπρώχνει τον Παύλο να σώσει τον δεσμοφύλακα. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η χριστιανική πίστη. Αυτή είναι η χριστιανική αγάπη. Ευλογημένε Παύλε, ξέχασες πώς σου φέρθηκε ο δεσμοφύλακας? Αυτός που δεν σου έδειξε ούτε ίχνος αγάπης και ενδιαφέροντος. Αυτός δεν είναι που έδειξε όλη την αυστηρότητά του και την κακία του και σε έκλεισε στην πιο σκοτεινή φυλακή? Αυτός δεν είναι που έδεσε τα πόδια σου στο βασανιστικό ξύλο για να υποφέρεις όσο το δυνατόν περισσότερο και να μην μπορείς καθόλου να κινηθείς? Και εσύ τώρα τον ευεργετής, τον εχθρό σου, το βασανιστή σου, το φωνιά σου. Τόση αγάπη. Ω, είσαι άξιος και ακριβής μιμητής του Χριστού που συνεχώρησε τους σταυρουτάς του. Πρέπει όμως να εμβαθύνουμε στα χαριτόβρετα και θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί μου, και στην άμεση επέμβαση, βλέπετε ήταν της αμέσου επεμβάσεως και δράσεως ο Απόστολος Παύλος, για να σώσει ένα θύμα της αμαρτίας στο παραπέντε. Λίγο αν καθυστερούσε, ο δεσμοφύλακας θα προχωρούσε στο κακό. Ο Παύλος όμως έδρασε κεραυνοβόλος, αστραπιαίος. Αυτό θα πει αγάπη δραστήρια και εφευρετική, χωρίς αναβολή, χωρίς χρονοτριβή. Θα εμβαθύνουμε περισσότερο εις το νόημα των λόγων αυτών αφού ακούσουμε το δοξαστικό της Κυριακής του Τυφλού.

Φώναξε δυνατά, αδελφοί μου, ο Απόστολος Παύλος μέσα στο σκοτάδι της φυλακής. Τόσο δυνατά, ώστε να τον ακούμε και εμείς σήμερα, παρόλο ότι έχουν περάσει 2000 χρόνια. Η φωνή του είναι τόσο διαπεραστική, ώστε διασχίζει αιώνες, βουνά και θάλασσες και φθάνει και στα δικά μας αυτιά. Τη φωνή αυτή πρέπει πολύ να την προσέξουμε, διότι βγαίνει από μια καρδιά που αγαπά απεριόριστα και θυσιάζεται. Τι λέγει λοιπόν αυτή η φωνή? Μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν. Μη κάνεις κακό στον εαυτό σου. Μη βλάπτεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Παράξενη φωνή και ακατανόητη. Είναι δυνατόν ο ίδιος ο άνθρωπος να κάνει κακό στον εαυτό του? Μόνο όταν είναι σχιζοφρενικός χτυπάει το κεφάλι του και μαχαιρώνεται και πολλά άλλα κακά προξενεί στον εαυτό του. Μα περί αυτού πρόκειται, αδελφοί μου. Η αμαρτία είναι η χειροτέρα μορφή σχιζοφρενίας. Κάθε αμαρτωλός είναι και σχιζοφρενικός. Θέλετε αποδείξεις? Να, ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων. Βγάζει το μαχαίρι έτοιμος να αυτοκτονήσει. Για ποιο λόγο? Διότι ενόμιζεν ότι έφυγαν οι φυλακισμένοι. Πολλές φορές και εμείς νομίζουμε. Έτσι μπέρδεψε το δεσμοφύλακα ο Σατανάς, έτσι μπερδεύει και εμάς. Ο Παύλος μόλις τον επρόλαβε. Ο Θεός τον εφώτισε και τον χρησιμοποίησε για να σώσει το δεσμοφύλακα. Έχουμε σκεφτεί, αδελφοί μου, πόσες φορές εμείς οι ίδιοι με τις απροσεξίες μας βλάπτουμε τον εαυτόν μας, κάνουμε κακό στον εαυτόν μας. Πολύ θα μας ωφελήσει, έχοντας μπροστά μας τα λόγια και το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, να εξετάσουμε το πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο αυτό θέμα. Πότε κάνουμε κακό στον εαυτόν μας, γιατί κάνουμε κακό στον εαυτόν μας, πώς κάνουμε κακό στον εαυτόν μας και πώς μπορούμε να αποφύγουμε να κάνουμε κακό και να βλάπτουμε τον εαυτόν μας. Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν επαρκώς το θέλημα του Θεού θεωρούν κακό το να χάσουν χρήματα, να αρρωστήσουν, να αποτύχουν στις επιχειρήσεις τους, να εκτεθούν και να ταπεινωθούν στα μάτια του κόσμου. Αυτά όλα βέβαια είναι κακά, αλλά δεν βλάπτουν ουσιαστικά τον άνθρωπο. Δεν ζημιώνουν την ψυχή. Μπορούν να αλλάξουν, ακόμη μπορούν να αποδειχθούν ωφέλιμα και σωτήρια και να βγει από το πικρό τη δοκιμασία γλυκή, ωφέλεια πνευματική. Ένα μόνο πράγμα βλάπτει και σωματικός και ψυχικός τον άνθρωπο και τον αχρηστεύει. Είναι η πολύ δακρύς κατά των Μέγαν Βασίλειων αμαρτία. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι η αμαρτία είναι το μόνον και όντως κακόν. Με την αμαρτία, αδελφοί μου, βλάπτουμε τον εαυτόν μας. Μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, άφθαστος στο να εμβαθύνει στην Αγία Γραφή και να εκθέτει τα νοήματά της, μεταξύ των άλλων ψυχοφελών συγγραμμάτων του, έχει γράψει και μία σπουδαία πραγματεία με τον τίτλο «Τον εαυτόν μη αδικούντα ουδείς παραβλάψε δύναται». Εκείνος ο οποίος δεν βλάπτει ο ίδιος τον εαυτόν του, εκείνον ο οποίος δεν βλάπτει ο ίδιος τον εαυτόν του, κανείς δεν μπορεί να τον βλάψει. Θα πάρουμε μερικές περικοπές από τα χαριτόβρητα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου. Καλό όμως θα είναι να μελετήσετε όλες σε αυτή τη θαυμαστή ομιλία. Ουδέν κακόν, λέγει ο Ιερός Πατήρ, αλλά αμαρτία μόνον. Το μόνο πράγμα που βλάπτει την ψυχή μας, η μόνη ζημιά και βλάβη για την ψυχή μας είναι η αμαρτία. Ουδέν δεινών των ανθρωπίνων δεινών, αλλή αμαρτία μόνον. Μία συμφορά χριστιανό μόνη, το προσκουρούσε Θεό. Μία και μόνη συμφορά υπάρχει για τον χριστιανό, το να προσκρούσει στον Θεό, να παραβεί το θέλημά του και να αμαρτήσει. Ο ίδιος δε εις άλλην ομιλίαν διακηρύττει δια τον εαυτόν του προς τον Ευτρόπιον τα εξής: «Εν δέδικα μόνον αμαρτίαν, ένα πράγμα μόνον φοβούμε, την αμαρτίαν, ούτε πόλεμος με φοβίζει, ούτε εξορία, ούτε ξύφη, ούτε εάν ολόκληρη η οικουμένη με πολεμεί. Μη με τις ελέγξει αμαρτάνοντα και η οικουμένη πάσα πολεμήτουμη. Ας μη με ελέγξει κανείς για παράβαση του νόμου του Θεού και τότε όλος ο κόσμος ας πολεμεί εναντίον». Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει και πολλά παραδείγματα και με αδιάστα επιχειρήματα

αποδεικνύει την αλήθεια των λόγων που ακούσαμε. Εμείς όμως τώρα καλόν είναι να έλθουμε στον εαυτό μας στην εποχή μας και να δούμε μερικά παραδείγματα που φαίνεται η βλάβη που προκαλούμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Ακούμε πολλές φορές να λένε μερικά άτομα υποδουλωμένα στα ναρκωτικά: δεν βλάπτω κανέναν, είναι προσωπικό μου θέμα. Αδελφοί μου, είναι μικρό πράγμα να βλάπτει και να αδικεί κανείς τον εαυτόν του. Καθένας είναι μέλος της κοινωνίας. Είμαστε όλοι ένα σώμα, μέλη του ιδίου σώματος. Όταν ένα μέλος βλάπτει τον εαυτόν του, δεν βλάπτει και ολόκληρο το σώμα. Αυτός που μπορεί να ωφελεί στους άλλους και δεν τους ωφελεί, δεν βλάπτει και τον εαυτόν του και τους άλλους? Φόσον ανήκουμε στο σύνολο, δεν ανήκουμε στον εαυτόν μας. Ούτε έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τον εαυτόν μας αντίθετα προς το θέλημα του Θεού. Είμαστε του Θεού και εις αυτόν πρέπει να υπακούουμε. Το κάπνισμα, επί παραδείγματι, φαίνεται μία αθώα συνήθεια και ασήμαντη. Κι όμως, εφόσον βλάπτουμε την υγεία μας που είναι δώρον του Θεού, είμαστε ένοχοι. Βλάπτουμε τον εαυτόν μας, βλάπτουμε και το σύνολο. Όπως και αντιθέτως, ωφελώντας τον εαυτόν μας, ωφελούμε το σύνολο. Είναι έτσι οργανωμένη η κοινωνία μας και ο Θεός εκανόνισε έτσι τα πράγματα της ζωής μας, ώστε να είμαστε δεμένοι ο ένας με τον άλλον και το σφάλμα του ενός να έχει αντίκτυπο εις τον άλλον. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι δεν βλάπτω κανέναν παρά μόνο τον εαυτόν μου. Πρώτον, διότι δεν έχουμε το δικαίωμα να βλάψουμε τον εαυτόν μας, και δεύτερον, διότι βλάπτοντας τον εαυτόν μας, βλάπτουμε και τους άλλους. Εκείνοι οι δυστυχείς νέοι που, ζαλισμένοι από την αμαρτία και παρακινημένοι από την απερισκεψία, προβαίνουν στην αυτοκτονία, δεν βλάπτουν μόνο τον εαυτό τους. Βυθίζουν σε απαραμύθιτο πένθος και την οικογένειά τους. Εκείνοι οι σύζυγοι που διαλύουν τον ιερό δεσμό του γάμου και εγκαταλείπουν τα παιδιά τους, ποτέ δεν βρίσκουν ησυχία, διότι καταλαβαίνουν ότι βλάπτουν τα παιδιά τους. Εκείνοι που καταφεύγουν στις εκτρώσεις, βλάπτουν τον εαυτό τους ανεπανάρθωτα. Αλλά βλάπτουν τον εαυτό τους, καταστρέφουν την υγεία τους, και άλλοι άνθρωποι με την πολυφαγία, την ενοπουσία, την καλοπέραση και γενικώς τις υπερβολές και τις εξαρτήσεις. Πολλές φορές βλάπτοντας τον εαυτό μας, γινόμαστε αιτία να οδηγηθούν άλλοι στην αυτοκτονία ή στο ψυχιατρίο. Ή ακόμη υποσιτίζονται άλλοι ενώ εμείς παταλάμε και πεθαίνουν από την πείνα. Το χειρότερο όμως απ' όλα, το όντως κακό που έχει φοβερές συνέπειες για τον εαυτό μας και για τους άλλους και που γίνεται αιτία να βασανίζονται γενναίες γενναιών, είναι η σαρκική αμαρτία, η παράβαση του ηθικού νόμου του Θεού. Ω Θεέ μου, πόσο φοβερό κακό, πόσο μεγάλη βλάβη για εκείνους που υποδουλώνονται εις την ανηθικότητα, αλλά και για το περιβάλλον τους και για την κοινωνία ολόκληρη. Δέστε, αδελφοί μου, τους νέους και τις νέες που γυρίζουν αγελιδών τη νύχτα στα κέντρα διαφθοράς και ξενυχτούν και μυθούν και παίρνουν ναρκωτικά και γίνονται τύρανοι στην οικογένειά τους. Τι θα γίνουν αυτοί οι νέοι μετά από λίγα χρόνια? Πού θα καταλήξουν? Στα άσυλα και τα ψυχιατρία. Ω αδελφοί μου, είναι επίγουσα ανάγκη να ακούσουμε τη φωνή του Αποστόλου Παύλου: όλοι, ιδιαιτέρως δε οι νεότης, μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν. Σας ευχαριστώ, αδελφοί μου, που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ επίσης και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν. Σήμερα έψαλε ο Άρχον Πρωτοψάλτης και συνεργάτης μας, κύριος Φώτης Κετζετζής.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλιο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

σημερινή ομιλία, αγαπητοί μου ακροατές, θα κάνουμε λόγο για την Αποστολική Περικοπή που διαβάζεται στην Εκκλησία την Κυριακή του Τυφλού. Η Περικοπή είναι παρμένη από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Τα γεγονότα που αναφέρονται στην Περικοπή συνέβησαν στους Φιλίππους της Μακεδονίας κατά τη δεύτερη περιοδία του Αποστόλου Παύλου. Έφτασε στους Φιλίππους ο Απόστολος Παύλος περίπου το 50 μετά Χριστόν, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του Σίλλαν, Λουκάν και Τιμόθεον. Η πόλη παλαιότερα ονομαζόταν Κρινίδες εξαιτίας των πολλών πηγών. Το 356 π.Χ. την κατέλαβε ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου Φίλιππος, την κατέστρεψε και ίδρυσε νέα πόλη στην οποία έδωσε το όνομά του. Το 168 μετά Χριστόν οι Ρωμαίοι κατέλαβαν τους Φιλίππους και εγκατέστησαν εκεί πολλούς απόμαχους Ρωμαίους στρατιώτες. Οι κάτοικοι της είχαν όλα τα δικαιώματα των κατοίκων των άλλων Ιταλικών πόλεων και απαλλάσσονταν από τη φορολογία. Η πόλη είχε μεγάλη εμπορική και στρατιωτική σημασία γιατί βρισκόταν επί της Εγνατίας Οδού που διέσχιζαν όλη την Μακεδονία και έφτανε μέχρι τη Ρώμη. Επικεφαλής της πόλης ήταν δύο άρχοντες που εκλέγονταν κάθε χρόνο και είχαν τον τίτλο του στρατηγού. Στους Φιλίππους ιδρύθηκε από τον Απόστολο Παύλο Χριστιανική Εκκλησία, στην οποία απέστειλε αργότερα μια από τις επιστολές του. Οι σχέσεις του Αποστόλου Παύλου με την Εκκλησία αυτήν ήταν πάντοτε εγκάρδιες. Είναι η μόνη εκκλησία από την οποία ο Απόστολος δέχτηκε βοήθεια. Ύστερα από τα λίγα αυτά εισαγωγικά, ας ακούσουμε την περικοπή. Μια μέρα, καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της απέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτοί ακολουθούσαν τον Παύλον και τον Σίλλαν και φώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του υψίστου Θεού και σας κηρύττουν την οδόν της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα: «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτήν». Την ίδια στιγμή το πνεύμα βγήκε. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλον και τον Σίλλαν και τους έσυρα στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε μας που είμαστε Ρωμαίοι να τα δεχτούμε ή να τα τηρούμε». Εναντίον τους ξεσηκώθηκε και ο λαός. Οι άρχοντες τους έσχισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωσαν πολλά χτυπήματα, τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στον δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφάλειας έσφιξε τα πόδια τους στη ξυλοπέδη. Γύρω στα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλλας προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στο Θεό. Οι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Ξαφνικά έγινε σεισμός μεγάλος, τόσο που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά όλων των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδαν τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος φώναξε δυνατά: «Μην κάνεις κανέναν κακό στον εαυτό σου, γιατί όλοι είμαστε εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα, πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?»
και αυτοί του είπαν «Πίστεψε στον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξα σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του των λόγων του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα βαφτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν ευτυχής που και αυτός και όλη η οικογένειά του είχα βρει την πίστη στο Θεό. Όπως ακούσαμε, καθώς πήγαιναν κάποια μέρα ο Παύλος με το Σύλλα στον τόπο της προσευχής, συνάντησα μια νεαρή κοπέλα, δούλη, με δαιμονικό μαντικό πνεύμα που τη χρησιμοποιούσαν οι κύριοι της για να κερδίζουν χρήματα. Εκείνη τότε τους ακολούθησε από κοντά και φώναζε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου που σας δείχνουν το δρόμο της σωτηρίας. Και το έκανεν αυτό για αρκετές μέρες. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε την αγανάκτηση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος εστράφηκε και είπε στο πονηρό πνεύμα «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτήν». Την ίδια εκείνη στιγμή το πονηρό πνεύμα βγήκε και εξαφανίστηκε. Η δυστυχισμένη κοπέλα γλίτωσε από τα νύχια των καταχθονίων δυνάμεων. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι από τη στιγμή εκείνη και ύστερα αφιέρωσε τον εαυτόν της στην υπηρεσία του Ιησού Χριστού, όπως ο δαιμονιζόμενος του Ευαγγελίου που μετά από τη θεραπεία του μυαλωμένος και ήσυχος καθόταν στα πόδια του θείου διδασκάλου. Η νεαρή κοπέλα είχε πνεύμα πίθωνα. Κατά την ελληνική μυθολογία, ο πίθωνας ήταν ο Όφης που ενέπνεε τους χρησμούς των μαντίων των Δελφών. Ο Απόλλωνας σκότωσε τον πίθωνα, γι' αυτό και ονομάστηκε Πίθιος Απόλλωνας, και τον αντικατέστησε στο έργο της έμπνευσης της πυθίας. Ο Απόστολος Παύλος είδε στο πρόσωπο της νεαρής δούλης μια δαιμονιζομένη όμοια με τους δαιμονιζομένους των Ευαγγελίων. Πίθωνας και Απόλλωνας δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, όπως και κανένας από τους ψευδείς θεούς κατά τον Απόστολον Παύλον. Υπήρχαν όμως αναρρύθμιτα πονηρά πνεύματα τα οποία εργάζονταν για να υποτάξουν τους ανθρώπους στον Σατανά. Ο Απόστολος Παύλος πρόσταξε στο όνομα του Ιησού Χριστού το δαίμονα να φύγει από το κορίτσι. Δύναμη ακαταγόνιστη συνόδευε την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού, στην οποία ο Σατανάς ήταν αδύνατον να αντισταθεί. Πόσο δίκαιον είχε ένας Άγιος της Εκκλησίας μας όταν έλεγε «Εν το ονόματι Ιησού Χριστού μάστιζε τους υπεναντίους», έχοντας υπόψη του τη σύντομη προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών», την οποία συστήνουν όλοι οι πατέρες. Οι Απόστολοι έκαναν τα θαύματα εν ονόματι Ιησού Χριστού. Σας υπενθυμίζω δύο ακόμη παραδείγματα. «Εν ονόματι Ιησού Χριστού έγειρε και περιπάτη», είπαν οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης προς τον εκγενετής Χολών. «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούνε όταν τα προστάξουμε στο όνομά σου», είπα στο Χριστόν οι 70 μαθητές επιστρέφοντας από το κήρυγμα που τους απέστειλε.

Γεννιέται όμως το ερώτημα, γιατί ο Απόστολος Παύλος έδιωξε και μάλιστα με αγανάκτηση το πονηρό πνεύμα, αφού αυτό έλεγε καλά και επενετικά λόγια για τους Αποστόλους και το έργο τους? Ο Απόστολος Παύλος κατάλαβε αμέσως ότι αυτή η μαρτυρία ερχόταν από πηγήν εχθρική προς το Θεό και δεν μπορούσε να αφήσει να φανεί ότι κάμνει συμβιβασμούς μαζί της. Έπρεπε να αποκρούσει κάθε υπόνοια ότι τάχα η θρησκεία του Ιησού είχε οποιαδήποτε σχέση με τη μαγεία. Η διαφήμιση του διαβόλου ήταν πονηρή και δόλια. Ήθελε να παρουσιαστεί ως φίλος και συνεργάτης των Αποστόλων, να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των πιστών, ώστε μετά την αναχώρηση του Αποστόλου Παύλου από την πόλη να τους παρασύρει με πανουργία στην πλάνη και στην αίρεση, να τους απομακρύνει από την αλήθεια και να τους κάμει, όπως συμβαίνει με όλους τους αιρετικούς, εχθρούς του Χριστού. Ο διάβολος εργάζεται με τον τρόπον αυτόν για να πετύχει τους δόλιους σκοπούς του. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του, ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελο φωτός για να απλώσει το σκοτάδι και να παρασύρει στην καταστροφή. Συχνά στην Καινή Διαθήκη δίδεται μαρτυρία από τα πονηρά πνεύματα για τον Χριστόν. Αλλά ο Χριστός πάντοτε τα εμποδίζει, όπως έκανε και ο Απόστολος Παύλος στην περίπτωση αυτήν. Σας υπενθυμίζω την περίπτωση του δαιμονισμένου των Γεργεσινών, ο οποίος όταν είδεν τον Ιησούν έβγαλε μια γραυγή, έπεσε στα πόδια του και με δυνατή φωνή του είπεν: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μέναν Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου?» Δίκαια λοιπόν αγανάκτησεν ο Απόστολος Παύλος να ακούει θείαν αλήθειαν να βεβηλώνεται από στόμα κινούμενον από πονηρό πνεύμα, το οποίον απέβλεπε σε κακούς σκοπούς. Συντρίβοντας τη δύναμη και καταλύοντας την εξουσία του σατανά, ο Παύλος εδείκνυε πράγματι την οδόν της σωτηρίας, η οποία επιτυχάνεται μόνον δια του Ιησού Χριστού. Η εκδίωξη του πονηρού πνεύματος από τη δυστυχισμένη εκείνη κοπέλα την ελευθέρωσε μεν πνευματικά, εζημίωσε όμως τους κυρίους της υλικά. «Πανταχού τα χρήματα, αίτια των κακών», γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ήθελαν να δαιμονίζεται το κοράσιο για να κερδίζουν εκείνοι χρήματα. Δυστυχώς, πολύ συχνά οι άνθρωποι προτιμούν τα επίγεια υλικά κέρδη από την ψυχική σωτηρία. Όταν τα αφεντικά της κοπέλας είδαν ότι μαζί με το πονηρό πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από τις μαντικές της ικανότητες, εξεμάνησαν εναντίον των Αποστόλων, τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στην αγορά μπροστά στους άρχοντες της πόλης, τους στρατηγούς, λέγοντάς τους: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε μας που είμαστε Ρωμαίοι να τα δεχτούμε ή να τα τηρούμε». Οι κατηγορίες αυτές ξεσήκωσαν τα πλήθη και εξηρέθησαν τους άρχοντες, οι οποίοι χωρίς καθόλου να εξετάσουν την υπόθεση, χωρίς να δώσουν την ευκαιρία στους δύο Αποστόλους να απολογηθούν, τους ξέσχισαν τα ενδύματα και έδωσαν εντολή στους ραβδούχους να τους ραβδίσουν. Από τους στίχους αυτούς επισημαίνομαι τα εξής. Πρώτον, το κήρυγμα των Αποστόλων πρέπει να έφερε πολλούς καρπούς για να μιλούν οι κατήγοροι τους για αναταραχή. Δεύτερον, το κίνητρο των κατηγόρων βέβαια δεν ήταν η υπεράσπιση των συμφερόντων της πόλης, αλλά του ατομικού τους συμφέροντος. Τρίτον, το όνομα των Ιουδαίων ήταν μισητόν στους Ρωμαίους. Αυτήν την εποχή μάλιστα ο αυτοκράτορας Κλάβδιος είχε διατάξει να εκδιωχθούν οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Τέταρτον, οι Απόστολοι διώκονται στους Φιλίππους γιατί είναι Ιουδαίοι, καθώς χρόνων διώκονται σκληρά και από τους Ιουδαίους. Πέμπτον, οι ξένες θρησκείες ήταν ανεχτές στους Ρωμαίους,
απαγορεύονταν όμως η διάδοσή τους στους Ρωμαίους και η διατάραξη της ηρεμίας με τον προσιλητισμό. Έκτον, ο Λουκάς και ο Τιμόθεος δεν είχαν συλληφθεί γιατί την ημέρα εκείνη δεν βρίσκονταν μαζί με τον Παύλο και τον Σίλλα. Έβδομο, η ποινή του ραβδισμού ήταν ατιμωτική, ιδιαίτερα όταν γινόταν δημόσια και δεν επιβαλλόταν σε Ρωμαίους πολίτες. Ο Απόστολος Παύλος δεν επεκαλέστηκε την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη, άγνωστο γιατί. Ίσως δεν το θέλησε ή δεν του δόθηκε η ευκαιρία. 8. Ο ραβδισμός εκτελείτο αφού προηγουμένως εγύμνωναν το σώμα του ραβδιζομένου. 9. Σύμφωνα με το ρωμαϊκό νόμο, ο αριθμός

Οι ραβδούχοι, αφού μαστίγωσαν τον Παύλον και τον Σίλλα, πληγωμένους και αιμόφυρτους, τους έριξαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στον δεσμοφύλακα να τους φυλάει καλά, ασφαλισμένους. Ο διευθυντής της φυλακής, αφού πήρε τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους περισσότερης ασφάλειας έσφιξε τα πόδια τους στη ξυλοπέδη. Επήρε διπλές προφυλάξεις. Τους έβαλε στην εσωτέρα φυλακή και ασφάλισε τα πόδια τους στο ξύλο. Τους μεταχειρίστηκε σκληρά για να ευχαριστήσει με τον τρόπον αυτόν τους στρατηγούς. Όταν οι άρχοντες είναι σκληροί, δεν είναι παράξενο αν οι υφιστάμενοι τους τους μιμούνται ή φέρονται σκληρότερα από αυτούς. Ο Χόλσνερ, στο βιβλίο του «Ο Παύλος», γράφει για τη φυλάκιση των δύο Αποστόλων. Τους έριξαν μέσα σε ένα σκοτεινό και βρωμερό κελί της φυλακής που βρισκόταν στην επάνω πόλη, μέσα στην Ακρόπολη, και που ορισμένα κελιά της ήταν σκαμμένα μέσα στο βράχο και άλλα προς τα έξω που ήταν κλεισμένα με βαριές ξύλινες πόρτες που τις ασφάλιζαν μεγάλη ξύλινη δοκή. Τα πόδια των φυλακισμένων ήταν γερά στερεωμένα σε ένα χοντρό ξύλο και τα χέρια τους κλειδωμένα μέσα σε σιδερένιους χαλκάδες που με μια αλυσίδα ήταν κρεμασμένοι από ένα γάντζο στερεωμένο γερά στον τοίχο. Για να καθίσουν έπρεπε να κρατούν το κορμί τους τεντωμένο. Η πλάτη τους πετούσε φλόγες και οι ανοιχτές τους πληγές και τα μονοπίσματα έτσουζαν σαν καυτές βελόνες. Από τα γειτονικά κελιά ξέφευγαν βαριές βλαστήμιες, κραυγές που τις σκέπαζαν αναστεναγμοί και βονκιτά. Ξαφνικά, κατά το μεσονύχτιο, άρχισε ένας θριαμβευτικός ύμνος που όμοιόν του δεν είχαν ποτέ ακούσει οι τείχοι της φυλακής των Φιλίππων. Οι άλλοι συντροφοί τους των καημών της φυλακής, που πριν βλαστημούσαν, βουβάθηκαν ο ένας ύστερα από τον άλλον, σιωπηλά και με θαυμασμόν άκουγαν. Οι δύο Απόστολοι μαστιγώθηκαν, υβρίστηκαν, πληγώθηκαν, φυλακίστηκαν. Ήταν μεσχισμένα τα ρούχα τους, νηστικοί, διψασμένοι, ακινητοποιημένοι στο βασανιστικό ξύλο. Και όλα αυτά, αντί να τους δημιουργήσουν φόβον και αγωνία για το μέλλον τους, τους διεγείρουν στην προσευχή. Βρίσκουν τη δύναμη όχι να οικετεύσουν, αλλά να δοξολογήσουν τον Θεό. Ο Θεός ήταν μαζί τους, όπως άλλοτε με τον Ιωσήφ στη φυλακή, με τον Δανιήλ στον λάκκο των Λεόντων και τους τρεις παιδες στην Κάμινο. Τίποτα δεν αισθάνεται το σώμα όταν η ψυχή βρίσκεται στον ουρανό. Ο καθένας θα περίμενε να στενάζουν και να παραπονούνται από την αδικία που τους έγινε, από τον πόνο που τους προκαλούσαν οι πληγές, να φοβούνται για τη ζωή τους. Αυτοί όμως ήταν ήρεμοι, ειρηνικοί και εύθυμοι, ώστε υμνούσαν το Θεό. Μέσα στη φοβερή καταιγίδα που εχθρός δημιούργησε γύρω τους, εκείνοι διατηρούσαν μια ανέκφραστη χαρά και ειρήνη στη ψυχή τους. Ο μεγάλος σκοπός τους, ο υπέροχος στόχος τους, η αγάπη του Χριστού και η σωτηρία των συνανθρώπων τους δέσποζε μέσα τους, ώστε να ξεχνούν τους πόνους. Δεν βρίσκονταν σε οίκον προσευχής. Κανένας τόπος όμως και κανένας καιρός δεν είναι ακατάλληλος για προσευχή, εφόσον η καρδιά υψώνεται προς το Θεό. Οποιαδήποτε δοκιμασία, όσο δυσάρεστη κι αν είναι, δεν πρέπει να μας καθιστά δυσκίνητους στην προσευχή.

Οτιδήποτε θλιβερόν και αν μας συμβεί, δεν πρέπει να λησμονούμε το εν παντή ευχαριστείτε. Υμνούσαν το Θεόν γιατί τους αξίωσαν να διωχτούν και να βασανιστούν για το όνομά του. Το ίδιο συνέβη και με τους Αποστόλους Πέτρον και Ιωάννην, όπως αναφέρει ο Λουκάς στο 5ο κεφάλαιο των Πράξεων. Τους οδήγησαν μπροστά στο συνέδριο, τους έδιραν, τους διέταξαν να μην κηρύττουν για τον Χριστόν και τους απέλυσαν. Οι Απόστολοι έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, γιατί ο Θεός τους αξίωσε να κακοποιηθούν για χάρη του Χριστού. Ίσχυε στην περίπτωσή τους και σε κάθε παρόμοια περίπτωση ο μακαρισμός του Κυρίου. Μακάριοι, ευτυχισμένοι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι είστε όταν σας χλεβάζουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου. Να αισθάνεστε χαράν και αγαλίαση, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας. Η πληροφορία της συνείδησης ότι ο άνθρωπος υποφέρει για χάριν του Θεού, για χάριν της επικράτησης της δικαιοσύνης και του καλού, τον κάνει να χαίρεται. «Χαίρω εν της παθήμασή μου», θα γράψει αργότερα ο Απόστολος Παύλος, και αυτό παρατηρείται σε όλους τους Αγίους και τους αληθινούς χριστιανούς διαμέσου των αιώνων. Χαίρονται όταν περιφρονούνται και συκοφαντούνται και διώκονται για το όνομα του Ιησού Χριστού. Έγραψε ο Ιερός Χρυσόστομος από την εξορία ύστερα από μια μεγάλη περιπέτεια. Κάθε φορά που θυμούμε εκείνα τα παθήματα, χαίρομαι, σκυρτά η ψυχή μου, γιατί έχω κρυμμένον έναν τέτοιο θησαυρόν. Γι' αυτό σε παρακαλώ και εσύ να χαίρεσαι για όλα αυτά, να εφραίνεσαι και να σκυρτάς, να δοξάζεις το Θεόν που μας αξίωσε να υπομένουμε όλα αυτά.

ενώ οι δύο Απόστολοι Παύλος και Σίλλας προσεύχοντας τη φυλακή των Φιλίππων, και ενώ σίγουρα οι χριστιανοί των Φιλίππων είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον Λουκάν και τον Τιμόθεον για τον ίδιο σκοπό, ξαφνικά ένας δυνατός σεισμός σάλεψε τα θεμέλια της φυλακής. Οι θύρες της φυλακής άνοιξαν και τα δεσμά από τα πόδια και τα χέρια των καταδίκων έπεσαν μόνα τους. Ο αρχηγός της φυλακής ξύπνησε τρομαγμένος. Βγήκε τρέχοντας από το σπίτι του, το οποίο βρισκόταν πάνω από την φυλακή, και στο αδύνατο φως των αστεριών είδαν τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές. Νόμισε πως οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Άρπαξε το σπαθί που έφερε πάντοτε επάνω του και ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει για να αποφύγει τη θανατική καταδίκη που θα του επέβαλαν οι Ρωμαίοι στρατηγοί για τη δραπέτευση των καταδίκων. Ο Απόστολος Παύλος από το βάθος της φυλακής φώναξε με δυνατή φωνή: «Μην κάνεις κανέναν κακό στον εαυτό σου, γιατί όλοι είμαστε εδώ». Ο δεσμοφύλακας συνήλθε, κατάλαβε ότι οι δύο κατάδικοι ήταν άνθρωποι του Θεού. Ζήτησε φώτα, μπήκε στη φυλακή και έπεσε στα πόδια των Αποστόλων γεμάτος φόβων και αγωνία. Πριν να προχωρήσουμε παρακάτω, να τονίσουμε μερικά σημεία από τους στίχους που είδαμε. Ο Θεός έκανε αισθητή την παρουσία του με σεισμόν για να δείξει στους πολέμιους των δούλων του ότι τίποτε από τα μέσα που χρησιμοποιούν δεν είναι ασφαλισμένο και σίγουρο. Στους δούλους του ήθελε να τονίσει ότι δεν πρέπει να φοβούνται τίποτε. Οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε σε θέση να λέμε μετά του ψαλμοδού: «Δια τούτο ου φοβηθήσομεθα εν το ταράσσεστε την υγιήν και μετατίθεστε όροι εν καρδίες θαλασσών». Δηλαδή, για τούτον δεν θα φοβηθούμε, έστω και αν συγκλονίζεται εκ θεμελίων ολόκληρη η γη και βουνά ολόκληρα αποσπούνται και βυθίζονται στο μέσον των ωκεανών. Πρόκειται για πραγματικό σεισμό, για το γνωστό φυσικό φαινόμενο το οποίο ο Θεός χρησιμοποίησε σε μια κατάλληλη στιγμή για την πραγματοποίηση ενός σκοπού. Φυσικό φαινόμενο με υπερφυσικές λεπτομέρειες. Παραδείγματος χάρη, από τον ισχυρό σεισμό άνοιξαν οι πύλες της φυλακής, λύθηκαν τα δεσμά των φυλακισμένων, αλλά κανένας δεν πληγώθηκε, δεν καταπλακώθηκε. Ο Παύλος αντελήφθη ότι ο δεσμοφύλακας σκόπευε να αυτοκτονήσει από τις φωνές του. Επίσης, από το βάθος της φυλακής στο οποίο βρισκόταν, συνηθισμένος ήδη στο σκοτάδι του δεσμοτηρίου, μπορούσε να διακρίνει από την ανοιχτή πόρτα τις προθέσεις του δεσμοφύλακα. Στη φράση του Αποστόλου Παύλου «Μην κάνεις κανέναν κακό στον εαυτό σου» μπορεί να περιλάβει κανείς όλα τα καθήκοντα που έχουμε προς τον εαυτό μας. Ήταν δικαιολογημένη η επιθυμία του δεσμοφύλακα να βεβαιωθεί γρήγορα για την κατάσταση που επικρατούσε στη φυλακή. Γι' αυτό ζήτησε φώτα. Κατάλαβε ο δεσμοφύλακας ότι το θαύμα έγινε για τους δύο Αποστόλους. Εθαύμασε, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, τη φιλανθρωπία του Παύλου. Εξεπλάγει για την αντρία του, ότι ενώ μπορούσε να φύγει δεν έφυγε, και ότι και τον ίδιον εμπόδισε από τον ασφαγή. Γνώριζε ότι ήταν απεσταλμένη κάποιου ξένου θεού, τη δύναμη του οποίου μόλις έζησε. Γι' αυτό πέφτει από το έναν άκρο στο άλλον, από την απελπισία για το ατύχημά του, στη χαράν και την ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους που του έσωσαν τη ζωή. Πέφτει στα πόδια εκείνων που προηγουμένως περιφρονούσε. Αφού έβγαλε τους δυο Αποστόλους έξω στην αυλή της φυλακής, τους είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» «Κύριοι, πριν από λίγον οι Απόστολοι ήταν για αυτόν άξιοι καταφρόνησης. Αυτός ήταν Κύριος και εκείνοι δούλοι κάτω από την εξουσία του. Τώρα αυτοί έγιναν Κύριοι και εκείνος δούλος.
«Κύριοι, τι με δει ποιήν ή να σωθώ», ας δώσουμε τον λόγο στο Χόλσνεκ για τα παρακάτω. Και να, τώρα ξετυλίγεται μια από τις χαρακτηριστικές σκηνές επιστροφής και βαπτίσματος. Ολόκληρη η οικογένεια μαζί με τον δεσμοφύλακαν έχουν περιτριγυρίσει τους Αποστόλους με φόβον και σεβασμόν μέσα στην αυλή κοντά στη βρύση κάτω από το φως των άστρων. Ήταν το πιο παράξενο κατηχητικό μάθημα στην αυλή της φυλακής των Φιλίππων, η πιο σύντομη κατήχηση των πράξεων των Αποστόλων. Να σκεφτεί κανείς την κατάσταση των δύο Αποστόλων, τις τρομάρες της χθεσινής μέρας, τα γεγονότα της νύχτας, τα ρούχα τους που από τα αίματα είχαν κολλήσει πάνω τους, πως χτυπούσαν τα μηνύγκια τους από τους πόνους, την πείνα που ένιωθαν στο στομάχι τους. Παρόλα αυτά, αναλαμβάνουν με χαρά το έργο τους. Η συμπόνια που αισθάνονται για αυτόν τον ανίδιον άνθρωπο δεν τους αφήνει ούτε στιγμή να σκεφτούν τον εαυτόν τους. Δεν πρέπει όμως να σκεφτούμε πως σε μια στιγμή ανίδεοι ειδωλολάτρες γίνονται χριστιανοί. Οι Απόστολοι δεν ήταν άνθρωποι που θα βάφτιζαν τους εντελώς ανέτοιμους μόνον και μόνον για να τους βαφτίσουν, αλλά και δεν ήταν προσκολλημένοι σε έναν άκαμπτον τύπο. Όταν δεν υπήρχε καιρός, παρετούσαν την μακροχρόνια δογματική διδασκαλία. Αυτή μπορούσε αργότερα να αναπληρωθεί. Το σπουδαιότερο ήταν ο ψυχικός συγκλονισμός, το να είναι η εκφύσεως χριστιανική ψυχή έτοιμη να δεχτεί τη Θεία Χάρη. Και σε αυτήν την προετοιμασία είχα βοηθήσει τα γεγονότα της νύχτας πιο πολύ από πολλά κατηχητικά μαθήματα. Όταν ο Απόστολος Παύλος είδε τη δίψαν αυτόν τον ανθρώπο για τη σωτηρία, έκλεισε την κατήχηση του με τα λόγια: «Πίστεψε στον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς και εσύ και η οικογένειά σου». Και έτσι με την ανατολή του ήλιου μπόρεσε να γίνει το βάπτισμα όλης της οικογένειας στη βρύση της αυλής της φυλακής. Πρώτη η νοικοκυρά του σπιτιού σκέφτηκε πως οι δύο φυλακισμένοι δεν είχαν από χθες φάει τίποτα. Ο ίδιος ο νοικοκύρης του σπιτιού τους έπλυνε με σεβασμόν και τρυφερότητα τις πληγές. Έπρεπε το γεύμα να είναι γεύμα χαράς, γεύμα αγάπης, ευχαριστήριο γεύμα. Είναι το πρώτο γεύμα ύστερα από βάπτιση που έχουμε πληροφορίες ότι έγινε σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό το αλυσμόνι των πρωινών θα έμπλεξε γύρω από τους Αποστόλους και τους νέους πιστούς έναν αδιάρρηκτο δεσμό βαθιάς αγάπης και αφοσίωσης. «Και οι γαλιάσαν το πανική, πεπιστευκό στο Θεό», γράφει επιγραμματικά ο Λουκάς. Εδοκίμασε μεγάλη χαρά ο δεσμοφύλακας μαζί με όλη την οικογένειά του. Η αιτία της χαράς αυτής ήταν η πίστη στο Θεό. Αγαπητοί μου ακροατές, θα τονίσουμε μερικά ακόμα σημεία από τους τελευταίους στίχους που είδαμε και θα τελειώσουμε τη σημερινή ομιλία. Πρώτον, «πίστεψον επί τον Κύριον Ιησούν», είχαν πει οι Απόστολοι στο δεσμοφύλακα. Οι Απόστολοι αρνούνται τον τίτλον «Κύριοι» που τους απένειμεν ο δεσμοφύλακας και τον καλούν να πιστέψει στον Κύριον Ιησούν. Δεύτερον, η πίστη είναι απαραίτητη προϋπόθεση της σωτηρίας. «Άνευ πίστεως, αδύνατον ευαρεστήσε το Θεό», λέγει η Αγία Γραφή. «Και βαπτίστη αυτός και μετ' αυτού παραχρήμα». Και αμέσως ευαπτίστη ο δεσμοφύλακας και όλοι οι δικοί του. Η ευκαιρία που προσφέρθηκε στο δεσμοφύλακα χρησιμοποιήθηκε αμέσως. Τι θα γινόταν αν ανέβαλε? Την επομένη ημέρα οι Απόστολοι έφυγαν. Η αναβολή ίσως θα ήταν για αυτόν και τους δικούς του καταστροφική. Αναβολή πολλές φορές σημαίνει ματέωση. Δεν γνωρίζουμε τι θα φέρει η επομένη ημέρα. Να μην αφήνουμε λοιπόν ανεκμετάλλευτες τις ευκαιρίες που η Θεία Πρόνοια μας προσφέρει για τη σωτηρία μας. Τέταρτον, ο δεσμοφύλακας εκαθάρισε τους Αποστόλους από τα αίματα των πληγών τους και οι Απόστολοι με το βάπτισμα καθάρισαν τον δεσμοφύλακα και τους δικούς του από την αμαρτία.
Πέμπτον, ο δεσμοφύλακας παρέθεσεν τράπεζα στους Αποστόλους, τους πρόσφερεν υλικήν τροφήν, οι Απόστολοι τους έθρεψαν με θείαν τροφήν. Αγαπητοί μου ακροατές, τα κύρια βοηθήματα για την ομιλία αυτήν ήταν, πρώτον, το υπόμνημα του μακαριστού καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα στις πράξεις των Αποστόλων και δεύτερον, το βιβλίο του Χόλσνεκ, ο Παύλος. Εύχομαι τα όσα λέχτηκα στην ομιλία αυτήν, όπως και στις άλλες ομιλίες, να βοηθήσουν όλους μας στην πνευματική μας ζωή. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

0: Radio TOA, μηνύματα ειρήνης και ζωής.
1: Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρωμιοσύνης στο Παραλίμνη σας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια 60-μελής καλλιτεχνική ομάδα επί σκηνής ζωντανεύει την Κύπρο του χθες, του σήμερα και του ονειρεμένου μέλλοντος. Τίμω Κύπρα. Μια παράσταση γεμάτη από Κύπρο. Ιστορία, πολιτισμός, αναδρομή στις ρίζες μας, μελωδίες μουσικές παλιές και νέες της Κύπρου και για την Κύπρο από καταξιωμένους μουσικούς, χοροδία και σολίστες, χορός και εικόνες, χορευτικά και οπτικό υλικό που καθυλώνει. 5η 28 Μαΐου στις 8 μετά μεσημβρίαν στο Δημοτικό Θέατρο Γεώργιος Λυκούργος στη Λάρνακα, είσοδος 5 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας ακροατέ, μαζί σας και σήμερα, μέσα στην χαρμόσυνη ατμόσφαιρα των ημερών αυτών, και θα σας κάνουμε συντροφιά για μια ώρα περίπου με μια ομάδα μελών της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως. Θα σας παρουσιάσουμε την ώρα αυτή μια αναστάσιμη εκπομπή. Τον ήχο φροντίζει την ώρα αυτή η Δεσποινής Δώρα Στεφάνου, και στο τηλεφωνικό κέντρο για τα τηλεφωνήματά σας βρίσκεται η Δεσποινής Βίκη Τριβιζά.

0: Ανάσταση του Κυρίου, όπως σας παλώς είναι γνωστό, είναι το α και το ω της πίστεώς μας. Στην Ανάσταση στηρίζεται η Εκκλησία μας. Με την Ανάστασή του ο Κύριος συνέτριψε το κράτος και την εξουσία του σατανά και κατεπάτησε τον θάνατο. Αυτή η συντριβή του θανάτου είναι η βασική αιτία της χαράς μας τις μέρες αυτές. Και το ψάλλουμε με αγαλίαση. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν. Περί αυτού όμως ας ακούσουμε περισσότερα από το Γιάννη.
1: Η Ανάσταση για μας τους Ορθοδόξους δεν είναι μια συνηθισμένη γιορτή χαράς. Είναι η γιορτή της χαράς. Γι' αυτό όλη η αναστάσιμη ύμνη είναι θριαμβευτική και ευρώσινη, όχι μόνο κατά το περιεχόμενο, αλλά και κατά το μέλος. Ο αναστάσιμος όρθρος και η αναστάσιμη λειτουργία τελούνται στους ναούς μας, καθώς οι πιστοί κρατούν αναμένες τις λαμπάδες τους. Ποτέ άλλοτε ο Ορθόδοξος ναός δεν λούζεται τόσο πλούσια με τόσο άπλετο φως επί τόσες ώρες. Ταυτόχρονα, ο ύμνος Χριστός Ανέστη με το βαθύ, το πλούσιο και τόσο εκφραστικό θανάτο θάνατον πατήσας ψάλλεται ή λέγεται στους Ορθόδοξους ναούς πολλές φορές εκείνη την ημέρα για να υπογραμμίσει τον μεγαλύτερο θρίαμβο και τη βασικότερη νίκη του Χριστού, τη νίκη κατά του θανάτου. Όταν ο Θεός έδιωξε τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο και τα χεροβήμ με τη φλογίνη ρομφαία στάθηκαν φρουροί μπροστά στη θύρα του, ο θάνατος άνοιγε θριαμβευτικά τις δικές του πύλες. Από τότε δεν ήταν μονάχα η καθημερινή ζωή που κατήντησε για τον άνθρωπο κόπος βαρύς και μόχθος αβάστακτος. Το πιο φρικτό ήταν άλλο. Έφευγε ο άνθρωπος από τη γη στένων και τρέμων και συναντούσε στον Άδη φρίκη και τρόμο. Έκλεινε τα μάτια και τον κυρίευε σύγκριο, τον τύλιγε το πυκτό σκοτάδι στο άχαρο κατοικητήριο της φθοράς και της κατάρας. Τους πλασμένους για τη χαρά και το φως του παραδείσου, τους άρπαζε ο θάνατος με έναν τρόπο στιγνό και απάνθρωπο, τους αλυσόδαινε χερέκακα ή τους έριχνε στην άβυσσο. Φοβερός καθαιρέτης και εξολοθρευτής του, στάθηκε μονάχα ο Αναστάς Κύριος. Πριν ακόμα σταυρωθεί, προειδοποίησε τον θάνατο για τον επικείμενο θάνατό του. Του έδειξε πόσο ήταν αδύνατος. Με ένα μονάχα λόγο, άρπαξε από τα χέρια του δύο νεανικές υπάρξεις. Τη θυγατέρα του αρχισυναγόγου Ιαΐρου και το μονάκριβο αγόρι της χείρας της Ναΐν. Με ένα κάλεσμα έφερε στη ζωή ένα νεκρό 4 ημερών, τον Λάζαρο, του οποίου είχε κιόλας αρχίσει να κυριεύει το σώμα η οσμή του θανάτου. Αυτά όμως δεν ήταν παρά προανάκρουσμα εκείνου που θα ακολουθούσε με τη λαμπροφόρο Ανάσταση. Γιατί μόλις ο Αναστάς κατέβηκε στον Άδη, ο δεσμευτής του ανθρώπου έφρυξε από φόβο. Μόλις το φως του Χριστού πλημμύρισε το σκοτεινό του βασίλειο, οι νεκροί σκύρτησαν. Ενώ πολλοί από τους πεθαμένους Αγίους, υπακούοντας στον Ελευθερωτή, πηδούσαν μετά την Ανάστασή του από τα μνήματα, έμπαιναν στην Αγία Πόλη και έκαναν σε πολλούς την εμφάνισή τους. Από εδώ και μπρος δεν υπάρχει πια βασίλειο του Άδου. Ο θάνατος καταργήθηκε. Χριστός Ανέστη, φωνάζουν οι άγγελοι. Μαζί του αναστημένες και εμείς, φωνάζουν οι ψυχές. Μια θαυμάσια θριαμβευτική αποστροφή του Αποστόλου Παύλου προς τον θάνατο εκφράζει με τρόπο λακωνικό και δυναμικό τη χαρά της νίκης. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Δηλαδή, πάει ο θάνατος, έσβησε. Εξαφανίστηκε ολότελα. Ιτήθηκε μια για πάντα, πουθενά δεν φαίνεται. Και απευθυνόμενος ο Απόστολος στον νικημένο θάνατο, που ήταν κάποτε πανίσχυρος, τον ερωτά με αρκετή δόση ηρωνίας. Πού σου θάνατε το κέντρον? Πού σου άδει τον οίκος? Πού είναι θάνατε το φαρμακερό κεντρί σου? Πού είναι άδει η νίκη σου? Για να προσθέσει ο Ιερός Χριστόστομος: Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος. Αναστήθηκε ο Χριστός και η πραγματική ζωή εγκαθίσταται και κυριαρχεί στον κόσμο. Αναστήθηκε ο Χριστός και πια δεν θα μείνει κανένας νεκρός στα μνήματα. Τα πιο πάνω λόγια δεν είναι βέβαια ρητορικά σχήματα. Είναι ζωντανή πραγματικότητα που τη ζουν από τότε καθημερινά οι αιώνες. Ένα σύντομο βλέμμα στη ζωή της Εκκλησίας θα βεβαιώσει τούτη τη χειροπιαστή αλήθεια. Τι ήταν πριν από την Ανάσταση του Χριστού ο Γολγοθάς? Ήταν η φοβερή σκηνή του εγκλήματος, της αξιοθρήνητης τραγωδίας του ανθρώπου. Τώρα όμως είναι παγκόσμιο προσκύνημα, τόπος λατρείας και ευλάβειας. Πριν αναστηθεί ο Χριστός, ο θάνατος ήταν για τον άνθρωπο φοβερός. Μετά την Ανάσταση, ο άνθρωπος είναι φοβερός για το θάνατο. Δεν βλέπετε πως τον περιφρονούν οι μαθητές του Χριστού. Δεν βλέπετε πως τον περιφρονούν οι μάρτυρες στο αμφιθέατρα. Δεν βλέπετε γέροντες οι οποίοι σέρνουν με κόπο τα βήματά τους, αλλά και αδύναμες τρυφερές υπάρξεις, αγόρια και κορίτσια που τον περιπέζουν μπροστά στα κατάπληκτα βλέμματα των ισχυρών της γης. Πηγαίνουν στο μαρτύριο σαν να βαδίζουν σε πανηγύρι. Φωνάζουν στους δημίους: «Πέφτουμε κάτω από το ξύφο σας, αλλά θα αναστηθούμε αθάνατοι. Μας σκεπάζει το χώμα, γινόμαστε τροφή των θηρίων, στάκτη γίνεται το σώμα μας στη φωτιά, θα μας καταπιεί η θάλασσα. Τι με τούτο!» Ύστερα από αυτά μας περιμένει το μακάριο και ανέσπερο φως του Αναστάντος. Χριστός Ανέστη. Τούτη την αλήθεια μη τη λησμονούμε ποτέ. Οτιδήποτε και αν έλθει να μας πικράνει τη ζωή ή να μας αφαιρέσει την ελπίδα, οποιοδήποτε αγαπημένο μας πρόσωπο προχωρημένης ή τρυφερής ηλικίας και αν μας κλείνει τα μάτια και φεύγει από κοντά μας, μην αφήσουμε να μας καταβάλει η θλίψη και ο άμετρος πόνος. Τίποτε δεν μπορεί να στερήσει σε όλους αυτούς ή στον οποιοδήποτε τον ουρανό. Ο ουρανός είναι δικός μας. Τον κλείσαμε εμείς κάποτε με την παρακοή μας στην εντολή του Θεού. Ο Χριστός όμως με το θάνατό του επάνω στο σταυρό πάτησε το θάνατο. Και με την ένδοξη ανάστασή του και ανάληψή του μας άνοιξε μια για πάντα τον ουρανό. Από τότε δεν μπορεί κανείς να μας τον κλείσει. Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Ο Χριστός με τον αναστηθεί πρώτος εκ νεκρών από όλους τους άλλους βεβαιώνει με την ανάστασή του ότι θα ακολουθήσει έπειτα η ανάσταση και των άλλων αποθαμένων. Από τότε ο θάνατος είναι ένα επεισόδιο στη ζωή μας. Μας θυμίζει απλώς την αμαρτία, από την οποία όμως μας λύτρωσε η θεϊκή αγάπη.
0: Το κείμενο που ακούστηκε είναι από το βιβλίο του κυρίου Νικολάου Βασιλιάδη «Στις γιορτές της Ορθοδοξίας μας».

0: Θέμα της εκπομπής σήμερα, η Ανάσταση του Κυρίου και η σημασία της για τη ζωή μας. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με την ακριτική Αλεξανδρούπολη για να ακούσουμε την φωνή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της, κυρίου κυρίου Ανθίμου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να νιώσουμε βαθύτερα και καλύτερα τη σημασία της Αναστάσεως του Χριστού. Σεβασμιότατε, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, κύριε Ψαλτάκη, να είστε καλά πάντοτε όλοι.
0: Αμήν. Με τις ευχές σας ευλογείτε, προσκυνούμε σεβασμιότατε και ευχαριστούμε που θελήσατε να βγείτε μαζί μας στην εκπομπή μας στον αέρα που θέμα της έχει την Ανάσταση. Θέλουμε να μας πείτε ό,τι κρίνετε για τη σημασία της Αναστάσεως, για την δύναμη της Αναστάσεως, για τις συνέπειες της Αναστάσεως, για τη ζωή μας και ό,τι άλλο νομίζετε.
1: Τι να πω, είναι πραγματικά η Ανάσταση έτσι όπως βιώνεται στη ζωή της Εκκλησίας, περισσότερο μπορούμε να τη βιώσουμε παρά να την εξηγήσουμε. Τελικά είναι, μου φαίνεται να το πω έτσι απλά, το μυστήριο της Εκκλησίας που συγκρατεί τον όλο θεσμό εδώ και 2000 χρόνια. Και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το βαθύτερο περιεχόμενό του, αλλά όμως το χαιρόμαστε και το απολαμβάνουμε κάθε χρόνο αλλά και κάθε Κυριακή. Το λέμε καμιά φορά, κύριε Ψαλτάκη, έτσι πολύ απλά, ότι η Εκκλησία στηρίζεται πάνω στην Ανάσταση. Πραγματικά δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από την Ανάσταση. Ό,τι όσο και αν ψάξουμε θα βρούμε μέσα πολλά πράγματα, ίσως και πολύ σκουριά, ίσως και πολύ λάσπη, αλλά όμως το γεγονός που ομορφαίνει, που κρατάει ζωντανή, νέα και δυναμική την Εκκλησία μας πάντοτε, αν και είναι 2000 χρόνων, είναι η υπόθεση της Αναστάσεως. Μάλιστα. Είναι ένα γεγονός ιστορικό που όμως έγινε το θαύμα του κόσμου και κρατάει τον κόσμο στην πλάτη του μέχρι και σήμερα.
0: Πραγματικά αυτό που είπατε είναι πολύ σπουδαίο, είναι το γεγονός που κρατάει στην πλάτη του τον κόσμο την Εκκλησία μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Να μου επιτρέψετε να το πω και πιο έτσι μια σκέψη.
0: Μάλιστα.
1: Καθόμουν στο δεσποτικό θρόνο, όπως είμαι και καινούριος πλέον, και αυτή τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος. Μάλιστα. Έβλεπα τον κόσμο να έρχεται ένα τέλειωτο ποτάμι τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή, ντριμωγμένοι ο ένας με τον άλλον.
0: Για να μεταλάβουν.
1: Ίσως πιεσμένοι, ναι, πιεσμένοι από τα μέτρα αστυνόμευσης που υπάρχουν στους ναούς, και έλεγα, Χριστέ μου, ποιος φέρνει αυτόν τον κόσμο τώρα στην Εκκλησία? Δηλαδή, ποιος μαζεύει αυτούς τους ανθρώπους, τους βγάζει από τα σπίτια τους, από τον καναπέ τους, από την καφετέρια, με τα μπαστούνάκια ηλικιωμένοι, και έρχονται εδώ να δυσκολευτούν, να σδρυμωχτούν για να προσκυνήσουν? Ποιος τους φέρνει, όταν μερικές φορές και οι ιερείς και οι θεολόγοι και οι κληρικοί και οι άνθρωποι της Εκκλησίας που λέμε, καθόμαστε στην πόρτα, μακάρι να τους λέμε καλώς ήρθατε, μερικές φορές τους διώχνουμε, αλλά πάντως άλλος τους φέρνει αυτό το γεγονός που θέλουμε να είναι πραγματικότητα και είναι, γιατί αν δεν ήταν θα το είχαμε βάλει στις πιο βαθιές αποθήκες της γης και θα το είχαμε καταχωνιάσει έτσι στις πιο βαραχνιασμένες βιβλιοθήκες τα γεγονότα των Ευαγγελίων, που είναι όλα ένας μεγάλος πρόλογος του γεγονότος της Αναστάσεως.
0: Και είναι, κάνει εντύπωση σε μας μέρος ότι τόση αγρία πολεμική κατά της Εκκλησίας δεν μπορεί να το διαλύσει αυτό το γεγονός, και ο κόσμος επηρεασμένος ακριβώς από την Ανάσταση δεν υπολογίζει ό,τι και να πούνε οι εχθροί της Εκκλησίας.
1: Τελικά αυτό δεν είναι, κύριε Ψαλτάκη, νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω, λέμε καμιά φορά πόσα είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εγώ δηλαδή νομίζω ότι το μεγαλύτερο μυστήριο, μέσα στο οποίο χωράνε όλα τα άλλα, είναι το μυστήριο της ίδιας της Εκκλησίας. Τι ζωτικότητα, τι περιεχόμενο έχει αυτή η πίστη μας. Εμάς, ποιος κώδικας Νταβίντσι που λένε τώρα και τέτοιες ανοησίες και το Ευαγγέλιο του Ιούδα, εμάς δεν μας βλάφτουν αυτά, μάλλον καλό μας κάνουν. Μεγαλύτερη ζημιά κάνουμε εμείς μερικές φορές από μέσα, όταν λέμε ότι είμαστε ζωντανοί, ενώ στην ουσία είμαστε πεθαμένοι, τα έργα μας είναι, μας οδηγούν σε μια νέκρα. Μεγαλύτερη ζημιά κάνουμε εμείς. Τελικά εμείς βάζουμε την αμαρτωλότητά μας, την αμφισβήτησή μας, τη δυσπιστία μας, εκμεταλλευόμαστε την υπόθεση της Εκκλησίας, ενώ έρχεται ο Χριστός και δίνει και εκείνος μέσα στην Εκκλησία ό,τι έχει. Έτσι. Το αίμα του, και είναι τόσο δυνατό και ωραίο που φτάνει να ξεπλύνει κάθε δυσπιστία μας και κάθε αμαρτία μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο, νομίζω, το μυστήριο της Εκκλησίας.
0: Έτσι είναι. Νομίζω τώρα εδώ μου θυμίσατε κάτι που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι σταγόνες ρανίδες αίματος ολίγε, κόσμον όλων αναπλάτουση.
1: Κόσμον. Πραγματικά έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή σήμερα φαίνεται ότι ο κόσμος έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη το μήνυμα της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως έτσι το βιώνουμε εμείς, ίσως όλες οι εποχές ήταν έτσι, αλλά σήμερα ο κόσμος μας πιο χαμηλά να πέσει δεν έχει. Πεσμένος είναι κάτω. Πιο πολύ να πεθάνει από ότι είναι πεθαμένος δεν μπορεί. Ένα πράγμα μένει, μόνο να αναστηθούμε. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια δηλαδή. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι τρόποι και θα τους πρότεινε και η ίδια η Εκκλησία να ζήσουμε όμορφα, πολιτισμένα, χαρούμενα, με ελπίδα, χωρίς αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως. Δεν υπάρχει άλλο μήνυμα τελικά. Ή πιστεύεις στην Ανάσταση, οπότε ο κόσμος γίνεται όμορφος και η ζωή σου χαρούμενη και ο θάνατος ένα τυχαίο γεγονός σαν τον ύπνο που κάνουμε κάθε βράδυ, ή δεν πιστεύεις στην Ανάσταση, οπότε δεν αξίζουν τα λεφτά, δεν αξίζει η δόξα, δεν αξίζει και η ίδια η ζωή. Και ο θάνατος μια μαυρίδα να σε περιμένει στο τέλος για να τα πλακώσει όλα. Άρα λοιπόν, τι αξίζει σήμερα πέρα από την Ανάσταση? Όχι ότι το λέμε εμείς. Μακάρι να υπήρχε στην ανθρωπότητα μια άλλη θεωρία φιλοσοφική, μια άποψη, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε, που να έλεγε κάτι παρήγορο. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει όμως.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και επειδή είπατε προηγουμένως για τον κώδικα Da Vinci και τα λοιπά, του Ιούδα το Ευαγγέλιο, είναι παρατηρημένο σεβασμιότητα ότι κάθε χρόνο σχεδόν, όταν πλησιάζει το Πάσχα, ο Σατανάς κάτι εφευρίσκει για να χτυπήσει την Εκκλησία. Αυτό κάνει και τώρα.
1: Κάθε χρόνο. Και πέρυσι και φέτος και πρόπερσι, κάθε χρόνο προσπαθεί και τελικά πετυχαίνει να μας τσιμπήσει λίγο στη φτέρνα. Κακό δεν μας κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Αρκεί να κραθόμαστε όχι με απολογητικό χαρακτήρα. Δεν έχουμε ανάγκη να απολογηθούμε τίποτα. Εγώ κάποια στιγμή είπα εδώ σε κάποια τοπικά έτσι μέσα που με ρώτησαν και τα λοιπά. Λέει να μας πείτε, τι να σας πω, δεν σας λέω τίποτα. Μη μάθετε ποιο είναι το περιεχόμενο της πίστεως και αυτά θα τελειώσουν όλα σε λίγους μήνες. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν μας πειράζουν, δεν μας ενοχλούν. Σημασία δεν τα δίνουμε. Τα πατάμε κάτω από την πατούσα μας και συνεχίζουμε. Όχι εμείς. Αυτό καθ' αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Που να το ξαναπώ έτσι, μακάρι να μπορούσε ο κόσμος, είπα κάποιους εδώ δικούς μας στην Αλεξανδρούπολη, ότι με συγχωρείτε να το πω έτσι απλά όπως το είπα,
0: ό,τι θέλετε,
1: δεν μας παρατάτε ήσυχους, το είπα έτσι,
0: έτσι
1: λίγο για να το καταλάβουν, γιατί ήταν και νέοι άνθρωποι, δεν μας εγγίζουν εμάς, δεν πάνε να μας λέτε ότι θέλετε για τους κώδικες και για τα Ευαγγέλια του Ιούδα. Μπορείτε να μου πείτε το άλλο? Γιατί ασχολείστε 2000 χρόνια τώρα με την υπόθεση της Εκκλησίας?
0: Έτσι.
1: Γιατί παλεύετε το πρόσωπο του Χριστού? Γιατί δεν τα λέτε αυτά εναντίον των βιβλίων του Πλάτωνα για τον Σοκράτη? Γιατί δεν φύγετε πρόσωπα ιστορικά και φύγετε μόνο το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού? Γιατί σας πονάει? Γιατί είναι ο διάβολος που προσπαθεί να το βλάψει. Μπορείτε να βάλετε, γιατί δεν βάζετε το Ευαγγέλιο στην πιο αραχνιασμένη βιβλιοθήκη του κόσμου? Ξεχάστε το, εγκαταλείψτε το Ευαγγέλιο.
0: Γιατί
1: δεν το κάνετε? Γιατί μας φωνάζουν, εδώ είναι η ιατρική σχολή η δική μας, με φωνάζουν κάθε τρεις και λίγο, πριν από ένα μήνα να κάνω, να πω λίγα λόγια σε ένα συνέδριο ψυχιατρικής για το τι είναι ψυχή. Πριν από 20 μέρες να πω για τις μεταμοσχεύσεις, ποια είναι η άποψη της Εκκλησίας. Τώρα μου είπαν την άλλη εβδομάδα έχει ένα συνέδριο ιατρικό για τη γενετική, να πάω να μιλήσω. Και αναγκάστηκα να τους πω, τι με θέλετε, γιατί με καλείτε? Δεν καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσατε, αν είχατε την ικανότητα, να με εγκαταλείψετε εμένα? Γιατί να σας πω εγώ την άποψη της Εκκλησίας, την αναχρονιστική, τη φανατική, με γένεια, με ράσα, παλαιομοδίτικη? Καταλαβαίνετε όμως ότι πίσω από αυτά κρύβεται μια υπόθεση πνευματική που δεν μπορείτε να την παλέψετε. Πνεύμα όταν παραθεωρείται γίνεται πολύ πιο απαιτητικό. Δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε η επιστήμη ούτε η ζωή χωρίς το Ευαγγέλιο και το πρόσωπο του Χριστού αυτό, να το καταλάβουμε κι εμείς και ο κόσμος όλος.
0: Έτσι είναι, σεβασμιότατε. Είχατε πει προηγουμένως για τη Μεγάλη Πέμπτη, θέλαμε για την κοσμοσυρωή. Αν θέλατε, είδατε φέτος έτσι μία αύξηση της προσελεύσεως των νέων, κυρίως για τους νέους, διότι εσείς και με τους νέους πιο πολύ έτσι πλησιάζετε την ηλικία αυτή και τους αγαπάτε όλους βέβαια, αλλά με τους νέους πιο πολύ. Ναι.
1: Κύριε Ψαλτάκη, την είδα.

0: εμένα με έπιασαν κάποια παιδιά στη Μητρόπολη παλιά που εξομολογούνται σε μένα, τώρα έφυγαν, είναι αλλού. Ήρθαμε να σας δούμε τι κάνετε, να καθίσουμε να συζητήσουμε αυτά που βασανίζουν τους φοιτητές και όλους τους νέους ανθρώπους. Αυτή η αγωνία των νέων ανθρώπων που απογοητεύτηκε από όλα. Απογοητεύτηκε από την πολιτική, απογοητεύτηκε από την παιδεία, απογοητεύτηκε από τον αθλητισμό. Όλα τα βλέπει να είναι προδομένα και πουλημένα. Στο κάτω-κάτω η υπόθεση της δικής μας πίστεως δεν είναι προδομένη και πουλημένη.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι λίγο ψηλά επειδή εμείς είμαστε πολύ γονατισμένοι και χαμηλά. Αν σηκωθούμε όρθια θα τη φτάσουμε κι εμείς καλύτερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Όμως στο κάτω-κάτω οι νέοι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Λένε ναι, άνθρωπος είσαι και εσύ, δεν μπορώ να έχω τεράστιες απαιτήσεις από τον άνθρωπο. Αλλά ο Χριστός δεν πρόδωσε. Το Ευαγγέλιο δεν είπε ψέματα. Μπορεί να λέει πράγματα που δεν μας είναι ευχάριστα. Μάλιστα. Μακάρι οι κλαίοντες, μακάρι οι πενθούντες. Ποιος του αρέσει να κλαίει και να πενθάει. Υποπτεύονται όμως οι άνθρωποι όλοι ότι πίσω από το κλάμα και από το πένθος μπορεί να κρύβεται μια άλλη ποιότητα της ζωής. Το κρατάμε, αυτός που το είπε ήξερε τι έλεγε και περιμένουμε να το εκτιμήσουμε όταν το παραχωρήσει ο Θεός στη ζωή μας τότε. Αλλά δεν μας πούλησε, δεν μας πρόδωσε το Ευαγγέλιο.
1: Έτσι είναι. Λέγαμε ένα τραγούδι παλαιότερα, ίσως θα το θυμάστε, όλοι μας γέλασαν φοβερά, μας πάσαν τη ψυχή στα φτερά.
0: Βέβαια,
1: αυτός μονάχα μας
0: μένει
1: φως, πατέρας και αδερφός.
0: Ο μόνος που έμεινε.
1: Ναι,
0: ο μόνος που έμεινε είναι ο Χριστός στη ζωή μας.
1: Έτσι.
0: Είναι το πιο σιωπηλό πρόσωπο της ιστορίας, που όμως είναι το πιο λαλίστατο πρόσωπο του Θείου, του Θεού, που μιλάει στην καρδιά των ανθρώπων μέχρι σήμερα. Δεν έμεινε κανένα άλλο πρόσωπο.
1: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε, για όσα ωραία και πνευματικά και ενθουσιαστικά μας είπατε.
0: Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς.
0: Και να το καταλάβουμε ότι πρέπει να μάθουμε να το τραγουδάμε,
1: ναι,
0: για να αντέξουμε και τη ζωή, να ξεπεράσουμε και το θάνατο. Σήμερα οι άνθρωποι φοβούνται το θάνατο.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: φοβούνται και να ζήσουν κιόλα. Φοβούνται να παντρευτούν, φοβούνται να ανοίξουν δουλειές.
1: Ναι.
0: Να μάθουμε να τραγουδάμε τον Χριστός Ανέστη για να αντέξουμε τη ζωή, να ξεπεράσουμε και το θάνατο.
1: Να σας χαρίζει ο Κύριος πολλή υγεία, πολλά χρόνια και να εργάζεστε προς σωφέλεια και σωτηρία του λογικού ποιμνίου σας, όπου σας τοποθέτησε ο Θεός και προσδόξαν το όνομα του.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να εύχεστε. Χριστός Ανέστη και καλή δύναμη στο έργο
1: σας. Ανέστη, την ευχή σας, την ευχή σας.
0: Να είστε καλά, ο Χριστός μαζί μας. Χαίρετε.
1: Αμήν. Τηλεφώνησε ο κύριος Λεωνίδας και λέει να διατηρήσουμε αυτό το Χριστός Ανέστη που μας είπε ο Σεβασμιότατος συνεχώς για 40 μέρες. Αποτελεί ομολογία, λέει, της πίστεώς μας. Αλλά στο σημείο αυτό ας ακούσουμε ένα τραγούδι για να κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Έπειτα από όσα ωραία και πνευματικά και ενθουσιαστικά μας είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως, κύριος Άνθιμος, ας δούμε ειδικότερα τι σημαίνει η δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού και πώς φαίνεται αυτή η δύναμη στη ζωή μας. Ακούμε τον Χρήστο.
1: Οι άρχοντες του Ισραήλ δεν πρόφθασαν να χαρούν τη νίκη τους και είχαν ρίξει κιόλα στα φτερά τους. Ως προχθές έκαναν μυστικά συμβούλια για να βρουν τρόπο να εξευτελίσουν τον Ιησού στα μάτια του λαού και να τον καταδικάσουν. Τώρα συγκαλούσαν απεγνωσμένα συμβούλια για να βρουν τρόπο να κρύψουν τον εξευτελισμό τους και να εμποδίσουν την απρόσμενη είδηση της μεγάλης ήττας τους. Την είδηση που απλωνόταν στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Παλαιστίνη και τους έκανε καταγέλαστο στο λαό. Στο εξής, η Ανάσταση δεν άνοιγε μονάχα τις πύλες του ουρανού στον άνθρωπο. Του άνοιγε και εδώ στη γη καινούριους δρόμους. Του μάθαινε να βλέπει τα γεγονότα, να τα κρίνει και να τα αντιμετωπίζει λαμβάνοντας υπόψη άλλους παράγοντες. Ανέτρεπε την αντίληψη «ουέ της ηττημένης». Για τους ιούς της Λαμπροφόρου Αναστάσεως, τούτος ο λόγος θα διατυπωνόταν αντίθετα «ουέ της νικητές». Κοιτάξτε την ιστορία της Εκκλησίας μας και θα διαπιστώσετε πως τούτη η αλήθεια επαναλαμβάνεται στις σελίδες της με μαθηματική ακρίβεια. Κάθε φορά που οι Φαρισαίοι οδηγούσαν τους Αγίους Αποστόλους στο δικαστήριο και θριαμβευτικά τους έριχναν στη φυλακή, ποιοι ήσαν ουσιαστικά οι νικητές? Νικητές ήσαν οι φυλακισμένοι. Ο λαός ακολουθούσε τους τελευταίους και περιφρονούσε τους πρώτους. Την ώρα που ο νεαρός Σαύλος συνεργαζόταν με τους Φαρισαίους στο λιθοβολισμό του Στεφάνου, ποιος ήταν ο νικητής? Ο Στέφανος που παρέδιδε το πνεύμα λουσμένο στο αίμα και σκεπασμένος κάτω από τον πέτρινο σωρό, ή ο νομοδιδάσκαλος Σαύλος και οι συνεργάτες του που επόπτευαν τη φωνική πράξη και αισθάνονταν ευχαριστημένοι γιατί νόμιζαν πως είχαν κερδίσει τη μάχη? Ασφαλώς ο πρώτος. Ο νικητής Διόκτης Σαύλος ήταν ουσιαστικά ηττημένος από εκείνη τη στιγμή, ώσπου μέσα σε ένα χρόνο παραδινόταν ολόψυχα στο Χριστό. Από Σαύλος γινόταν Παύλος και έπαιρνε τη θέση του Στεφάνου. Στη συνέχεια, στη ζωή του Παύλου και των συνεργατών του θα επαναλαμβανόταν πάλι το ίδιο φαινόμενο, ώστε ο Παύλος να ιστορεί. Φαίνεται ότι μας καταβάλουν και μας και μας ρίχνουν κατά γης νικημένους. Ωστόσο, νικητές είμαστε εμείς. Και αργότερα η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται. Κάθε φορά που τα σώματα των ενδόξων μαρτύρων σφάδαζαν κάτω από το ξύφος του Δημίου ή γίνονταν στάχτη στην πυρά ή γέμιζαν τα στομάχια των αγρίων θηρίων, ποιοι ήσαν οι νικητές? Οι αυτοκράτορες και οι δήμοι ή οι μάρτυρες? Πάντοτε οι μάρτυρες. Το λέει πολύ ωραία ο Τερτυλιανός τον 2ο μετά Χριστό αιώνα στην Απολογία του. Εμείς οι χριστιανοί νικόμεν όταν φωνευόμεθα και διασωζόμεθα τότε ακριβώς όταν κατανικόμεθα. Ας αφήσουμε όμως όλες τις άλλες εποχές και ας έλθουμε στη δική μας. Σε κάποιο κηρυγμά του, ο Ρώσος Ορθόδοξος μαρτυρικός ιερέας Δημήτριος Ντούτκο στο εκκλησίασμα του ναού του έλεγε: «Η ζωή είναι πάντοτε ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο και γι' αυτό εμείς δεν κατορθώνουμε να την παρακολουθούμε. Δεν καταλαβαίνουμε ούτε τι γίνεται, ούτε γιατί γίνεται. Αν η ιστορία τέλειωνε με ό,τι βλέπουμε, θα έπρεπε πραγματικά να απογοητευτούμε και να γεμίσουμε πίκρα. Μα η ανθρώπινη ιστορία θα τελειώσει με ολοκληρωτική καταστροφή για τους αμαρτωλούς». Εδώ ο Ντούτκο ήθελε να πει «τους αθέους και διώκτες της Εκκλησίας», αλλά δεν μπορούσε να το πει ένεκα της τρομοκρατίας του υπαρκτού σοσιαλισμού της χώρας του. Για τους δίκαιους, για τους πιστούς, θα τελειώσει με την Ανάσταση, με την αιώνια ζωή. Και αν υπάρχει αιώνια ζωή, τότε ό,τι και αν είναι η ζωή στη γη, υπάρχει μόνο αιώνια χαρά. Ώστε αν ρωτούσαμε την ιστορία, πες μας ιστορία, σύ που βλέπεις και κρίνεις τα γεγονότα δίκαια και χωρίς προκαταλήψεις, πες μας, πότε έκανε τις μεγαλύτερες και λαμπρότερες κατακτήσεις η χριστιανική πίστη? Η απάντησή της θα ήταν: όταν φαινόταν πως οι εχθροί της χριστιανικής πίστεως την είχαν εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης. Τη στιγμή που εκείνοι θριαμβολογούσαν πως κατόρθωσαν επιτέλους να τη θάψουν. Την ίδια στιγμή αυτή ορθωνόταν μπροστά τους και τρομοκρατούσε τους διώκτες της. Όλα αυτά βέβαια χάρη στη δύναμη του Αναστάντος Ιησού. Το μυστικό της νίκης μας αυτής βρίσκεται στο ανερμήνευτο με τη δική μας λογική θαύμα της Αναστάσεως. Η τριήμερος εκ νεκρών Ανάσταση είναι το μεγαλύτερο θαύμα του Κυρίου μας. Και όσο οι χριστιανοί δεν μπορούμε να συλλάβουμε τούτο το μυστήριο, άλλο τόσο δεν μπορούν να καταλάβουν όσοι ζουν μακριά από τον Χριστό πώς συμβαίνει να ισχύει για μας τον οικόμεν όταν φωνευόμεθα του Τερτυλιανού. Και πως ενώ ακόμη το αίμα των μαρτύρων αχνίζει, οι δήμοι έχουν κιόλας χάσει το ηθικό τους ή τρέχουν να καταλάβουν τις κενές θέσεις που δημιουργήθηκαν στο στράτευμα της Εκκλησίας με το θάνατο των μαρτύρων. Η ζωή μας εδώ στη γη είναι μια συνεχής εσωτερική πάλι για την κατάκτηση της τελειότητος, της αγιότητος. Ο αντίκτυπος τούτης της πάλης γίνεται αισθητός σε κάθε γεγονός της εξωτερικής μας ζωής. Αν λοιπόν δεν συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει να παλεύει κανείς πιστεύοντας τη δύναμη της Αναστάσεως, τι σημαίνει να αγωνίζεται ώστε να ζει μέσα στο φως του Αναστάντος, εύκολα θα καταθέταμε τα όπλα στους εχθρούς της ψυχής. Μη μας τρομάζει η φαινομενική νίκη του κόσμου που κατευθύνεται από αυτούς τους εχθρούς. Μη τα χάνουμε αν φαίνεται πως η αγάπη και η καλοσύνη, η αρετή και η ντροπή υποχωρούν μπροστά στο χήμαρο της αμαρτίας. Μην επηρεαζόμαστε όταν βλέπουμε γύρω μας άλλους να ακολουθούν δρόμους κατηφορικούς και γλιστερούς και μάλιστα να θριαμβολογούν ανερυθρίαστα για αυτή τους τη ζωή και να την υμνούν ως ζωή ελευθερίας και χαράς. Μην υποστήλουμε τη σημαία των χριστιανικών μας αρχών, έστω και αν διαπιστώσουμε ότι αυτοί που έχουν τις ίδιες αρχές με μας είναι λίγοι. Και ποτέ μη μας περάσει από το νου πως η νίκη βρίσκεται με το μέρος εκείνων οι οποίοι πολεμούν την πίστη επειδή έχουν κάποιες επιτυχίες. Κι αν υποτεθεί πως όλα γύρω μας τα τύλιξε στον βαρύ και μαύρο του πέπλο το σκοτάδι, να είμαστε βέβαιοι πως γρήγορα θα ανατείλει το φως. Στις πρώτες του ακτίνες όλοι τούτοι θα σκεπάσουν τα πρόσωπα από ντροπή και θα κυριευθούν από πανικό. Εφόσον ζούμε αληθινά τη χριστιανική ζωή, η νίκη είναι δική μας. Μαζί με εμάς που στα μάτια του κόσμου ίσως να φαινόμαστε ιτημένοι, όμως η ήττα και μάλιστα η δεινή και ασήκωτη βρίσκεται με τους άλλους. Μας το βεβαιώνει η Ανάσταση του Κυρίου.

0: Και για να μην είμαστε μόνο στην θεωρία, ας δούμε την δύναμη αυτή της Αναστάσεως επάνω στα πράγματα. Ο Δημήτρης θα μας διαβάσει ένα αληθινό γεγονός από το βιβλίο του κυρίου Ευσταθίου Μπάστα «Ήταν ζεστό το σπίτι». Το γεγονός φανερώνει πώς η Ανάσταση βοηθεί στο να ξεπεράσει η ψυχή μας το μίσος και να συγχωρήσει και τον εχθρό της.
1: Η Θιά Αγγέλου τα είχε πατήσει τα 60. Έμοιαζε όμως για 70 και περισσότερο. Ήταν δικαιολογημένο να έχει καταπέσει, γιατί είχε περάσει στη ζωή της η Αγγέλου. Θέλετε να το μάθετε κι εσείς τι είχε περάσει? Αν μπορεί βέβαια με λόγια ποτέ να εκφραστεί ο δικός της ο πόνος, τα δικά της τα βάσανα. Όμως να κάνουμε μία δοκιμή. Στο μεγάλο δρόμο του χωριού θα το δείτε να ξεχωρίζει το ψηλό σπίτι. Είναι απεριποίητο σήμερα. Τα σανίδια στο μπαλκόνι σαπισμένα. Τα παρεφυρόφυλλα σταχτιά και φαγωμένα. Ερυπωμένο το σπίτι. Όμοιο και τούτο με την καρδιά της Αγγέλος, της κυράς του. Πώς να μην γεράσει το σπίτι αφού ήταν έρμο? Έρμο, ναι, για έρμο να το πάρετε. Η Αγγέλο σαν ξένο το νιώθε, σαν ξένη κατοικούσε σε αυτό. Δηλαδή μοναχά που κοιμόταν. Την ημέρα το άφηνε γιατί η συντροφιά του τη θύμιζε. Η Θιά Αγγέλο παλαιότερα ήταν από τις πρώτες νοικοκυρές του χωριού της. Είχαν ένα χτήμα, σταφίδα, αμπέλι, λιοστάσι. Μεγάλο χτήμα, καλό χτήμα. Κάθε καλοκαίρι που πήγαινε στο χτήμα της γινόταν βασίλισσα. Είχε όλα της τα καλά, ροδάκινα, αχλάδια, σίκα, καρπούζια, πεπόνια, σταφύλια εκλεκτά, άλλα κυπουρικά. Είχε κότες, γίδες, προβατίνες, χοιρινό. Είχε άλογο. Το κυριότερο, είχε το σπύρο της, ένα καλόκαρδο και γεροδεμένο σύντροφο του βίου. Είχε τότε. Αλλά ο Σπύρος είχε ένα πρώτο ξάδερφο που τον έλεγαν και εκείνο Σπύρο. Τα δυο του τα ξαδέρφια ήσαν πιο πολύ αγαπημένα και από αδέρφια. Έτσι εύκολα ο άντρας της Αγγέλος δέχτηκε να μπει εγγυητής για να σηκώσει ο ξάδερφός του κάμποσα χρήματα και να κουρντήσει λιοτρίβι και μήλο. Τα παραπέρα, ένα πρωινό, χειμώνας ήταν, κρύος αέρας φύσαγε, μαύρα σύννεφα σκέπαζαν τον ουρανό, αστραπές τον έσκιζαν, πήραν το χτήμα του Σπύρου. Το ακούσατε? Του πήραν όλο το καλό του το χτήμα. Ω τούτο το απρόσμενο χτύπημα. Ο Σπύρος δεν μπόρεσε να το αντέξει. Έχασε τα λογικά του ο άνθρωπος. Πώς το λένε, τρελάθηκε. Γύριζε στους δρόμους νηστικός, αμίλητος. Γύριζε με το μάτι θολό. Γύριζε και όλο έψαχνε κάτι χαμένο να βρει. Τι να βρει? 3 χρόνια κράτησε το μαρτύριο του Σπύρου. Έπειτα πέθανε. Πέθανε και άφησε διπλή την πίκρα στην καρδιά της Αγγέλος της Χείρας. Α, ο πόνος του της γυναίκας, η πόνη της. Απόμεινε έρμη και φτωχιά. Φτωχιά να δουλεύει με ροδούλη. Πέστε τώρα, κρίνετε δίκαια και πέστε. Είχε άδικο να τον μισεί φοβερά, μόλι της καρδιάς της τη δύναμη να τον μισεί το συγγενή το σκληρό, τον ασυνείδητο που τους λίστεψε, που τη σκότωσε τον άντρα της. Πέστε, ό,τι και να πείτε, η Αγγέλο μίσησε. Δεν είχε δύναμη να χτυπήσει, όμως είχε τη δύναμη να εχθρεύεται, να θέλει το κακό του, να τον καταργέται, να μην θέλει να το δει στα μάτια της. Το βρίσκε δίκαιο τούτο, φυσικό. Άλλο ψεγάδι εκτός από τούτο το άσβηστο μίσος, δεν θα της βρίσκατε τη Θιά Αγγέλος. Ήταν φιλόθρησκη γυναίκα, πονετικιά, πρόβατο του Θεού. Πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία της, μεταλάβαινε Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγουστο και Σταυρού. Κράταγε την Τετάρτη και την Παρασκευή, όπως και τις Σαρακοστές. ήταν καλοί χριστιανοί. Όμως, το είπαμε, να το ξαναπούμε, τον ξάδερφο Τανδρός της, το ληστή, το δολοφόνο, τον μισούσε, τον μισούσε. Την τελευταία Σαρακοστή έγινε κάτι που δεν το περίμενε η Αγγέλο. Επισκέφτηκε το χωριό τους ο ιεροκήρυκας, ο αρχιμαντρίτης. Τους έβγαλε όμορφο λόγο στην εκκλησία και τους κάλεσε να τους εξομολογήσει. Επήγε, από τις πρώτες επήγε και εξομολογήθηκε η Θεία Αγγέλο. «Ε, αυτός ο αρχιμανδρίτης, τι σκληρός του τόσο λόγος του, τι σκληρή του, τι εντολή του. Ούτε πολύ ούτε λίγο ζήτησε της Αγγέλος να συγχωρέσει το ληστή. Έτσι, μονάχα έτσι, σαν το συγχώραγε με την καρδιά της, θα μπόραγε, λέει, να κοινωνήσει. Πόσο πόνεσε η φτωχιά γυναίκα, πόσο πάλεψε να συγχωρέσει. Ποιο να συγχωρέσει, κείνον που κατάντησε τον άντρα της τρελό, που τους πέταξε στο δρόμο, που την αναγκάζει αυτή γριά γυναίκα να ξενοδουλεύει. Είναι βαρύ το φορτίο που της έβαλε στην πλάτη της ο πνευματικός. Ασήκωτο είναι. Η Αγγέλο δεν μπορεί να υπακούσει. Πώς το λένε, δεν μπορεί. Ό,τι άλλο ας της το ζητήσουνε. Όχι όμως και να συγχωρέσει, αλλά και να μην κοινωνήσει πάλι. Να έρθει Πάσχα και να μην κοινωνήσει. Νύχτα της Αναστάσεως. Όλα πλέον στο φως. Ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Το Χριστός Ανέστη γιομίζει με ήχο και φως τον οίκο του Κυρίου. Χείλη και μάτια των χριστιανών αντιφεγγίζουνε τα αναστάσιμο φως. Χριστός Ανέστη. Όμως η Αγγέλο δεν γιορτάζει. Δεν έχει χαρά. Η Αγγέλο δεν νίκησε. Δεν συγχώρεσε. Η γριά Αγγέλο έχει σκοτάδι στο νου, σκοτάδι στην καρδιά, σκοτάδι στα μάτια. Τι θλιβερό, πικρό Πάσχα. Η λειτουργία τελειώνει. Ο παπάς, ο Λόχαρος, διαβάζει τον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ήτης ευσεβής και φιλόθεος, απολαβέτο της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, εφράνθητε σήμερον. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ο μόσχος πολλής, μη δεις εξέλθει ποινών. Τα καταλαβαίνει κι ας μην ξέρει πολλά γράμματα όλα τούτα η Αγγέλο. Πρέπει, λέει, οι χριστιανοί να πάνε να κοινωνήσουν. Πρέπει κι αυτή να κοινωνήσει. Ήρθε η ώρα της Θείας Μεταλήψεως. Οι χωριανοί της πλησιάζουν το Άγιο Ποτήριο. Οι χωριανοί της στη σειρά ήσυχα ήσυχα κοινωνούν. Και η Αγγέλο, «Αναστημένε μου Χριστέ», φωνάζει και τρέχουνε τα μάτια της. Κοιτάει γύρω της. Κάποιον ψάχνει να βρει. Κοντά στην πόρτα είναι και ετοιμάζεται να φύγει ο ξάδερφος που τους έκαμε το μεγάλο κακό, ο Σπύρος. Τρέχει, σκοντάφτει πάνω του, του πιάνει το χέρι. «Σπύρο, Χριστός Ανέστη, χρόνια σου πολλά και ο Χριστός να μας συγχωρέσει». Η Αγγέλο κλαίει. Ο άλλος αλλάζει χρώματα. «Αληθώς», λέει και βάνει το κεφάλι κάτω. Η Αγγέλο σκουπίζει τα μάτια. Τώρα μπορεί να κοινωνήσει. Και κοινώνησε. «Ω τούτη θεία κοινωνία, ω τούτη πρωτόγνωρη, μεγάλη, ουράνια χαρά της, δεν την καταλαβαίνετε τη θεία Αγγέλο. Είναι ευτυχισμένη τώρα. Ολότελα ευτυχισμένη βγαίνει στο δρόμο, μονολογάει, παραμιλάει. «Πάσχα, Κυρίου Πάσχα», λέει, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα, ξαναλέει αμέτρητες φορές, Κυρίου Πάσχα.

0: Και τώρα ο Θανάσης θα μας διαβάσει μια άλλη ιστορία από το βιβλίο «Στις νίκη στη γη» της Αλίκης Καπετζοπούλου. Είναι πολύ χαρακτηριστική. Φανερώνει πώς η Ανάσταση βοηθεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος τον κατώτερο εαυτό του με τα πάθη του.
1: Από την ώρα που άρχιζε να ψιλορίχνει, φαρμάκι γιόμισε η καρδιά του. Η κάθε μία σταλαγματιά της βροχής δεν έπεφτε θαρούσε στον τζίκο που ήταν επάνω του, μα κύλαγε βαθιά μέσα του και κατακάθιζε εκεί, γιομίζοντας όλο το είναι του με απελπισία. Ήταν που ήταν λιγοστή η πελατεία σε τούτο το δρομάκο, τώρα με τη βροχή θα απογινόταν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και εκείνος ο αχαήρευτος απέναντί του, ξεπίτιδες λες, για να τον χατακώσει. Ποιος ξέρει πώς θα κατάφερε τελευταία μέρα σήμερα να πάρει άδεια για τούτη τη μεριά. Όταν τον αντίκρισε ο Στέφανος, πρωί-πρωί, να στείνει το ξυλοτράπεζό του με τις λαμπάδες, πήγε να πνιγεί από τον θυμό. Του ήρθε να ορμήσει κατά πάνω του και να τον διώξει. Του ήρθε να τρέξει, να του αρπάξει και να του πετάξει πέρα τα κεριά και να τα ποδοπατήσει και να τα κάνει θρύψαλα. Πώς κρατήθηκε και αυτός δεν ξέρει. Του ρίξε μονάχα κάτι άγριες ματιές και καθώς δεν έβγαινε φωνή από μέσα του για να το βρήσει όπως ήθελε, έφτυσε προς το μέρος του με οργή. Ύστερα έβαλε τα χέρια στις τσέπες και κάνοντας νευρικά βόλτες πίσω από τον πάγκο του, άρχισε να φωνάζει: «Ορίστε κύριοι, περάστε, λαμπάδες, κεριά για την Ανάσταση!» Και η φωνή του ήταν βραχνή, άγρια, και τα μάτια του πετάγαν φλόγες. Απαλόχρωμες, γαλάζιες και ροζ με τα ξένιες κορδέλες, στα άσπρα κρεμασμένα κεριά, κουνιόταν ανάλαφρα στο κάθε φύσημα, σε κάθε πέρασμα για βάτη. Λαμπυρίζαν από πουλιες και χρυσοκλωστές, φαντάζαν πανέμορφες από λουλούδια και πλουμίδια και σκαλίσματα απάνω τους οι παιδιάτικες πασχαλινές λαμπάδες και καλούσαν την πελατεία βουβά. Μα κανείς δεν σταμάταγε μπρος τους. 17 λαμπάδες κρεμαστές στο όρθιο τελάρο και πολλές, καμιά πενταριά άλλες, χωρισμένες στα μακρινά κοτιά τους, περίμεναν. Μα μάταια. Και σήμερα μεγάλο Σάββατο. Θα έρχονταν άραγε τόσοι πελάτες ως το βράδυ? Μπα, ούτε τις μισές ο Στέφανος δεν πίστευε να πουλήσει. Έτσι λογάριαζε δηλαδή χτες αργά, γιατί τώρα με τις αναποδιές που ξημερώθηκε η μέρα δεν θα φτάνε ούτε στον μισό τις μισές. «Ορίστε κύριοι, πάρτε για τα παιδιά σας, πάρτε για το σπίτι σας, λαμπάδες, κεριά για την Ανάσταση!» Και κοιτάζει ο Στέφανος με προσμονή τους περαστικούς στο πρόσωπο, στα μάτια, σαν για να μαντέψει τη σκέψη τους, σαν για να τους πείσει να αγοράσουν. Όμως εκείνοι δεν του δίνουν προσοχή. Προσπερνούν με τα σακούλια και τα δίχτυα τους γιωμάτα ψώνια. Προσπερνούν με τις ανοιχτές ομπρέλες τους και τα παπούτσια τους αφήνουν χίλια σπριδερά σημάδια στις λασπωμένες πλάκες στον πεζόδρομο. Τακ, τακ, χτυπάνε οι σαγόνες της βροχής πάνω στο στεγνό τσίγκο. Και από εκεί κυλάνε βαθιά στην καρδιά, σταλαγματιές από δηλητήριο λες, που τον πότιζαν ολόβαθα με στεναχώρια και πίκρα. Δεν θα έχει κέρδος αυτή τη χρονιά. Τούτο σκέπτεται κάθε λίγο ο Στέφανος. Και κάθε λίγο μετράει τις λαμπάδες, μην και έχει κάνει λάθος, μη τυχόν και δεν του έχουν μείνει τόσες πολλές απούλητες. Ύστερα ο νους φτερουγάει πέρα, μακριά, στο φτωχικό του συνοικισμό. Ένα πλήθος σπιτάκια, κοντά-κοντά, κολλημένα το ένα στ' άλλο. Ένα πλήθος στενά, στραβά δρομάκια, με λάσπες και μπουγαδόνερα και με φτωχούλια παιδιά, που παίζουν και πετροβολούνται, είναι ο συνοικισμός τους. Και εκεί, κάπου, και το δικό του σπιτικό. Η μάνα του, τα αδέρφια. «Ορίστε, ορίστε, κεριά, λαμπάδες!» Απ' την αντικρινή γωνιά, ακούστηκε βραχνή η φωνή του αντιπάλου. Ο Στέφανος ξαναβρέθηκε στο πεζοδρόμιο. Με μιας ένιωσε ένα νέο κύμα οργής να ξεσπάει μέσα του. Και καθώς εκείνη τη στιγμή είδε μια γυναίκα να παζαρεύει μια παιδική λαμπάδα μπρος στο τραπέζι του άλλου, του ήρθε πάλι να χυμίξει κατά πάνω του. «Ακούς, να έρθει σε τούτο το δρόμο να στήσει το στέκι του. Σε τούτο το δρόμο που αυτός εδώ και 4 χρόνια τον έχει δικό του. Αχ, να φεύγει η γυναίκα, Αχ, να μην έβγαζε δεκάρα σήμερα, έτσι για να αναγκαζότανε να μην ξαναπατούσε άλλοτε σε τούτη τη μεριά. Η γυναίκα έφυγε χωρίς να πάρει τη λαμπάδα. Και ο Στέφανος άξαφνα, βλέποντας την να ξεμακραίνει, πλημμύρισε από μια χαρά σκληρή, μελανή, τη χαρά της κακίας. Έτσι ντε, καλά να πάθεις, μουρμούρισε μονάχος του και γέλασε δυνατά. Ένας διαβάτης που περνούσε από πλάι γύρισε ξαφνιασμένος προς το μέρος του και οι σταγόνες της βροχής του φάνηκε σαν να σταμάτησαν για λίγο να χτυπάνε στο τζίγκο και στην καρδιά του. Έτριψε τα χέρια του με ευχαρίστηση. Έσχαξε μια γαλάζια κορδέλα που είχε μπλεχτεί με την διπλανή και φώναξε ευχαριστημένος. «Λαμπάδες, λαμπάδες, λαμπάδες για την Ανάσταση! Πάρτε κεριά και λαμπάδες!» Μα και τρίτη φορά πελάτης δεν στάθηκε μπροστά και ούτε τις άλλες αμέτρητες φορές που φώναξε μέσα στη μέρα. Και πέρασε εκείνο το μεγάλο Σάββατο βροχερό και συνεφιασμένο και πέρασε πίκρα και κακία γιωμάτο. Είχε πια νυχτώσει για καλά και ο κόσμος είχε αρχίσει να ρεώνει όταν ο Στέφανος ξαναμέτρησε τις λαμπάδες του. Ποτέ άλλη χρονιά δεν του είχε τύχει τόση αναδουλειά. Από τότε που τελείωσε το δημοτικό και μπήκε σε βιοπάλι για να συντρέξει το σπίτι του, πάνε 4 χρόνια τώρα, από τότε ποτέ δεν ήρθανε τέτοιες μέρες με κέρδη τόσα λιγοστά. Λιγοστά σαν το αχαήρευτο, ευτυχώς το απέναντι. Και ως το ξαναέφερε στο νου ο Στέφανος, ένιωσε να του δηλύγει ολόκληρον μια ενοχή ευχαρίστηση. Άναψε πάλι στα μάτια του μια αναλαμπή σκοτεινή, κακίας, και άλλαξε κάτι στη φωνή του σαν παράξενο γέλιο αντίχημα. Ευτυχώς δεν είχε πωλήσει τίποτα σχεδόν κι ο άλλος. «Ορίστε, περάστε, λαμπάδες, κεριά για την Ανάσταση!» Ανατρίχιασε. «Λαμπάδες, κεριά για την Ανάσταση!» Του φάνηκε πως πρώτη φορά το άκουγε τώρα. Τι έκανε το πρωί, μήπως έλεγε τίποτα άλλο? Όχι, το θυμάται καλά. «Ορίστε, λαμπάδες, κεριά για την Ανάσταση!» Το είχε πει και ξαναπεί αμέτρητες φορές. Το είχε φωνάξει τόσο που ο λαιμός του στέγνωσε, βράχνιασε, πόνεσε. Και όμως τώρα του φάνηκε πως το πρωτοάκουγε. Σε λίγο θα σημαίναν οι καμπάνες για την Ανάσταση. Πάσχα, λαμπρή θα ξημέρωνε. Γιορτή και πανηγύρι για τις ψυχές. Και αυτός που το είχε σκεφτεί καθόλου. Και αυτός που πουλάγε λαμπάδες, θυμίζοντας στους ανθρώπους πως καθαρή λαμπάδα πρέπει να είναι η ψυχή, αυτός τόσο σκοτεινή και ζυμωμένη με το κακό είχε τη δική του. Από το πρωί πόσες φορές βαρυγκόμισε με τον αντικρινό πολιτή, πόσες φορές φαρμακώθηκε με ένα κατάπικρο πικροχόλιασμα θυμού και έχθρας για έναν αθώον ίσως άγνωστο. Ευχήθηκε το κακό του και χάρηκε με την αναδουλειά του και τη φτώχεια του. Και σήμερα να είναι μεγάλο Σάββατο. Τι ντροπή, Θεέ μου. Είχαν κλείσει τα μαγαζιά, μα το φως του δρόμου φώτιζε το τραπεζάκι με τις κρεμασμένες γαλάζιες και ροζ λαμπάδες της αντικρινής γωνίας. Και πίσω από αυτές φώτιζε ένα χλωμό, αδύνατο πρόσωπο και δύο μάτια λυπημένα, ανήσυχα, που ψάχναν μέσα στο σκόταδο γύρω να βρουν ελπίδες. Ο Στέφανος κοίταξε προς το μέρος του με μεταμέλεια. Μεγάλο Σάββατο σήμερα. Το αίμα εκείνο το Πανάγιο που από το Σταυρό επάνω πορφύρωσε τη γη, το αίμα εκείνο που χύθηκε κάποτε για να μεταγγίζεται στον κακό ανθρώπων τις φλέβες και να τους μεταδίνει καλοσύνη και αγάπη, αυτός το ξέχασε. Και μια τέτοια μέρα, σήμερα, αυτός έπεσε τόσο χαμηλά, πέρασε τόσο άσχημα. Ξαναπερνούν από το νου ένα-ένα τα περιστατικά της μέρας. Η θυμή, μικρέ, πόσο κάνει αυτή? Πετάχτηκε σαν από όνειρο. Ούτε είχε καταλάβει πως είχε πλησιάσει κάποιος. Πως στεκόταν μπρος του και έπιανε το χέρι τη μεγάλη λαμπάδα με την ατζαλωτή ροζ κορδέλα. Ένας καλωτημένος κύριος με χρυσά γυαλιά. Πόσο κάνει αυτή? 20. Ο πελάτης άνοιξε το πρωτοφόλι του και ο Στέφανος ξεκρέμασε χαρούμενος τη λαμπάδα για να την τυλίξει. Ύστερα δεν καλοθυμάται πως έγινε. Σαν να σάσει από απορία, σαν να βούρκωσε από συγκίνηση. Μόνο τα λόγια του ξένου θυμάται. Πάρε και αυτά. Είναι για την ψυχή του παιδιού μου που δεν ζει πια. Και το άφησε κοντά στα μακρυλά κουτιά με τις απούλυτες λαμπάδες δύο καινούργια πενιντάρικα. Δεν στάζαν τώρα στα λαγματιές βροχής πάνω στο τζίγκο. Είχε ξεστερώσει. Μα και αν στάζαν θα κύλαγαν βαθιά μέσα του μία-μία, σαν σταγόνες ουράνιας δροσιάς, που θα πλημμυρούσαν από φτυχία. Δεν ήταν μια χαρά για το ανέπιστο δώρο, για τα χρήματα που θα διορθώναν με το παραπάνω της μια της ημέρας. Ήταν ένα πλημμύρισμα ευγνωμοσύνης, μια βαθιά συγκίνηση. Δες πως αγαπάει ο Θεός τον κόσμο του. Ένα τόσο δούλη καλό να δει μέσα στον άνθρωπο, βρίσκει τρόπους πάντα να τον ανταμείψει. Αχ, και να είμαστε, λέει, καλύτεροι. Οι λαμπάδες σε λίγο μαζεύτηκαν. Μα πριν κινήσει ο Στέφανος για το σπίτι, εκεί κάτω στο συνοικισμό, τα βήματά του ακούστηκαν να περνάνε τον δρόμο και να φτάνουν στην απέναντι γωνία. Στάθηκαν λίγο μπρος στο τραπεζάκι του αντίπαλου, ενώ το τρεμάμενο χέρι του άφηνε κοντά στα μακρυλά κουτιά με τις απούλιες λαμπάδες ένα καινούργιο πενιντάρικο. Πάρε, συνάδελφε, τα μισά. Είδα πως και εσύ δεν έχεις δουλειά σήμερα. Πάρε για να διορθώσω τη μέρα, για να κάνουμε καλή ανάσταση. Ύστερα τα βήματα ακούστηκαν ξανά στον δρόμο. Φτάσαν στα δρομάκια του συνοικισμού. Ανέβηκαν αργότερα τα καλοπάτια της εκκλησίας, ενώ η καρδιά φτερούγαγε από ευτυχία και ανασάσιμες καμπάνες ευθρόσινα. Ήταν το καλύτερο μεγάλο Σάββατο εκείνο.
0: Αρκετά όμως αυτά για σήμερα. Συμπληρώθηκε η ώρα μας. Πήραν αρκετοί ακροατές τηλεφωνήματα. Σας ευχαριστούμε και σας χαιρετούμε με τον αναστάσιμο χαιρετισμό που πρέπει να αντυχεί χαρμόσυνα μέχρι την εορτή της Αναλήψεως. Χριστός Ανέστη.
2: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης στα Πύργα.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ένας από το πλήθος των νεομαρτύρων είναι και ο Άγιος Νικόλαος, ο επωνομαζόμενος Μπασδάνης, που έζησε κατά τα τέλη του 16ου αιώνα. Γεννήθηκε στο Μέτσοβο της Ηπείρου. Η φτώχεια και η δυστυχία που μάστιζε την οικογένειά του τον ανάγκασαν παιδί ακόμα να ξενιτευτεί. Ήρθε στα Τρίκαλα και εκεί εργαζόταν με μισθό σε ένα αρτοπείο. Ήταν τίμιο και ενάρετο παιδί. Ήταν φίλεργος και υπεύθυνος στη δουλειά του, γι' αυτό και ο τζίρος του Τούρκου Αφέντη καθημερινά ανέβαινε. Ο Νικόλαος εργαζόταν σκληρά. Έτρεχε να προλαβαίνει όλες τις παραγγελίες. Προκομμένο παιδί και προπάντων τίμιο. Το πρόσεξαν αυτό οι Τούρκοι και τον φθόνησαν. «Δεν είναι δυνατόν», είπαν στο αφεντικό του, «να έχει στη δούλεψή σου έναν τόσο προκομμένο εργάτη και αυτός να είναι χριστιανός. Πρέπει να τουρκέψει».

Ο μεγάλος πειρασμός για τον ενάρετο τον Νικόλαο ήρθε. Μέρες τον πολιορκούσαν οι Τούρκοι φίλοι του αφέντη του. Μέρες και νύχτες το αφεντικό του τον πίεζε ότι πρέπει να αλλάξει πίστη. Οι γιαούριδες δεν έχουν θέση στην δούλεψη των Τούρκων. Πρέπει για να ζήσει να τουρκέψει. Και τότε θα έχει όλες τις τιμές που απολαμβάνουν και εκείνοι. «Όχι», λέει ο Νικόλαος, «δεν μπορώ να το κάνω». «Όχι, χωράει στον κατακτητή αφέντη». Η θέληση του αφέντη είναι νόμος και τολμά αυτός ο νεαρός να αντιστέκεται. Άλλωστε για δουλειά ήρθε το παλικάρι από την Ήπειρο στα Τρίκαλα, όχι για σύμπραξη με αλόθρισκο. Άξιος, καλός, εργατικός και προπάντων ενάρετος. Πώς να αφήσει ο Τούρκος αφέντης ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία, έτσι χωρίς καμιά αναβολή τον έντισε τουρκικά και τον έφερε στο τζαμί, όπου κάτω από την βία των απειλών το άμυρο παιδί τούρκεψε. Όλα τώρα πήγαιναν καλά. Ο Νικόλαος έγινε φίλος με τα αφεντικό του. Ο καιρός περνούσε. Μια σκιά όμως σκέπαζε τούτη τη φιλία. Ο Νικόλαος από τότε που τούρκεψε ήταν πάντα σκυθροπός, ώσπου μια μέρα πήρε την απόφασή του να φύγει. Πώς όμως? Έχει φτάσει στο χείλος του γκρεμού και όμως νιώθει από επάνω του το χέρι της θείας αγάπης να τον προστατεύει. Μετανιωμένος, κλαίει, ήλθε σε αυτόν, κατάλαβε το κακό που είχε πράξει. «Τούρκος εγώ», έλεγε με θρήνους, «χριστιανός είμαι, Νικόλαος ονομάζομαι». Και αμέσως, μέσα στη νύχτα, αφήνει πίσω του το αρχοντικό του Τούρκο αφέντη, αφήνει πίσω του το αρτοποιείο που δούλευε, αφήνει πίσω τα Τρίκαλα, την πόλη της πτώσης και ανηφορίζει στα βουνά της Ηπείρου. Πέταξε τα τούρκικα ρούχα, ντύθηκε τα ταπεινά του Ρωμιού και ήρθε στο χωριό του. Σε κανέναν δεν είπε τίποτα για το πάθημά του, αλλά ζούσε χριστιανικά κοντά στους δικούς του. Η συνείδησή του όμως τον έλεγχε. «Είσαι προδότης. Εσύ δεν είσαι χριστιανός. Τούρκος είσαι». «Όχι», φώναζε τότε με λυγμούς. Ότι ήταν τουρκικό τώρα το μισούσε, μα και χριστιανός δεν ένιωθε πως ήταν. Τύψεις βαριές βασάνιζαν και δάκρυα πύρινα βλάκωναν τα μάγουλά του. Γονατίζει και προσεύχεται ώρες. Ανακουφίζεται κάπως, ώσπου κατάλαβε ότι τα δάκρυα της μετανοίας του έπρεπε να τα αποθέσει στο πετραχύλι του πνευματικού. Χωρίς καθυστέρηση έρχεται στον ιερέα, εξομολογείται και ανακουφίζεται. Ο πνευματικός έπιασε τον παλμό της αγάπης του νέου και φωτισμένος από τον Θεό τον χειραγωγεί στο σωστό μονοπάτι της μετάνοιας. Τα χρόνια περνούν, όλα ξεχνιούνται. Ο Νικόλαος μεγάλωσε, έγινε άνδρας, άλλαξε η μορφή του. Όχι όμως και η φλόγα της χριστιανικής του πίστης. Αυτή, μετά τη φοβερή δοκιμασία που είχε περάσει, μέσα του έμενε θερμή. Οι ανάγκες της ζωής ήταν μεγάλες και ο Νικόλαος εργαζόταν σκληρά ως ξυλέμπορος. Ύστερα από καιρό, με μια ομάδα συμπατριωτών του, έρχεται στα Τρίκαλα για να πουλήσει δαδί. Να όμως, τίποτα δεν μένει κρυφό. Ένας Τούρκος κουρέας, φίλος του παλαιού αφεντικού του, τον αναγνωρίζει. «Εσύ δεν είσαι ο ψωμάς? Και τώρα αρνήθηκε στο Μωάμεθ? Έγινες και πάλι χριστιανός?» Ο Νικόλαος φοβήθηκε και έδωσε στον κουρέα όλο το φορτίο του δαδιού που είχε στο άλογό του και τον παρακάλεσε να μην πει σε κανέναν τίποτα. Ο κουρέας τότε του ζήτησε κάθε χρόνο όσο ζει να του φέρνει από ένα φορτίο δαδιού για να μην το φανερώσει σε κανέναν. Και ο Νικόλαος του το υποσχέθηκε. Έτσι κάθε χρόνο του πήγαινε ένα φορτίο με δαδί. Να όμως και πάλι ξύπνησαν οι τύψεις. «Συμβιβάστηκες με τον Μωάμεθ», του έλεγε μέσα του μια φωνή. «Όχι», απαντούσε εκείνος. Έρχεται αναστατωμένος και πάλι στο πνευματικό του και ο γέροντας τον συμβουλεύει να αποφεύγει τους τόπους όπου συχνάζουν Τούρκοι. «Δεν θα ξαναπάω το δαδί στον Τούρκο κουρέα», ψιθυρίζουν τα χείλη του. «Ίσως καλύτερος τρόπος για να ξεπλύνω την αμαρτία μου είναι να πεθάνω». Στο άκουσμα αυτών των λόγων ο πνευματικός τον συμβουλεύει να προσέχει πολύ, γιατί οι Τούρκοι βασανίζουν σκληρά τους αρνητές και ίσως να μην αντέξει και πέσει σε δεύτερη άρνηση και τότε οπωσδήποτε θα χάσει την ψυχή του.
Μα ο Νικόλαος τώρα είναι όριμος. Ίσως, αναλογίζεται, πρέπει στα Τρίκαλα, εκεί που αρνήθηκα το Χριστό, εκεί να δώσω τώρα την ομολογία της πίστης μου. Μέσα του όλο και φουντώνει τούτη η επιθυμία.

Ο Νικόλαος έρχεται στα Τρίκαλα, όμως και πάλι αναγνωρίζεται. Συλλαμβάνεται και οδηγείται στον Κρητή. Με θάρρος και τόλμη ομολογεί: «Ήταν μια εποχή που είχα παρασυρθεί, με πλάνεψε τα αφεντικό μου, μου άλλαξε τα μυαλά. Ποτέ όμως εγώ δεν υπήρξα Τούρκος, η καρδιά μου ήταν πάντα χριστιανική. Ναι, είμαι χριστιανός, πιστεύω στον Χριστό με όλη τη δύναμη της ψυχής μου». Ο ανακριτής θαύμασε την παλικαριά του, τα νιάτα του, την τόλμη του και προσπαθεί με υποσχέσεις να τον κερδίσει. Μα ο μάρτης σταθερά επαναλαμβάνει: «Χριστιανός είμαι και χριστιανός θέλω να πεθάνω. Τούρκος δεν ξαναγίνομαι». Την άλλη μέρα τον φέρνουν και πάλι στον Κρητή, ύστερα από ένα άγριο μαστίγωμα, αλλά και πάλι ο Νικόλαος ομολογεί με θάρρος την πίστη του. Ο Νικόλαος έσπευσε μόνος του προς το μαρτύριο. Ένιωθε την ανάγκη να ξεπλύνει την τροπή του και ο Κρητής παίρνει την απόφαση να καεί ζωντανός. Έτσι στο μέσο της αγοράς των Τρικάλων ανάβουν μια τεράστια φωτιά και ρίχνουν μέσα σε αυτήν τον νεαρό υπηρώτη Νικόλαο. Ο Νικόλαος έσπευδε μόνος του προς τη φωτιά, χαίρων και δοξολογών το Θεό. «Για μένα αυτή η φωτιά είναι η μεγαλύτερη ευεργεσία που μου κάνετε», έλεγε. «Σε λίγο θα ζω αιώνια με το Χριστό που πιστεύω και αγαπώ». Μέσα στις φλόγες, με όλη τη δύναμη της ψυχής του, ψάλλοντας το θριαμβευτικό ύμνο της πίστης μας, το Χριστός Ανέστη, παρέδωσε το πνεύμα του.

0: Η τιμία κάρα του Αγίου Νικολάου του Μπασδένη σήμερα φυλάσσεται στη Μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης που μας γράφει το μαρτυρικό του τέλος, σημειώνει «Κατεξοχήν η Αγία Κάρα του μάρτυρος Νικολάου Εκμετσόβου είναι διοκτική και απολεστική των ακρίδων, φυλά τους αυλαβείς τους καρπούς, τόσων που μένουν εξατικοί και αυτοί οι Τούρκοι». Τώρα αγάλεται στα ουράνια ο νεομάρτης Νικόλαος μαζί με τον αναστημένο Χριστό και μια ευλογία αιώνια πνευματική αναδίδεται από την Αγία του Κάρα για να θυμίζει σε εμάς το πόσο τίμησε ο Κύριος το μάρτυρα Νικόλαο, ο οποίος ποιηρή δε κατά καής αρώμασιν επλήρωσεν τη γη. Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ το Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.
1: Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρωμιοσύνης στο Παραλίμνη σας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια 60-μελής καλλιτεχνική ομάδα επί σκηνής ζωντανεύει την Κύπρο του χθες, του σήμερα και του ονειρεμένου μέλλοντος. Τίμο Κύπρα. Μια παράσταση γεμάτη από Κύπρο. Ιστορία, πολιτισμός, αναδρομή στις ρίζες μας, μελωδίες μουσικές παλιές και νέες της Κύπρου και για την Κύπρο από καταξιωμένους μουσικούς, χοροδία και σολίστες, χορός και εικόνες, χορευτικά και οπτικό υλικό που καθυλώνει. 5η 28 Μαΐου στις 8 μετά μεσημβρίαν στο Δημοτικό Θέατρο Γεώργιος Λυκούργος στη Λάρνακα, είσοδος 5 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

φυλαρός διαπλέωμεν ωκεανών. Διαδρομές λόγου και διαλόγου σε καιρούς παρακμής. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μπίτρο.

Φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ο αναστημένος Χριστός δεν είναι μόνο αυτός που αναστηλώνει το σώμα, αυτός που καθαρίζει και ανασταίνει το πνεύμα, αλλά είναι και το ανέσπερο φως.

δεν τον βοηθούσε τον τυφλό να δει, αλλά εκείνο που δεν κατάφερνε το φως της ημέρας, το φυσικό φως, επιτεύχθηκε με το φως του Χριστού. Έτσι ο τυφλός μπόρεσε να ελέγξει τους σχολαστικούς διδασκάλους και να διαφωτίσει με την έλαμψη του λόγου το σκοτεινό γράμμα του νόμου που εκείνοι δεν μπορούσαν να διαφωτίσουν με τον μικρόψυχο σχολαστικισμό τους και το νομικό τους πνεύμα. Η σχολαστική αιμονή τους στο γράμμα του νόμου δεν επέτρεψε στους νομοδιδάσκαλους να αισθανθούν την παρουσία αυτού του ίδιου του δημιουργού του νόμου. Η σχολαστική έρευνα του Θείου Λόγου γίνεται ένα από τα πιο σοβαρά εμπόδια για τη βίωση της παρουσίας του Θεού και του Πνεύματος του Θεού. Η όλη συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω από τον τυφλό, αλλά κυρίως των στοχαστικών διδασκάλων, είναι τυπική και παρουσιάζεται πανομοιότυπη και στις μέρες μας, όπως και στην εποχή του Ιμνοδού που συνέθεσε τους ύμνους της ημέρας αυτής. Οι σχολαστικοί δάσκαλοι που έχουν περιορίσει την ύπαρξή τους στον εγκέφαλο, όχι μόνο δεν μπορούν να βιώσουν οι ίδιοι την παρουσία του Θεού στη ζωή τους, αλλά υποπτεύονται και συχνά διακομωδούν τις μαρτυρίες εκείνων που συναντούν άμεσα και προσωπικά τον αναστημένο Χριστό.

Όταν γίνεται λόγος στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας για τελώνες, για φαρισαίους, για ασώτους, για πόρνες, για παραλίτους, για νομικούς ή ακόμα και για τυφλούς, συνήθως αισθανόμαστε ότι όλα αυτά αναφέρονται σε κάποιους άλλους και ότι ευτυχώς εμείς δεν συμπεριλαμβανόμαστε σε αυτές τις κατηγορίες. Αλλά το λειτουργικό κλίμα της Εκκλησίας τονίζει με έμφαση ότι όλοι αυτοί είμαστε όλοι εμείς, της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, σύ Χριστέ προσέρχομαι, όσο τυφλός εκγενετής εν μετανία κραυγάζων σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον, τονίζει το κοντάκιο της ημέρας. Και το εξαποστηλάριο συμπληρώνει, τους νοερούς μου οφθαλμούς πεπειρωμένους Κύριε, εξωφεράς αμαρτίας, σύ φωταγώγησον ενθύς, ικτήρμον την ταπείνωση και της μετανοίας καθάρας με δάκρυσιν. Η κατάσταση λοιπόν η δική μας, σύμφωνα με το λειτουργικό κλίμα της Εκκλησίας, είναι ανάλογη και ίσως χειρότερη εκείνης του τυφλού. Ο τυφλός είναι σε πλεονεκτικότερη θέση από εμάς, γιατί αν και δεν βλέπει, αναγνωρίζει τον Σωτήρα. Ο τυφλός που δεν μπορούσε να δει ποιος τον εθεράπευσε, όταν τον ρωτούν πώς ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί, απαντάει «Άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς πυλών επίησε». Ενώ ο παράλυτος που μπορούσε να βλέπει, όταν τον ρωτούν «Τι σε στήν ο άνθρωπος ο υπόνση άρων των κράβατών σου και περιπάτη, ουκ είδη της έστην». Πραγματικά, η φυσική όραση δεν μας εξασφαλίζει ουσιαστικό φωτισμό και με τα σωματικά μάτια ανοιχτά μπορούμε να βρισκόμαστε και βρισκόμαστε σε φρικτό σκοτάδι σχετικά με τον εαυτό μας,

τον συνάνθρωπο και τον κόσμο. Όλοι μας έχουμε ακούσει τη λαϊκή έκφραση που λέγεται πολύ συχνά, φίλοι μου, δεν ξέρεις την τύφλα σου, λένε μερικοί. Αλλά θα πρέπει να είναι πολύ λίγοι εκείνοι που έχουν συνειδητοποιήσει το απίθμενο βάθος της σοφίας αυτής της έκφρασης. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να δει κανείς την τύφλωσή του και είναι πραγματικά τρομακτική αυτή η τύφλωση. Βλέποντας κάποτε την τύφλωση άλλων ανθρώπων, μπορούμε να υποπτευθούμε κάτι και για τη δική μας, που βέβαια δεν την ξέρουμε, γιατί αν την ξέραμε δεν θα ήταν τύφλωση. Γι' αυτό μερικά χτυπητά παραδείγματα τέτοιας τυφλώσεως μπορούν να χύσουν λίγο αμυδρό φως στο σκοτάδι μας. Εάν αρχίσουμε με τους ανθρώπους εκείνους που διαβάζουν νηπτικούς πατέρες και πιστεύουν ότι είναι άνθρωποι πνευματικοί που έχουν καλλιεργήσει την ωερά προσευχή, θα δούμε ότι τέτοιοι άνθρωποι έχουν ένα πνευματικό για να του λένε τις αμαρτίες τους και να μπορούν έτσι να αισθάνονται ότι διατηρούν το υψηλό πνευματικό τους επίπεδο. Πολύ συχνά όμως ουσιαστικά θεωρούν τον πνευματικό τους υποδεέστερό τους, γιατί αισθάνονται ότι δεν μπορεί να τους παρακολουθήσει στις νηπτικές απογειώσεις τους. Αχρηστεύουν τον ένα γέροντα μετά τον άλλον ως πρακτικούς, που σημαίνει ότι δεν έχουν ανέλθει στα υψηλά επίπεδα της νηπτικής θεωρίας που βρίσκονται εκείνοι. Βέβαια μπορεί να έχουμε την τάση να χαρακτηρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους σαν ψώνια και να τους βάλουμε σε ένα χώρο ξεκάθαρα διαφορετικό από αυτόν που βρισκόμαστε εμείς. Αλλά στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πολύ περισσότερο ψώνια από τον μέσο όρο στον οποίο βρισκόμαστε και εμείς. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν καταρτήσει ένα πλήρες σχέδιο για τη σωτηρία του κόσμου, για τη σωτηρία συγκεκριμένων ατόμων, όπως ο άντρας τους, η γυναίκα τους, τα παιδιά τους, που επί χρόνια το προτείνουν στο παντοδύναμο και στην αρχή καταπλήσονται, ενώ αργότερα αγανακτούν που εκείνος δεν σπέβδει να το υιοθετήσει αυτό το σχέδιο σωτηρίας. Οι άνθρωποι αυτοί προς το τέλος της ζωής τους γίνονται πικρόχολοι, οργίζονται και φτάνουν σε απόγνωση όταν βλέπουν ότι η ζωή τους τελειώνει και τα μεγαλοφυή σχέδιά τους για όλες αυτές τις σωτηρίες των δικών τους ανθρώπων, των ανθρώπων του περίγυρού τους ή του οικογενειακού περιβάλλοντός τους, δεν θα υλοποιηθούν και ο κόσμος θα χάσει μια ανεπανάληπτη ευκαιρία. Ίσως να βιαστούμε πάλι να σκεφτούμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι ψώνια, αλλά αν προσέξουμε λίγο περισσότερο θα διαπιστώσουμε ότι σε κάποιο βαθμό ένα τέτοιο ψώνιο είναι ο καθένας από εμάς.

Φίλοι μου, θα ήταν μικρόψυχη ή ακόμα και μίζερη, αλλά θα υστερούσε η θεώρηση που κάνουμε και η ανάπτυξη πάνω στο ευαγγελικό ανάγνωσμα, εάν δεν κοιτούσαμε και λίγο το θέμα του αν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τον πραγματικό εαυτό μας. Εάν λοιπόν δεν στρέψουμε το θέμα της πνευματικής τύφλωσης και προς αυτή την κατεύθυνση και όχι μόνο προς τον συνάνθρωπό μας. Πολλές φορές όλοι μας απορούμε, συνειδητά ή ασυνείδητα, ποιος είναι ο πραγματικός εαυτός μας. Αυτός που φανταζόμαστε ή αυτός που βρίσκεται κρυμμένος βαθιά μέσα μας. Αν κοιτάξουμε λίγο μέσα μας, θα αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε ότι ο πραγματικός εαυτός μας κρύβεται για χρόνια. Συχνά προσπαθούμε να κάνουμε το καλό και να αποφύγουμε το κακό και πιστεύουμε ότι συμπεριφερόμαστε σωστά και σκεπτόμαστε σωστά και αισθανόμαστε σωστά. Αλλά τα κριτήρια του σωστού δεν είναι δικά μας. Αν κοιτάξουμε τον εαυτό μας καλύτερα, ανακαλύπτουμε ότι έχουμε ιδιότητες που βλέπουμε και αποδοκιμάζουμε στους άλλους. Ανακαλύπτουμε ότι είμαστε φύλαφτοι, εκδικητικοί, σκληροί, λάγνοι, φθονεροί και τυραννικοί, αλλά αποφεύγαμε να παρατηρούμε τις ιδιότητες μας αυτές. Όταν όμως βρούμε το κουράγιο να δούμε αυτούς τους εσωτερικούς σκελετούς, βλέπουμε επίσης ότι έχουμε δυνατότητες που δεν είχαμε διαπιστώσει ποτέ προηγουμένως. Όλες αυτές οι κοινωνικές και προσωπικές πιέσεις που ενεργούσαν επάνω μας για να μας αποτρέψουν από το κακό δεν μας άφησαν να δούμε τη δυνατότητα που έχουμε να αισθανθούμε γνήσια συμπάθεια για τους ανθρώπους. Ο φόβος μήπως γίνουμε έρμεα των αμαρτωλών μας παθών δεν μας άφησε να αναγνωρίσουμε τη δυνατότητα και τη γνήσια διάθεση που είχαμε να συμμεριστούμε τις ανησυχίες και τις αγωνίες των άλλων. Ο φόβος για το αμαρτωλό πάθος μας έκανε να θάψουμε μέσα μας και το ιερό πάθος. Ο φόβος μήπως νιώσουμε κάποια αμαρτωλή έλξη για τον συνάνθρωπό μας μας κάνει να θάβουμε τη δυνατότητα που έχουμε να αισθανθούμε γι' αυτόν γνήσια αγάπη. Όταν κάνουμε αυτές τις ανακαλύψεις, διαπιστώνουμε ότι αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά πρόσωπα και όχι μάσκες, θα πρέπει να δούμε και να παραδεχτούμε τόσο το κακό όσο και το καλό που βρίσκονται μέσα μας. Η προσπάθεια να γνωρίσουμε τον εαυτό μας γίνεται ασφαλώς θυελλώδης περιπέτεια. Συχνά μας αναγκάζει να επανεξετάσουμε ποιοι είμαστε, γιατί υπάρχουμε, τι πρέπει να γίνουμε ή να κάνουμε ή τι πραγματικά πιστεύουμε και αισθανόμαστε και σαν συνέπεια θα χρειαστεί να πάρουμε ορισμένες αποφάσεις που θα αλλάξουν σημαντικά τη ζωή μας. Εκείνοι που φωτίστηκαν αρκετά από το Πνεύμα του Θεού ώστε να μπορούν να δουν πραγματικά τον εαυτό τους όπως οι νηπτικοί πατέρες ή ακόμα αν θέλετε από τον χώρο της λογοτεχνίας ο Ντοστογεύσκη μπορούν να χρησιμεύσουν σαν καθρέφτες για όποιον θέλει να αποδυθεί στην ευλογημένη περιπέτεια της γνήσιας αυτοανακαλύψεως. Όποιος χρησιμοποιήσει αυτούς τους καθρέφτες δεν θα ξαναδεί ποτέ τον εαυτό του όπως πριν. Θα τον δει πραγματικά όπως και ο Γεωργός της ιστορίας εκείνης ο οποίος έβλεπε τον κήπο του με τα μάτια της φαντασίας του σαν έναν χώρο ζούγκλας αλλά μετά το όραμα δεν μπορούσε να ξαναδεί μόνο τη μία όψη του αγροκτήματός του αλλά σκεφτόταν πάντοτε και την άλλη όψη.

Για χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος προσπάθησε να γνωρίσει τον εαυτό του. Αλλά για τους πιο πολλούς ανθρώπους η έρευνα ήταν μάταιη, γιατί την έκαναν με τα πνευματικά τους μάτια κλειστά. Η αυτογνωσία ήταν πάντα ένα μακρύ και δύσκολο προσκύνημα. Ένα προσκύνημα που δεν ήταν ποτέ εύκολο και που κατά κάποιο τρόπο μπορεί να είναι δυσκολότερο τώρα παρά ποτέ. Αλλά σήμερα, ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλοτε, ο άνθρωπος έχει ανάγκη να επιχειρήσει αυτό το προσκύνημα για την αυτοανακάλυψή του. Αυτή η ίδια η επιβίωσή του μπορεί να εξαρτηθεί από αυτό. Ας μην μας παραλύει η ανάγκη για επιτυχία και η κίνδυνη αυτού του εσωτερικού ταξιδιού, αλλά ας μην το επιχειρήσουμε αυτό το ταξίδι με τα μάτια κλειστά και μην απατώμεθα πιστεύοντας ότι θα ανοίξει τα κλειστά μας μάτια η ακαδημαϊκή ή η επιστημονική γνώση. Όταν ο άνθρωπος είναι τυφλός όσον αφορά αυτή την ίδια την κατάστασή του, θα είναι οπωσδήποτε τυφλός και όσον αφορά το συνάνθρωπό του. Εκείνος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του δεν ξέρει και τις κρυφές εκείνες δυνάμεις που καθορίζουν τη στάση του απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρει ότι συχνά προβάλλει στους άλλους εκείνο που βλέπει ασυνείδητα στον εαυτό του και ότι κατεβάζει και υποτιμά τους άλλους για να μειώσει την τρομερή απόσταση που αισθάνεται ότι υπάρχει ανάμεσα σε εκείνον και σε αυτούς. Πρόσεχε σε αυτό, μήποτε η χωρίζουσα εκ του αδελφού κακία, ούκεν το αδελφό, αλλά εν σύ ευρίσκεται, λέγει ο Μάξιμος ομολογητής. Ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του δεν μπορεί να ξέρει ακόμα ότι όσο λιγότερο εκτιμά τον εαυτό του, τόσο περισσότερο κομπάζει και υπερηφανεύεται. Γι' αυτό όταν αγγίζει τον άνθρωπο η χάρη του αναστημένου Χριστού και τον φωτίσει έτσι ώστε να δει τον εαυτό του όπως πραγματικά είναι, ταπεινώνεται, γίνεται επιοικής με τους άλλους και δεν αισθάνεται την ανάγκη να ταπεινώσει εκείνους για να ανυψωθεί αυτός. Όταν ανοίξουν τα μάτια του ανθρώπου, μπορεί να βλέπει πίσω από τα εξωτερικά φαινόμενα σε σχέση με τον συνάνθρωπό του. Μπορεί να δει γιατί ο συνάνθρωπος συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Μπορεί να δει πίσω από την απληστία την ανασφάλεια, πίσω από τις ερωτικές παρεκτροπές τη μοναξιά, πίσω από την επιθετικότητα το φόβο και την έλλειψη εμπιστοσύνης για τους ανθρώπους που τη δημιούργησαν τραγικές και τραυματικές πρώιμες εμπειρίες. Τέλος, ξέρουμε ότι έχει καθαρίσει η όραση ενός ανθρώπου από το θάμπομα των δικών του παθών. Όταν πάντα σ' ανθρώπους καλούς θεωρεί και ου φαίνεται της αυτό ακάθαρτος και βέβυλος, όπως λέει ο Ισάκος Σύρος. Ακόμα, όταν ο άνθρωπος ζητήσει από τον αναστημένο Χριστό να θεραπεύσει την τύφλωσή του και να τον φωτίσει, τότε βλέπει τα πάντα πληρωμένα από φως ουρανώντε και γην και τα καταχθόνια. Τότε βλέπει την πραγματική φύση του υλικού κόσμου, βλέπει τα υλικά αγαθά όχι σαν κάτι που μπορεί να υπάρξει, αλλά σαν κάτι που μπορεί να προσφέρει. Βλέπει έναν όμορφο άνθρωπο όχι σαν ένα αντικείμενο με το οποίο μπορεί να ικανοποιήσει μια δική του επιθυμία, αλλά σαν μια εικόνα που οδηγεί στην αναζήτηση του προτύπου, όπως λέγει ο Ιωάννης της Κλίμακος, και δεν τον αποστρέφεται για να μην πέσει σε πειρασμό, αλλά τον κοιτάει όλο και πιο πολύ, με πιο πολύ έκσταση, και αναζητάει το ασύγκριτα ωραιότερο πρόσωπο εκείνου που τον δημιούργησε. Να λοιπόν, γιατί το λειτουργικό κλίμα της Κυριακής του Τυφλού θέλει να παρουσιάσει τη δική μας τύφλωση πολύ πιο σοβαρή από εκείνη του τυφλού της Ευαγγελικής Διηγήσεως.

στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε ότι ο τυφλός ζητάει από τον Χριστό να θεραπεύσει τη σωματική του τύφλωση. Όμως πολύ πιο πριν στον Όρθρο θα ακούσουμε ότι ο υμνοδός ζητάει από τον Χριστό να του θεραπεύσει την τύφλωσή του την πνευματική. Γιατί και οι δυο έχουν συνειδητοποιήσει την τύφλωσή τους και οι δυο βρίσκονται σε ένα αρκετά προχωρημένο επίπεδο στο οποίο ίσως εμείς δεν έχουμε ακόμη φτάσει. Γι' αυτό εμείς ίσως δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τον Αναστημένο Χριστό να θεραπεύσει την τύφλωσή μας, αλλά να μας βοηθήσει να διαπιστώσουμε τουλάχιστον ότι είμαστε τυφλοί. Αλλά και γι' αυτό χρειάζεται προπαρασκευή και γι' αυτό χρειάζεται εγρήγορση. Πάντες αγρυπνήσομεν και Χριστό υπαντήσομεν πιστή με τα πλήθους ελαίου και λαμπάδων φαϊνών, όπως τον Ιμφώνος ένδον αξιωθόμεν. Το φως λοιπόν, το ανέσπερο, το φως της Αναστάσεως, είναι αυτό που μας απαλλάσσει από την πνευματική μας τύφλωση. Μια κατάσταση που όχι μόνο σκοτίζει και συσκοτίζει, αλλά που προσανατολίζει τον άνθρωπο και του στερεί την σωστή θέαση του συνανθρώπου του, τη σωστή θέαση του εσωτερικού του κόσμου, αλλά κυρίως την θέαση του Αναστημένου Χριστού. Φίλοι ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώνω την εκπομπή μας και να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόασή σας. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο του πατρός Φιλοθέου Φάρου «Πριν και μετά το Πάσχα». Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Χριστός Ανέστη.

ηλαρός διαπλέωμεν ωκεανών. Διαδρομές λόγου και διαλόγου σε καιρούς παρακμής. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μπίτρο.

0: η ώρα είναι 6:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης στα Πύργα.
1: Εκ μέσω των πετρών δώσω συμφωνή, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σκορτασίζεται η γη, ξανατέλω χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπε ελαίω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορτασίζονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί αεροσεύσουσιν, του ερωτίου η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλάτες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε νύνης καιρούς, ο ήλιος έγνων τη δύσην αυτού, έθους κότος και γένετον ίξ. Ναυτοί δελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενο το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και οι σαλμάντρες αυτών κοιτασίζονται. Ξελευθεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτός εσπέρας. Σε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί εισας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύ χώρος, εκεί ερπετά όνου και στη αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί οι πλοία διαπορεύονται. Τράγων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτόν εις εύκαιρο, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείραν τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντον δε σου το πρόσωπο ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσιν και εις το χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Σ' αποστελείς το πνεύμα σου και εκτισίζονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Πλανθίστεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου εις υπάρχον. Είναι η θεία αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε φραντίζομαι από το Κύριο. Εκλείπε ένα μαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνων τη δύση είναι αυτού έθου σκότος και γένετον ίξ. Σε μεγαλύτη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί εισας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Θεός η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.

0: Εν ειρήνης και τη σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του

Τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Στυλαρών Αγίας Δόξης, Αλανά του Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντας η τηλιουδή συνειδώντας φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, αξιώσε πάση και ρησιμνήστε φωνές εσείς, η έθε

0: ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου, Θεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου, των αδελφών ημών ιερέων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

κυρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την πόλη και την ίσο ταύτη, των ενωρίων.

0: Δρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του μακαρίου και αηδήμοκτήτορος της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, λέοντος εκ του του σοφού και υπέρ πάντων των προαναπαυσεμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεμός κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέψωνα ουτούτου κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτους λαού, του απεκδεχομένου.

0: Άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, Σύ πρέπει ύμνος, Σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας του.

0: Νην απολύσει το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή με το σωτηριό σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, αφού είσαι αποκάλυψη εθνό και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσεως και της μνήμανης συγχαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσεως και της μνήμανης συγχαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσεως και της μνήμανης συγχαρισάμενος. Δόξα Πατρικοί Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσης ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε κυρίασε, τας ασθενείας ημών ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρικοί Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και μην σαφήματα σε φιλέτες ημών, και μην σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Των συνάλλαρχων λόγων Πατρί και Πνεύματι, των

0: Κώστα Γεωργίου και Κυριάκου Κατόλητων, σφαγίασθεν τον υπό των Τούρκων το 1957, Ανδρέα Μούσκου, και το έτη δε και τον δούλο σου Ανδρέα Μούσκου Όλγας Γεωργίου Μαρίας Χρυσάνθου Φωτεινής Φίβου Αθηνούλας Κωνσταντίνου Ιωσήφ Δέσποινας Ελένης Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Ιερέως Ζηνοβίας Πρεσβυτέρας Νικολάου Στυλιανού Παναγιώτου Βαρνάβα Εκατερίνης Κυριάκου Στέγιου Ανδρέου Ανδρέου Μάρθας Δημητρίου Μιχαήλ Ελένης Χρήστου Παναγιώτας Γεωργίου Χρυσούλας Μιχαήλ Μιχαήλ και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιονται και ακούσιον όπως Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστώ το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός των θάνατων καταπατήσεις του διάβολων καταργήσεις και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος αυτός Κύριε ανάπαυση και τα ψυχάς και ο καημένος δούλος σου Κώστα Γεωργίου και Κυριάκου Κατόλητων σφαγιαστέντων υπό των Τούρκων το 1957 και το δούλο σου Ανδρέα Μούσκου, Όλγας, Γεωργίου, Μαρίας, Χρυσάνθου, Φωτεινής, Φίβου, Αθηνούλας, Κωνσταντίνου, Ιωσήφ Δέσποινας, Ελένης, Κώστα, Κωνσταντίνου, Ιερέως Ζηνοβίας, Πρεσβυτέρας, Νικολάου, Στυλιανού, Παναγιώτου, Βαρνάβα, Εκατερίνης, Κυριάκου, Στέλιου, Ανδρέου, Ανδρέου, Μάρθας, Δημητρίου, Μιχαήλ, Ελένης, Χρήστου, Παναγιώτας, Γεωργίου, Χρυσούλας, Μιχαήλ και Μιχαήλ. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξω, σε θένα πέτρα, πάσα οδύνη, λίπη και στραγμός, πάνω μάστε το παραυτόν πρακθέν, εν λόγω, η έρπο, η διανύη, ως αγαθός και άνθρωπος των συγχώρησων, ότι και στην άνθρωπος, ο ζήσε και ο χαμαρτήσεις, η γαρμόνος, κύριε αυτός αμαρτής υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη σου, το ενώ και ο λόγος ολήθηκε του Κυρίου δεηθώμε. Ότι εσύ, η ανάστηση και η κατάψη του γεμνού τούρου σου Κώστα Γεωργίου και Κυριακού Κατόλητων σφαγιαστέντων από τον Τούρκων το 1957 και το δούλο σου Ανδρέα Μούσκου και Όλγας Γεωργίου Μαρίας Χρυσάνθου Φωτεινής Φίβου Ιωσήφ Δέσποινας Ελένης Κώστα Κωνσταντίνου Ιωραίος Ζωνοβίας Πρεσβυτέρας Νικολάου Στυλιανού Παναγιώτου Βαρνάβα Εκατερίνης Κυριακού Στέλιου Ανδρέου Ανδρέου Μάρθας Δημητρίου Μιχαήλ Ελένης Χρήστου Παναγιώτας Γεωργίου Χρυσούλας Μιχαήλ και Μιχαήλ Χριστίου Θεοσημών και σε τη δόξα να αναπέμπουμε στον άρχο σου Πατρί και το Παναγιώτη και καθόλου το οποίο σου πνεύματι νύν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Για να συμπλήρωξε μακάριστη και είμαι σε

0: Ευλογητός Χριστός ο Θεός μου, πάντοτε νικιαί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίς ημών, δόξα σε υπεραγία Θεοτόκες όσον εμάς, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείς πραχράντου και παναμών μου, Άγιας Αυτομητρός, δυναμητοτιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίας των τιμίων υπερανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίας του τιμίων δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Τόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Τόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ιωσή και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και Δικαίου Τετραημέρου Λαζάρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικηφόρου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του ομολογητού, ότι μνήμην επιτελούμε και πάντα των Αγίων ελεήσε και σώσει εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμης ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα περί του ανθρώπου και ειδικότερα περί του ολοκληρωμένου ανθρώπου. Ωστόσο, θεμελιώδη σημεία της ορθόδοξης διδασκαλίας περί του ανθρώπου είναι αυτά που αναφέρονται βέβαια στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο βιβλίο της Γενέσεως, όπου εκεί ο άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Οι πατέρες Εκκλησίας τονίζουν πάντα τη χριστολογική αντίληψη της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δούμε αρχικά το τι λένε οι πατέρες Εκκλησίας μας περί της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο, σαν εικόνα δηλαδή και ομοίωση της δόξης του Θεού, δηλαδή εικόνα των δυνάμεων, των χαρακτηριστικών, των τελειοτήτων και των ενεργειών της Θείας Φύσεως. Και η Αγία Γραφή και οι εκκλησιαστικοί πατέρες λένε συχνά ότι ο άνθρωπος είναι η εικόν και το ομοίωμα της ακτής του Θείας Φύσεως, δηλαδή των άκτης των δυνάμεων και τελειοτήτων του Θεού, της δόξης, της μεγαλοπρέπειας, της ωραιότητας, της καλοσύνης, της σοφίας του Θεού. Ή ακόμα, ο άνθρωπος είναι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά το κτιστό ομοίωμα των ακτίστων θείων ενεργειών. Έτσι για παράδειγμα, ο Ψαλμός 8, που επαναλαμβάνεται και στην προς Εβραίους επιστολή, λέει χαρακτηριστικά: «Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο μικρός και αφανής, μπρος στο μεγαλοπρεπές σύμπαν σου, ώστε εσύ να καταδέχεσαι να τον ενθυμίσαι? Ή τι είναι κάθε απόγονος του ανθρώπου, ώστε να τον φροντίζεις τόσο πατρικά? Ο λίγο κατώτερον από τους αγγέλους τον δημιούργησες, με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες». Επίσης, μέσα στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος έχει γραφεί: «Ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επ' αυθαρσία και εικόνα της ιδίας αηδιότητος επίησεν αυτόν». Εάν από αυτούς τους στίχους της Σοφίας πάμε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου και ειδικότερα στην προς Ρωμαίους επιστολή του, εκεί σημειώνεται: «Ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε, τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου, της ποιή μας εινοούμενα καθοράται, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι όλοι αυτοί οι προσδιορισμοί της δόξης και της τιμής του Θεού, του φωτός της αιωνιότητος και της αηδίου δυνάμεως και θειότητος, αυτού δείχνουν ακριβώς τις αιώνιες και άκτισες ενέργειες της Θείας Φύσεως, σύμφωνα με τις οποίες δημιουργήθηκε ο άνθρωπος ως εικόν και δόξα Θεού. Παράλληλα, ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για αυτές με τρόπο πολύ καθαρό. Στη δεύτερη επιστολή του σημειώνει: «Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού, τα προζωήν και ευσέβιαν δεδορημένης, για τις επιγνώσεις του καλέσαντος ημάς, διαδόξης και αρετής, διόν τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δεδόρητε. Ημείς δε, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τας αρετάς εξαγγείλεται εκ του εξκότους ημάς καλέσαντος εις των θαυμασών αυτού φως». Δηλαδή, για να γίνουμε έτσι κοινωνή της Θείας Φύσεως, ή να δια τούτων των επαγγελμάτων γέννηστε θείας κοινωνής φύσεως, της θείας δόξης και χάριτος. Ακριβώς σε αυτά τα τελευταία συνίσταται το κατ' εικόνα και καθομοίωση για τα οποία μας έπλασε ο Θεός. Αυτή η εικόνα και η ομοιότητα προς τις θείες τελειότητες, τη δόξα, τις αρετές, τη σοφία, την καλοσύνη και άλλα, ή προς τις χάριτες και θείες ενέργειες, οι οποίες δόθηκαν στον άνθρωπο, όπως και οι κλήσεις προς αυτές, έχουν κατονομαστεί μέσα στη Γραφή και στους πατέρες με πολλούς άλλους τρόπους, που δεν είναι του παρόντος να αναφέρουμε. Υπενθυμίζουμε μόνο ότι στους Αποστόλους και στους πατέρες ονομάζονται άλλοτε δόξα, άλλοτε φως, χάρις και χάρις του Χριστού ακόμα, όπως και χάρις του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, παραδείγματος χάριν, έχει λεχθεί ότι εν Χριστώ, ο οποίος είναι το φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, δηλαδή κάθε ύπαρξη, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, σφραγίζεται με το φως του Χριστού και την εικόνα του,
κατά τη στιγμή της γεννήσεώς της, μας έχει φανερωθεί η δόξα του πρωτοτόκου, ο οποίος είναι πλήρης χάριτος και αληθείας. Και από αυτή την πληρότητα έχουμε λάβει χάριν αντιχάριτος. Έχει λεχθεί επίσης από όλους μας, από όλους εμάς, σαν ζωντανές εικόνες του Χριστού. Ημείς δε, πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξα Κυρίου, κατοπτριζόμεν την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα, από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος. Επιπροσθέτως, έχει υπογραμμιστεί η κοινή δόξα, το φως, η χάρις και η ενέργεια των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η οποία δημιούργησε τον άνθρωπο με αυτή τη δόξα, τη χάρη και ενέργεια κατ' εικόνα αυτής και καθομοίωσιν. Η τελειότητα αυτή, η αρετή, η δόξα, φως, ενέργεια της Θείας Φύσεως ανήκει σε ολόκληρη την Αγία Τριάδα, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος στο τέλος της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η χάρη αυτή, η φως, οι ενέργειες, έχει αποδοθεί στην Αγία Γραφή και στους Πατέρες, στο Άγιο Πνεύμα ως φορέος και δοτήρος της ακτής του χάριτος και των ακτής των θείων ενεργειών. Να γιατί το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει μερικές φορές το όνομα αυτών των ενεργειών και καλείται έτσι: Πνεύμα πάσης χάριτος, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα δυνάμεως, Πνεύμα δόξης και άλλα. Στον προφήτη Ισαΐα και στην Αποκάλυψη μιλάμε επίσης στον πληθυντικό, τα επτά θεία πνεύματα που σημαίνουν τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Να γιατί ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν φοβόταν να πει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Πνεύματος, δηλαδή κατ' εικόνα των δυνάμεων, των αρετών, των δώρων και των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή τη διδασκαλία ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν λέει τίποτα το παράξενο, συνεχίζει απλώς την πρώτη διδασκαλία των Πατέρων, ιδιαιτέρως του Αγίου Ειρηναίου, που έλεγε ακριβώς ότι η Θεία εικόνα και ομοίωσης στον άνθρωπο είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή η χάρις του Θεού που εκείνος έδωσε στον άνθρωπο κατά τη στιγμή της δημιουργίας, εμφυσώντας στον Αδάμ και κάνοντάς τον εις ψυχήν ζώσα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να δούμε μια αλήθεια που βγαίνει από αυτά τα λόγια και τις βιβλικές μαρτυρίες. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για τις χάριτος και των θείων ενεργειών. Είναι η άκτιστη εικόνα των θείων τελειοτήτων που η θεία φύση διαθέτει. Να γιατί έχει λεχθεί πως ο άνθρωπος έχει μέσα του την κτιστή εικόνα των ακτίστων τελειοτήτων, των ακτίστων δυνάμεων, ενεργειών, χαρακτηριστικών του Θεού. Να γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ο άνθρωπος όσον τέλειον, πνευματικό, αγαθό, νοήμων και ελεύθερον είναι εικόνα του Θεού. Και ακριβώς γι' αυτό είπε ο Σωτήρας στους ανθρώπους: «Γίνεστε τέλειοι, όσο πατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος εστίν». Οι πατέρες υπογράμμισαν ιδιαίτερα την πνευματικότητα, την αγαθότητα, την νοημοσύνη και την ελευθερία της ανθρώπινης ουσίας κατ' εικόνα των ιδίων χαρακτηριστικών, ιδιωτήτων ή ενεργειών της θείας φύσεως. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής υπογραμμίζει ιδιαίτερα την ελευθερία της θείας φύσεως ως το πρωτότυπο και την ελευθερία της ανθρώπινης φύσεως ως δημιουργηθήσα κατ' εικόνα της. Λέγει, εάν ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του αγαθού και υπερουσίου Θεού και αν η θεία φύση είναι ελεύθερη, αυτό σημαίνει ότι και ο άνθρωπος επίσης ως εικόνα αυτού είναι ελεύθερος κατά τη φύση του. Εάν είναι ελεύθερος κατά τη φύση του, τότε είναι και κατά τη βούληση. Συνάγεται καθαρά από τους λόγους αυτούς του Αγίου Μαξίμου ότι πρέπει να αναζητήσουμε τη θεία εικόνα εντός του ελεύθερου ανθρώπου. Αυτή η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας δείχνει πάνω απ' όλα μια θεμελιώδη αλήθεια της ορθόδοξης ανθρωπολογίας, η οποία συνίσταται στο ότι δημιουργηθείς ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και κληθείς στο καθομοίωση, είναι ο αληθινός και αυθεντικός άνθρωπος που ζει αληθινή και αυθεντική ζωή μόνο εάν ενώνεται ελεύθερα με το πρωτότυπό του, δηλαδή το Θεό. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι η αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον όταν γίνεται σύμμορφος του Θεού μέσα στην αγάπη του και διαμέσου μιας ελεύθερης ενώσεως και συνεργασίας με τη Θεία Χάρη ως άκτιστη ενέργεια της τριαδικής Θείας Ζωής. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος αποτελεί αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον εάν ζει εντός της ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος, διότι στο Πνεύμα του Θεού ακριβώς βρίσκεται η ελευθερία. Αλλά η ελευθερία δεν υπάρχει αληθινά έξω από τη σχέση και την ένωση με το Θεό, δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα. Τέλος, τα πιο πάνω σημαίνουν ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα της αγαθότητας, της τελειότητας, της δόξας, των ενεργειών, της σοφίας και της ελευθερίας του Θεού, μόνον εάν τα χαρακτηριστικά της κτιστής εικόνας του βρίσκονται σε κοινωνία αδιάλειπτη με τα χαρακτηριστικά και τις ενέργειες της άκτιστης θείας φύσεως. Με άλλα λόγια, χωρίς τη λήψη και αφομοίωση της ζωγόνου κοινωνίας του Πνεύματος, χωρίς την κοινωνία της θείας χάριτος, της άκτιστης θείας ζωής, χάνει ο άνθρωπος το κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Τούτο σημαίνει επίσης ότι δεν μπορεί πλέον ούτε να είναι ούτε να ζει ως αληθινός άνθρωπος που εκπληρώνει τον προορισμό του, διότι ο άνθρωπος πλάστηκε για τη ζωή της χάριτος, της διαρκούς κοινωνίας με το Θεό, κοινωνίας της θείας ζωής του. Έξω από αυτή την κοινωνία δεν πραγματοποιείται ούτε η εικόνα των θείων ενεργειών και ιδιωτήτων στον άνθρωπο, ούτε το καθομοίωσιν Θεού που του δόθηκαν δυνάμει ως έργο προς εκπλήρωση, έργο προορισμού για αυτόν. Να γιατί η δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα των θείων αρετών και ιδιωτήτων ή θείας χάριτος σημαίνει πριν απ' όλα ότι ο άνθρωπος ως δημιουργηθής μέσα στη χάρη, από τη χάρη και για τη χάρη, δεν μπορεί να λογιστεί ως απλή φύσης, διότι δεν υπάρχει απλή φύσης στην οποία θα είχε προστεθεί εν συνεχεία από ψηλά η υπερφυσική χάρης. Αντιθέτως, μέσα στη φύση αυτή καθεαυτήν ευρίσκεται η χάρης. Η φύση προϋποθέτει τη χάρη. Δεν πρόκειται εδώ μόνο για το ότι η αντιπαράθεση της φύσεως και της χάριτος δεν έχει θέση και ότι είναι αδύνατη.
Αντιθέτως, ακριβώς και μόνο σε αυτή την αμοιβαία κοινωνία φύσεως και χάριτος, στην ιδιαιτερότητά τους και στην αμοιβαία προϋπόθεσή τους, βρίσκεται η αληθινή ύπαρξη και ζωή του ανθρώπου, η αληθινή, αυθεντική και τέλεια εικόνα και ομοιότητα του Θεού εντός του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι η εικόνα και η ομοιότητα του Θεού μόνο μέσα σε μια ελεύθερη και στενή συνεργασία με το Θεό, μέσα στη συνεργασία της άκτιστης χάρης του πρωτοτύπου που είναι ο Θεός και της κτιστής ελευθερίας της εικόνας του Θεού εντός του ανθρώπου.

κατόπιν τον ανωτέρω θα προχωρήσουμε να δούμε τον άνθρωπο, τον ολοκληρωμένο άνθρωπο και τη στάση του έναντι του εαυτού του και έναντι των άλλων. Μια ορθή τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα στο κοινωνικό σύνολο είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας. Και καταρχάς ο άνθρωπος καλείται να συνειδητοποιήσει την ιστορική ιδιαιτερότητα του προσώπου του και της υποστάσεώς του. Όπως ακριβώς έχουμε ιδιαίτερη ιστορική έκφραση στα πρόσωπα της Θείας και Αγίας Τριάδος, με ιδιαίτερα γνωρίσματα των τριών υποστάσεων μέσα στον χρόνο και στην ιστορία, έτσι πρέπει να δεχτούμε και για τον άνθρωπο μια ιδιόμορφη ιστορική έκφραση της ιδιαιτερότητας εκάστου προσώπου μέσα στη ζωή. Κάθε αγωγή που προσπαθεί να άρει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής και ιστορίας καθενός ανθρώπου πρέπει να θεωρηθεί και θεολογικά άστοχη. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Η ιδιαιτερότητα αυτή ενός προσώπου θα εκφραστεί ασφαλώς σε συγκεκριμένες μορφές και συγκεκριμένα γεγονότα μέσα στη ζωή. Ένα από αυτά είναι και ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Η ορίμανση δηλαδή μιας προσωπικότητας εκφράζεται κέρια σε έναν σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό βάσει των προσωπικών εφέσεων και των προσωπικών δυνατοτήτων για δημιουργία και κοινωνική επιτυχία. Ο χρόνος, με άλλα λόγια στο επάγγελμα, είναι τόσος πολύς που καλείται ο άνθρωπος να διαθέσει τη ζωή του και που παρά τις κοινωνικές αντικσοότητες πρέπει να προσπαθήσει μέσα σε αυτό να βρει το πλήρωμά του και την πνευματική του ανθοφορία. Έτσι λοιπόν, κάθε αποτυχία στον επαγγελματικό προσανατολισμό συνεπάγεται τις πιο πολλές φορές και αποτυχία ζωής με άμεσες συνέπειες στην ολοκλήρωση και τελείωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Εκείνο που πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε για το θέμα του ολοκληρωμένου ανθρώπου είναι η αληθινή και ορθή στάση του ατόμου έναντι των άλλων. Η κοινωνική ισορροπία και συμφιλίωση με τα άλλα μέλη μιας κοινότητας, η απομάκρυση από κάθε είδους απομονωτισμό, ιδιαίτερα δε η απεμπόληση κάθε έννοιας μεσιανισμού από τη συμπεριφορά μας, θα μας οδηγήσει σε μια αληθινή στάση ζωής χωρίς τις ποικιλόμορφες εκείνες παραμορφώσεις που επιβάλλουν διάφορες ακραίες αντιλήψεις. Ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος επίσης δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος της δειλίας και της αμαρτωλοφοβίας, έστω και μέσα σε μια κοινωνία και σε ένα κοινωνικό σύνολο που δρούν οι αντίθεες δυνάμεις και κυριαρχεί το κακό. Ολοκληρωμένος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος με πλήρη πνευματική και σωτηριολογική βεβαιότητα πορεύεται το δρόμο του μέσα στη ζωή και μεταφέρει στους συνανθρώπους του την ελπίδα για το αύριο και την προσδοκία για τη ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο μας. Κατόπιν τούτων πρέπει να πούμε ότι η κακώς νοούμενη θρησκευτική αγωγή πολλές φορές έχει οδηγήσει σε διάφορα άσχημα αποτελέσματα. Μια αλλοτριωτική αγωγή μπορεί να οδηγήσει πράγματι σε μια κατάσταση ανοριμότητας και ανολοκλήρωσης. Εξάλλου, εκείνο το οποίο τονίζουμε στον άνθρωπο μετά από αυτές τις γενικές αρχές και τις ειδικές προεκτάσεις στην καθημερινή ζωή είναι ότι η τέλεια εικόνα του ολοκληρωμένου πνευματικά ανθρώπου είναι καθαρά υπόθεση εσχατολογική, δηλαδή υπόθεση του μέλλοντος αιώνος και βίωμα στον εσχατολογικό χώρο της Βασιλείας του Θεού. Ολοκληρωμένος άνθρωπος και τέλειος δεν είναι άλλος παρά ο άνθρωπος της δόξας, ο άνθρωπος που δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας νέας αχρεώσεώς του και μιας νέας επανόδου του στην πτώση και στην κατάρα της αμαρτίας. Έτσι η ολοκλήρωση στη μορφή της θεώσεως και τελειώσεως αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο μέλλον ως μετοχή στη γαμήλια τελετή της Βασιλείας του Θεού. Βέβαια εδώ στο παρόν έχουμε την απαρχή και τον αραβόνα της ολοκληρώσεως. Εκεί όμως στο μέλλον εναπόκειται ο δακτύλιος του γάμου και ο μόσχος οσιτευτός της τράπεζας και του γαμήλιου δείπνου. Εδώ η πρόγευση
εκεί η πλήρης μετοχή, εδώ η γνωριμία, εκεί η κοινωνία και η μέθεξη, εδώ η εικόν, εκεί η πραγμάτωση του ολοκληρωμένου και κενού.

0: Αγαπητοί ακροατές, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το εσχατολογικό σημείο της ολοκληρώσεως του ανθρώπου? Πρώτον, ότι είναι δυνατή η απαρχή και η έναρξη της ολοκληρώσεως και τελειώσεως του ανθρώπου από το παρόν. Η χριστιανική κοινωνία, όπως στο παρελθόν, έτσι και στο παρόν, καλείται να παρουσιάσει τα σημεία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας στον παρόντα ιστορικό χρόνο και εκπεφρασμένης σε μορφές ζωής. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μια εποχή κρίσιμων ανακατατάξεων, που η ανθρώπινη προσωπικότητα διχάζεται και ο πολιτισμός, αντί να οδηγεί τον άνθρωπο προς κάποια διέξοδο ελπίδας, τον συσκοτίζει και τον θανατώνει καθημερινά, η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης χριστιανικής προσωπικότητας είναι τόσο επιτακτική και επιβεβλημένη. Πέρα όμως από αυτή την απαρχή και έναρξη, πρέπει να πούμε ότι η έννοια της εσχατολογικής διαστάσεως στο θέμα της ολοκληρώσεως του ανθρώπου έχει και μια άλλη σημασία για το ιστορικό παρόν, γιατί μας διαφυλάσσει από κάθε είδους αυταπάτες. Όταν μιλάμε για τελείωση και ολοκλήρωση του ανθρώπου στο παρόν, δεν εννοούμε κάτι το τελικό, αφού ο άνθρωπος της εσχατολογικής δόξας, της πλήρους θεώσεως και ολοκληρώσεως, είναι γεγονός που, όπως ήδη τονίσαμε, του μέλλοντο αιώνα. Τούτο σημαίνει ταπείνωση εκ μέρους του ανθρώπου και αποδοχή της ατέλειάς του στον παρόντα αιώνα. Παρά την απαρχή της ολοκληρώσεως στο νυν και στο εντάφθα, είναι ανάγκη να αποδεχτούμε το ατελές του παρόντος και να συμφιλειωθούμε με τις καταστάσεις εκείνες της οδύνης, της αμορφίας και του θανάτου που συνεπάγεται η ατέλειά μας και η αμαρτία στο ιστορικό παρόν. Και ένα τρίτο σημείο είναι ότι η αγιότητα του παρόντος και η τελείωση η ιστορική δεν είναι γεγονότα τετελεσμένα. Δείχνουν προς το παρόν και συνιστούν δυναμική στάση και αγωνιστική πορεία προς το Άγιον του Θεού, όπου και η δική μας θέωση και αγιοποιητική τελείωση. Μια τέτοια δε δυναμική και σχατολογική θεώρηση του ανθρώπινου προσώπου και της ανθρώπινης προσπάθειας προσβλέπει πάντα από το εκ μέρους του παρόντος προς το όλον του μέλλοντος, από την απαρχή του εντάφθα προς την ολοκλήρωση του επέκεινα. Όταν δε το εκ μέρους καταργηθήσετε κατά την Αγία Γραφή, τότε και μόνον τότε ο άνθρωπος θα βρεθεί πρόσωπον προς πρόσωπον με την τελειότητα. Τότε η συνάντηση, η τέλεια και η πλήρης συμμέθεξη του ανθρώπινου προσώπου με το πρόσωπο του Θεού. Τότε η τελείωση και ολοκλήρωση της ανθρώπινης ιστορίας. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε και την εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Αντώνη Παντελιό.
1: Ήταν η εκπομπή «Βιβλικά θέματα».

προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμιθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης στα Πύργα.

16 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου.

άσκησιν, εγκράτειαν, υπομονήν, καρτερίαν, αποχήν κακότητος, αρετής περίληψην, εκ νεότητος ο σοφός Θεόδωρος, ασκητών ωμέγας, ο Θεόφρον επιδείξατο, θερμός γενόμενος, θείας εραστής αγαπήσεως, και πάντα τα ορώμενα χαίρον, υπερβάσω θαυμάσιος, διαθεωρίας υψούμενος, ομίλητο Θεό, και παρρησία πρεσβεύει νυν υπέρ των ψυχών ημών.

Αίγυπτος, οι πρώτερον δαιμονικές μενωμένοι, τελετές και πάθεσιν, ασκητών νυν τάγμασιν οραίζεται και ποικίλης κάλεσιν αρετής εν θέους, κοσμουμένη διαδείκνυται. Εν είδη έλαμψεν θείων δωρεών ο επώνυμος Θεόδωρος, ο Όσιος, ο Θεοειδής και Θεόληπτος, ότιν θαυμασίαν ταπείνωσιν μιμούμενος Χριστού και παρρησία δεόμενος υπέρ των ψυχών ημών.

τα πλούτη των γονέων του δεν στάθηκαν ικανά να εμποδίσουν τον ιερό πόθο του Θεοδόρου να γίνει μαθητής του μεγάλου αθλητή της ερήμου Παχωμίου. Αν και νεαρό στην ηλικία, είχε αξιοθαύμαστη εγκράτεια και φρόνηση, ώστε ο Παχώμιος να τον έχει σε μεγάλη υπόλοιψη. Εκείνο όμως που διέκρινε κανείς ιδιαίτερα στο Θεόδωρο ήταν οι πολλές του γνώσεις στα Ιερά Γράμματα. Ήταν δεινός μελετητής της Αγίας Γραφής, καθώς και παλαιότερων συγγραμμάτων σοφών πατέρων. Ο Παχώμιος, βλέποντας την ικανότητα του Θεοδόρου, ότι ήταν δυνατός εν τες γραφές, δηλαδή δυνατός στην γνώση και την ερμηνεία των γραφών, όρισε να διδάσκει τους υπόλοιπους αδελφούς του μοναστηριού. Στην αρχή μερικοί από αυτούς αντέδρασαν, διότι δεν ήθελαν να τους μορφώνει ένα παιδί, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν. Η ικανότητα όμως του Θεοδόρου, θεμελιωμένη σε ταπεινό φρόνημα, κατάφερε να πείσει όλη την αδελφότητα να τον ακούει πρόθυμα. Μάλιστα μετά από χρόνια ομόφωνα τον εξέλεξαν ηγούμενο της Μονής και πάντα τους υπενθύμιζε το θεόπνευστο λόγο της Αγίας Γραφής. Τες εντολάς αυτού μελέτα διαπαντός και η επιθυμία της σοφίας σου δοθεί σε τέση, δηλαδή τις εντολές του Κυρίου να μελετάς πάντοτε και η σοφία που επιθυμείς θα σου δοθεί. Τον Μάιο του 360 πέθανε και η δίκαια και δίκαια του δόθηκε ο τιμητικός τίτλος του Υγιασμένου.

δώρον πέφυνας αγιοσύνης των Πανάγιων δοξάσας λόγων, υγειασμένε Θεόφρον Θεόδωρε, όθεν βλιστάνης εκθείας Χριστότητος αγιασμόν αληθή, της βοώσιση Πάτερ όσιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα έλεος.

16 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου. Δώρον σε θείον Θεόδωρε δεικνύει, εν Αγίης Άγιος Υγειασμένε. Άγιος ανάμεσα στους Αγίους, σε δείχνει θείο δώρο, Θεόδωρε Αγιασμένε. Όσιος Θεόδωρος, αφού μελέτησε σε βάθος τον νόμο του Θεού και έφτασε στα ύψη της πνευματικής και ηθικής καθάρσεως, αναδείχθηκε σε σκεύος εύχριστο και αγιασμένο. Έτσι αξιώθηκε να λάβει την μέγιστη προσιγορία, υγειασμένος. Ο Θεόδωρος χρημάτισε ομόσκηνος και ομότροπος του μεγάλου Παχωμίου και αναδείχθηκε μιμητής και ζηλωτής του, έτσι όπως αποφαίνεται και ο θείος Δαβίδ καταπτώησε σκηνώματα αιθιώπων, δηλαδή ζωφερών δαιμόνων, και αφού σαν σε έκσταση κατέκοψε τα κεφάλια τους, απήλθε προς τον Κύριο για να απολαύσει τα βραβεία των μόχθων και υδρότων του για την κατάκτηση της αρετής. Όσιος Θεόδωρος είχε πριγκιστεί από τον Κύριο με το χάρισμα της θαυματουργίας, έτσι θεράπευε κάθε νόσο και ασθένεια εκείνων που προσέρχονταν σε αυτόν και ζητούσαν την βοήθειά του.

τα επί υγεία πάντα κατά λοιπόν, και εν κόσμο υπάρχουν σωματικός, το πνεύμα τη γέγονας, των αγγέλων συμμέτοχος, τα γάρ παρόντα πάθη νεκρόσας του σώματος, της τριάδος ανεδείχθης θεράπων μακάριε. Όθεν και νοσούντων θεραπεύεις τα πάθη, και λόγω τα πνεύματα απελάβνεις, τη χάριτη Θεοφόρε Θεόδωρε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην.

Ήρθε η αυτή η μέρα, η μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Αλέξανδρος, ο Ιερομάρτυρας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, ένωνε με την ευσέβεια ισχυρή θέληση για ανώτερη μάθηση. Ο Αλέξανδρος έζησε στα τέλη του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα μέχρι τα μέσα του Τρίτου και έκανε μαθητής του Κλίμεντος Αλεξανδρίας. Διέπρεψε στις σπουδές του και διακρίθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αργότερα αποδείχτηκε επίσκοπος της Φλανιάδος στην Καπαδοκία. Η εκεί δράση του τον λάμπρινε ακόμα περισσότερο και επειδή ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Νάρκησος ήταν υπέργυρος 116 ετών, προσέλαβε βοηθό επίσκοπο τον Αλέξανδρο και συγχρόνως διάδοχό του. Όταν λοιπόν ο Νάρκησος πέθανε μαρτυρικά, ο Αλέξανδρος ανέλαβε τον επισκοπικό θρόνο Ιεροσολύμων. Από τη θέση αυτή ο Αλέξανδρος αγωνίστηκε για την πίστη, φώτισε και οικοδόμησε τον λαό, μερίμνησε συγχρόνως για την ίδρυση βιβλιοθήκης στην Ιερουσαλήμ, στην οποία μάζεψε πολλά εκκλησιαστικά και θεολογικά συγγράμματα για να βοηθήσει τις μελέτες των νεωτέρων κληρικών. Κατά τον διωγμό της Εκκλησίας επί Κεσσαρίας, επί Δεκίου, συνελήφθη από τον άρχοντα της Παλαιστίνης στην Κεσσάρια. Αυτός αξίωσε από τον πιστό επίσκοπο να αρνηθεί τον Χριστό. Εκείνος όχι μόνο δεν δέχτηκε, αλλά και παρατήρησε με θάρρος και δύναμη την ειδωλολατρική πλάνη. Παραδόθηκε τότε τροφή στα θηρία, αφού προηγουμένως υπέστη σκληρά βασανιστήρια. Τα λιοντάρια τον πλησίασαν χωρίς να τον βλάψουν καθόλου. Πέθανε όμως από τις πληγές των βασανιστήριων.

Η μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων εορτάζεται και στις 12 Δεκεμβρίου. Σήμερα ακόμα, 16 του Μάη, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αβδά, Αβδίσου, Επισκόπου και των συναυτής 38 πρεσβυτέρων, 16 διακόνων, 9 μοναχών και 7 παρθένων. Ήσαν όλοι χριστιανοί της Εκκλησίας στην Περσία. Ο Αβδιησούς επισκόπευσε στην πόλη Βιδ Χασχάρ και καταγγέλθηκε από τον ίδιο τον ανεψιό του ότι αυτός και ο Αβδάς, καθώς και άλλοι 38 χριστιανοί, διέβαλαν το περσικό θρήσκευμα προκειμένου να προσιλητήσουν προς τον Ιησούν Χριστό. Ανακρινόμενοι αυτοί δεν αρνήθηκαν ότι διδάσκουν τον Λόγο του Θεού και το θεωρούσαν μάλιστα καθήκον τους να αποσπούν ανθρώπους από τα δίχτυα της πλάνης με τον θεμητό τρόπο της διδασκαλίας. Τότε ο Αρσίθ, ο αδελφός του βασιλιά, διέταξε και τους έδεσαν με σχοινιά σφιχτά, τόσο ώστε να σπάζουν τα κόκαλά τους. Αυτό συνεχίστηκε για 7 μέρες. Τότε ο Αρσίθ νόμισε ότι το θάρρος τους θα είχε πέσει και τους προσκάλεσε να φάγουν ειδωλόθητα. Εκείνοι αρνήθηκαν και ενισχύθηκαν μάλιστα περισσότερον όταν στη συντροφιά τους προσθέθηκε και ο γενναίος αθλητής του Χριστού Αβδάς, που είχε συλληφθεί εκείνη τη στιγμή. Τότε διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός τους και έτσι όλοι έλαβαν το αμάραντο στεφάνι της αιώνιας δόξας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 16 του Μάη, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ισαακίου, Σιμεών και Δαχθησόη πυρή τελειοθέντων. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες ήταν Πέρσες χριστιανοί. Ομολόγησαν τον Χριστόν επί βασιλέως των Περσών Σαβορίου και τους έκαψαν όλους ζωντανούς.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Αβάδων, των εντιμονή του Αγίου Σάβα υπό των βλεμμιών ξύφι τελειοθέντων. Η μονή του Αγίου Σάβα βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Στα χρόνια του Ηρακλείου επέδραμαν σε αυτήν βάρβαροι Άραβες, διότι νόμιζαν ότι η μονή είχε πολλούς θησαυρούς. Όμως διαψεύστηκαν, οι μοναχοί τον μόνο πλούτο που είχαν ήταν οι αρετές τους. Η συντήρηση τους ήταν λιτή και γινόταν με τον ιδρώτα του προσώπου τους. Οι επιδρομείς όταν διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν λάφυρα στο μοναστήρι εκνευρίστηκαν πολύ κατά των μοναχών και αφού τους συγκέντρωσαν τους είπαν να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Επειδή όμως κανένας δεν δέχτηκε να αρνηθεί την πίστη του, αποφάσισαν να τους σκοτώσουν. Έτσι άλλους αποκεφάλισαν, άλλους έσχισαν στη μέση, άλλους έκοψαν σε πολλά κομμάτια και άλλους κάρφωσαν με τα ξύφη τους. Με αυτόν τον τρόπο οι Άγιοι αυτοί πατέρες, που μέχρι τέλους κράτησαν σταθερή την πίστη τους, πήραν τον δρόμο για την αιωνιότητα κοντά στο Χριστό. Αλλά αυτή η μεγάλη πίστη των μοναχών δίνει αφορμή να θυμηθούμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, ο δίκαιος δηλαδή θα ζήσει και θα σωθεί δια της πίστεως. Η μνήμη των οσίων αναιρεθέντων αβάδων της μονής του Αγίου Σάβα τιμάται και στις 20 του μηνός Μαρτίου. «Ως του σωτήρος αγιόλεκτοι άρνες, εξορμημένοι εκ χωρών διαφόρων, τι πίμνη συνεδράμεται Σάβα του σοφού, όθεν θανατούμενοι απεινία βαρβάρων, χαίρονται σαν ήλθετε προς ουράνιον μάνδραν, καθάπερ όσοι και αθλητέ εκδισοπούντες υπέρ των ψυχών ημών».

Αγίων των Άγιων, των εναγείς επαναπαυόμενων, Αγίος απεκείσας παρθέν επανάμωμε, διευσπλαχνίαν πολλήν άνθρωπον γενόμενων, εξού σωματοθένταν των πριν ασώματων. Νοσίσας το φθήρεστε παρακοή ο πρώτος Αδάμ, δια σου Θεομήτωρ ανακαίνιστε, σίγαρ σαρκοθέντα τεκούσα, χωρίς φθοράς των άφθαρτων λόγων, φθοράν εξωστράκησας, αφθαρσίαν δε εξύνθησας. Έφανεν ημίν εξού Θεογεννήτωρ, δικαιοσύνης φεδρός ήλιος, φωτίζοντα πέρατα, λαμπιδώσει της θεότητος, σωματοθείς ο ύψιστος. Όμπερ νυν ανυμνούμεν πάντα τα έργα ως Κύριον. 16 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπυλίνου, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Μάρτυρας Παπυλίνος μαρτύρησε δια ξύφους. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο Εμβλαχέρνες, βουνεύρης τυφθής τελειούται. Ο Άγιος Πέτρος ο Εμβλαχέρνες μαρτύρησε αφού τον μαστίγωσαν με μαστίγιο από νεύρα βοδιών μέχρι θανάτου. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Νικολάου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Άγιος Νικόλαος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καταγόταν από οικογένεια της κάτω Ιταλίας, έλαβε το αξίωμα του συγκλητικού και έκανε μυστικοσύμβουλος του εξαπορρήτων ελέοντα του έκτου. Κατόπιν έγινε μοναχός και πατριάρχης, χειροτονήθηκε την Κυριακή της Ορθοδοξίας του έτους 895. Διαδέχθηκε τον Αντώνιο το δεύτερο που είχε πεθάνει. Η πρώτη πατριαρχία του Νικολάου του πρώτου που επωνομάστηκε και μυστικός είχε διάρκεια μέχρι το 906. Η αιτία της πτώσης του δείχνει την ευσεβή και αληθινά επισκοπική θέλησή του. Ο βασιλιάς Λέων ο Σοφός είχε κάνει παρά την απαγόρευση του πατριάρχη και τέταρτο γάμο. Ο Νικόλαος όχι μόνο δεν αναγνώρισε το γάμο του βασιλιά, αλλά καθήρεσε τον ιερέα Θωμά που τέλεσε τον γάμο και αφόρησε αυτό τον ίδιο τον βασιλιά. Ο Λέων, για να εκδικηθεί τον Νικόλαο, κατάφερε και τον έριξεν από τον πατριαρχικό θρόνο και διάδοχό του όρισε τον Ευθύμιο τον πρώτο. Δημιουργήθηκε όμως μέγας σάλος στην εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και το 911 ο αδελφός του Λέοντα Αλέξανδρος κατέβασε από τον θρόνο τον Ευθύμιο και ανέβασε πάλι τον Νικόλαο, ο οποίος το 913 μαζί με άλλους τέσσερις ανέλαβε επίτροπος του ανήλικου βασιλιά Κωνσταντίνου του Εβδόμου. Επί της πατριαρχίας του εμποδίστηκε οριστικά ο τέταρτος γάμος και λέγεται ότι έγινε η πρώτη διάταξη του μηνολογίου των Αγίων της Ανατολικής Εκκλησίας από τον Σιμεών τον Μεταφραστή. Ο Άγιος Νικόλαος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πέθανε τον Μάιο του 925.

σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Ευφημίας πλησίων του νεορίου λιμένος εις την Αγίαν δύναμην. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Νεαδίου του Θαυματουργού. Τον Όσιον αυτό δεν τον αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος στο συναξαριστή του. Σώζεται όμως πλήρης ακολουθία του Οσίου αυτού στον Παρισινό κώδικα 1575. Από την ακολουθία του λοιπόν μαθαίνουμε ότι ο Νεάδιος ήταν επίσκοπος άγνωστο που και υπήρξε ένα άνθρωπος πράος, άκακος, μαχητής κατά των αιρετικών και υπηρέτης των πασχόντων. Από τον Θεό λόγω των μεγάλων του αρετών του είχε δοθεί το χάρισμα της θαυματουργίας και έτσι με όλα αυτά έγινε στήλος της Ορθοδοξίας και παράδειγμα πίστεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Αγίου Νικολάου από το Μέτσοβο. Ο Άγιος Νικόλαος από το Μέτσοβο γεννήθηκε στο Μέτσοβο από ευσεβείς γονείς και νέος ακόμα αναχώρησε στα Τρίκαλα, όπου εργαζόταν υπάλληλος σε αρτοπολείο. Εκεί τον εξαπάτησαν οι Τούρκοι και αρνήθηκε τον Χριστό. Συναισθανόμενος το αμάρτημα της αποστασίας του, επέστρεψε στο Μέτσοβο και ζούσε ζωή χριστιανική. Κάποτε ήλθε στα Τρίκαλα για να πουλήσει δαδί και κάποιος Τούρκος κουρέας τον αναγνώρισε και τον απειλούσε ότι θα τον προδώσει. Ο Νικόλαος, για να εξασφαλίσει τη σιωπή του Τούρκου κουρέα, παρέδωσε σε αυτόν όλο το φορτίο από δαδί και του υποσχέθηκε κάθε χρόνο να του φέρνει το ίδιο φορτίο. Αργότερα όμως ο Νικόλαος μετανόησε, προσήλθε σε πνευματικό, εξομολογήθηκε και επεζήτησε το μαρτύριο. Την επόμενη λοιπόν χρονιά ήλθε στα Τρίκαλα και δεν έφερε στον Τούρκο κουρέα το υποσχόμενο φορτίο δαδιού. Ο Τούρκος τον πρόδωσε και ο Νικόλαος οδηγήθηκε στον Κρητή. Στο κριτήριο ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στο Χριστό, παρά τις κολακίες και τους φοβερισμούς των Τούρκων. Τότε τον έριξαν στη φυλακή και υπέμεινε καρτερικά βασανιστήρια, πείνα και δίψα. Όταν οδηγήθηκε για δεύτερη φορά σε ανάκριση στο κριτήριο, αποδείχτηκε ασάλευτος στην πίστη του. Τότε οι Τούρκοι πήραν την απόφαση και τον έκαψαν ζωντανό στη φωτιά στις 17 του Μάη το 1617. Την κάρα του Αγίου αγόρασε αντί πολλών χρημάτων κάποιος χριστιανός κεραμέας και την αποθησάβρισε μετά από πολλά χρόνια στη Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων. Ναός του Αγίου υπάρχει στον Τύρναβο και πανηγυρίζει την Κυριακή του Θωμά.

τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Εφραίμ, περεκόμινο βογορδίας του Ρώσου και Θαυματούργου. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστιδε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε της ασθενείας ημών. Ένα και εντρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεσιν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι μην της ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πνευρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεϊμόν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιούς και κατά το πλήθος των νυχτερμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμπον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσει το κρίνε στέσε. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθη μου και εν αμαρτία σήκησε σε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάφησε στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλενίσμε και υπερχιών ελευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται αστέρα τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησε από μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω αν όμως τη σοδού σου και ασεβείς επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις χυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου, την αληθεία σου, εισάκουσόν μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, ανημή η ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας με η ψυχή μου ως για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μου σλάκων. Ακούστον πίσω αν το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθώον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα.
6: Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ή εστ ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου θυμάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα από ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το Πατρός εκφορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφηση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χέρε. Εσύν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεοργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπενή Θαρσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ενώ συνάρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνουν αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νιδίν ω αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση. Τη θέμου υφερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένων στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσά μα συνεβώ από στην Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άλογα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ενηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον ή ω υφεταράχθη. Προς την αραμόν σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστουπαρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως άμνων άμωμων. Εν ηγαστρή Μαρίας μοσκηθέντα εν υμνούντες είπαν, χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συμπορεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, του ασύγητου στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι συνεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έλλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια. Είδων πέδες καρδέων εν χερσίν της παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότην μόντες αυτόν, και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστες φωτίζουσαν. Χαίρε τύραννων απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείες, χαίρε του βορβόλιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών διέσου φροσύνης, χαίρε πασών και νέων εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι και γονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου του χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως λυρώδη μη δω τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου του σκότου. Τα γάρι δωλα ταύτη, σωτήρ μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων περισθέντε σε βόλ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξεσα. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα, φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξισραή μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμπευτε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε εξεπλάγη σου την άλλη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήση, εμφανή σα οπτήση, ημίν τσι παυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σε γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε, ημίσομεν αυτοί βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αθασία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσιο τύπων εκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου. Τον νουν εις ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλε είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνα ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γά θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόχο εκ παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του υπτών Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστο του υπτών Σεραφείν. Χαίρε τα αναντία εις τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκή νύσχυ σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίρουσα, χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμοιο καλέσα, ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σίγαρε νεγέννησε του συλληφθέντα εσχρό. Χαίρε σίγαρε νουθέτησα του συλληφθέντα τον νουν. Χαίρε ή τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε ή τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλαι Αγίων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμοντα σαν προσφερομένση βασιλέ φάγιν, ουδέντε μεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υποώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον απ' του σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον ουν φωτίζου σάκρα, αυγή ρετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτίζου νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσε οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τις αποδίμουσεις αυτού χάριτος. Και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ, Χρήσο, δίσε το πνεύμα τι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε πρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία θε τον και σώσον μα.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία θε τον και σώσον μα.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία θε τον και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του υπόντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Η υπερμάχος στρατηγότητα νικητήρια ως λυτρωθήσα των τυρών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον εκείνων ελευθέρωσον την ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμέν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και αείας τες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτρο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τη φιλοπράγμουνη δεξιά, την ζωοπάροχόν σου πλευράν ο Θωμάς εξηρεύνησε Χριστέ ο Θεός, συγκεκλεισμένων γάρ των θυρών όσης ήλθε εσύ της λεπής αποστόλης ευώασιν, Κύριος υπάρχεις και Θεός μου.
1: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν και όλα τα αυτή τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συνολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, την αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος σε λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε. Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτοεφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή παρθένε, θεών υφεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν πίσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγιων, μην δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος λαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτη μου δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγατο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόντου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμενο με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενούς Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπραπη πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να βιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενήφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήχειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντρουξε, υπάρθυνε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαλε την ημετέρων προσοχήν το Υιό σου και Θεοίμων, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχά σημεία.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα
1: σε. Πάσα θητήδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογική, παρθενικών κάθλημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατον, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο εφιστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτσον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημαίνα της ζωής μου. Και είτε ήματον σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έτεινε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε ξύ και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, τη σωτήρα έτε και στον ψυχό λιμό.
1: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε ξύ και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και παμό Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπτου Μυθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία ημνήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία ημνήμη αυτών.
5: Κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία ημνήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία ημνήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
1: Αιωνία ημνήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία ημνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, διδαχές περί θείας λειτουργίας. Όταν λειτουργεί ο ιερέας, πρέπει να προφέρει τα λόγια της θείας λατρείας με συνέστηση, προσοχή, πίστη. Δεν υπάρχουν ωραιότερα, παρηγορητικότερα και γλυκύτερα λόγια σε ολόκληρο τον κόσμο από τα λόγια της Θείας Λειτουργίας. Μου φαίνεται ότι ο Κύριος Λόγος που έδωσε ο Θεός την γλώσσα στον άνθρωπο είναι για να τον λατρεύει με αποκορύφωμα την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Όσο ο ιερέας προσεύχεται στο Θεό για τους άλλους κατά την Θεία Λειτουργία, τόσο περισσότερο ελεείται από τον Θεό και ο ίδιος. Δύο προϋποθέσεις είναι απόλυτα αναγκαίες για να προσεγγίσει ο ιερέας το Άγιο Θυσιαστήριο. Πρώτα απ' όλα, να μην έχει καμία κακία με οποιονδήποτε, δηλαδή να έχει συγχωρήσει από τα βάθη της καρδιάς του όλους όσους τον πίκραναν, τον αδίκησαν, τον κακολόγησαν, τον συκοφάντησαν, τον ζήμιωσαν. Και δεύτερο, να είναι όσο γίνεται πιο καθαρός από κάθε αμαρτωλό και ρυπαρό λογισμό. Στη Θεία Λειτουργία λέγομαι «αγαπήσομεν αλλήλους» ή να ενομονία ομολογήσομεν «πατέραν, Υιόν και Άγιον Πνεύμα». Χωρίς την μεταξύ μας αγάπη, ούτε τον Θεόν μπορούμε να επικαλεσθούμε, ούτε την χάρη Του μπορούμε να δεχθούμε και να απολαύσουμε. Λέγουμε επίσης την ευχή του Χερουβικού, ουδείς άξιος των συνδεδεμένων, τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήν σοι βασιλεύς της δόξης. Το γάρ διακονήσει μέγα και φοβερόν και αυτές τες επουρανίες δυνάμεσιν. Αν είναι φοβερό το να διακονούν τον βασιλέα της δόξης οι αγνότατοι και καθαρότατοι άγγελοι, πόσο είναι ανεπίτρεπτο να τον προσεγγίζουμε εμείς χωρίς καθαρότητα από ρυπαρούς λογισμούς και χωρίς αγνότητα. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό για να καθαρίσει ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, ώστε να δώσει ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Όταν τελείς την Θεία Λειτουργία, να αισθάνεσαι την απέραντη αμαρτωλότητά σου μπροστά στο απερινόητο μυστήριο του άπειρου Θεού. Αν νιώθεις ελεηνός, τότε θα είσαι ελεημένος. Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με την βρώση του Παναχράντου σώματος και την πόση του Πανακυράτου αίματος του Χριστού μας, ανοίχθηκε για μας πηγή ύδατος ζωής αιωνίου, ή να ζήσομεν δι' αυτού. Όταν ευλογεί ο ιερέας, μεταδίδει την δύναμη και τη χάρη του Χριστού δια του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Αν και καθημερινά επιτελούμε την Θεία Λειτουργία, θα πρέπει όμως κάθε φορά να νιώθουμε σαν να είναι η πρώτη φορά. Δεν θα πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε ανία ή εθισμός. Τότε νέα μυστήρια και νέες εμπειρίες αποκαλύπτει ο Θεός κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία. Στην Θεία Λειτουργία νιώθουμε να είναι παρόντες και οι Απόστολοι και οι Προφήτες και οι Ιεράρχες και οι Μάρτυρες και οι Όσιοι και οι Δίκαιοι και οι Άγγελοι και προπαντός αυτή η ίδια η Παναγία, η Μητέρα του Κυρίου μας. Είναι ακόμη παρόντες
οι ζώντες και οι τεθνεώτες, εκείνοι των οποίων τα ονόματα μνημονεύουμε στην Αγία Πρόθεση. Πάνω στην Αγία Τράπεζα ευρίσκεται η κεφαλή της Εκκλησίας, ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Γι' αυτό και σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο, αγιότερο, ωφελημότερο, σωτηριωδέστερο και πιο συγκλονιστικό από την Θεία Λειτουργία. Ο χωικός ναός μετατρέπεται σε ουρανό. Τέτοιο θαύμα ποιος νους μπορεί να το χωρέσει, ποια καρδία να το νιώσει, ποια γλώσσα να το περιγράψει. Την Θεία Λειτουργία δεν την τελεί ο ιερέας, ουσιαστικά την τελεί ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μέσον του ιερέα, ο οποίος είναι απλός όργανο του Κυρίου. Η Θεία Λειτουργία προσφέρεται στον Θεό ιδιαιτέρως υπέρ των εν πίστη προαναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου, και όλος ιδιαιτέρως υπέρ της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Προσφέρεται ακόμα η Θεία Λειτουργία υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων και γενικά υπέρ της οικουμένης. Όταν έχουμε υπόψη μας όλα αυτά και τα βάλουμε καλά στο νου και στην καρδιά μας, μπορούμε να φανταστούμε οτιδήποτε επάνω στη γη πιο σημαντικό από την Θεία Λειτουργία. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Κυριακή του Τυφλού, αγαπητοί ακροατές. Τη αυτή ημέρα, Κυριακή έκτη από του Πάσχα, το εις τον εκγενετής τυφλών εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα. Φωτός χορηγός εκ φάους πέλων φάος τον εκγενετής ομματής τυφλών λόγε. Το απείρο ελέησου φωτοδόντα Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

παράγον ο Ιησούς εκ του ιερού έβρεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής και ευσπλαχνιστής επέθηκε πυλών επί τους οφθαλμούς αυτού και είπε προς αυτόν «Ήπαγε νύψε εις του Σιλοάμ» και νυψάμενος ανέβλεψε δόξαν αναπέμπον Θεό. Ιδέ αγχιστέ αυτού έλεγον αυτό «Τι σου τα σκόρας δίνηξεν, άσου δεις τον βλεπόντον ιά σε ίσχυσεν, ο δε φυσί βοήσας, άνθρωπος Ιησούς, λεγόμενος, εκείνος μη έφη, νύψε εις του Σιλοάμ και ανέβλεψα, αυτός εστίν αληθώς, ο νέφημος εις, εν τον νόμο, Χριστόν Μεσσίαν, αυτός εστίν ο σωτήρ των ψυχών ημών».

Κυριακή του τυφλού, αγαπητοί οι ακροατές. Κύριε, παράγον εν διωδώ, έβρες άνθρωπον τυφλών εκ γενετής και έκθαμπη γεγονότες οι μαθητέ επιρώτων σε λέγοντες. Διδάσκαλε τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί. Σίδε σωτήρ μου ευώας αυτής, ούτε ούτω σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με, αουδείς δύνατε εργάζεστε. Και τα αυτά λοιπόν πτήσας χαμέ και πυλών ποιήσας, επέχρισας τους οφθαλμούς αυτού, λέξας προς αυτόν. Είπα γεν ύψε εις του Σιλοάμ την κολυμβήθρα, ο δέν υψάμενος υγιής εγένετο και εγώ απρόσε, πιστεύω Κύριε και προσεκίνησε εσύ, διοβόμεν και ημείς ελέησον ημάς.

Κυριακή του τυφλού, αγαπητοί ακροατές. Ο τυφλός γεννηθείς εν το ιδιολογισμό έλεγεν. Άρα εγώ διαμαρτίας γονέων εγεννήθην αόματος. Άρα εγώ διαπιστίαν εθνών εγεννήθην εις ένδειξην. Ουχ ικανό του ερωτάν, πότε νίξ, πότε ημέρα. Ουκ ευτονούσι μου υπόδες τα των λίθων προσκρούματα. Ουγαρίδων των ήλιων λάμποντα, ουδέ εν εικόνη τον εμέ πλαστοργήσαντα. Αλλά δε ο μέσου Χριστέ ο Θεός επίβλεψον επέμε και ελέησον με.

δικαιοσύνης ήλιε, νοείται Χριστέ ο Θεός, ότον εκ μήτρας του φωτός εστερημένων, δια της εις αχράντου προψάυσεως φωτίσας κατάμφω, και ημών τα όματα των ψυχών αυγάσας ιούς ημέρας δείξον, ή να πιστευόμενση πολύ σου και άφατος η ησιμάσευς πλαχνία, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

τρίτη αυτή ημέρα, Κυριακή έκτη επό του Πάσχα, το εις τον εκγενετής τυφλών εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα.

Να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, την υπέροχη ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. Είναι παρμένη από το κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, εδάφια 1-38.

το καιρό εκείνο, παράγον ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί». Απεκρίθη Ιησούς, «Ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο, ο φως ημί του κόσμου. Ταύτα λοιπόν, έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε των πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό, είπα γενύψε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος, απήλθε νουν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Ήουν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρότερον ότι τυφλός είναι, έλεγον, ούχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ ημί, έλεγον ουν αυτό, πως ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισε μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ και νύψε, απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Υπονούν αυτό, πού εστίν εκείνος, λέγει ουκίδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον ποτέ τυφλών, ειν δε Σάββατον, ότε τον πύλων επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι νουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ούτι ρί. Άλλοι έλεγον, πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός, τι άφταση μία ποιήν και σχίσμα ειν εν αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλι, σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι ίνιξέ σου τους οφθαλμούς. Ο δε είπεν, ότι προφήτησε στην, ουκ επίστευσαν ουν Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλώσιν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος, και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, όν ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πώς ουν άρτη βλέπει. Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη, πώς δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν, ή τη σύνηξεν αυτού τους οφθαλμούς, ημείς ουκ είδαμεν, αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί εαυτού λαλήσει. Ταύτα είπων οι γονείς αυτού, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήδη γάρ συνετίθεντο οι Ιουδαίοι ειν εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Διε τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ουν εκ δευτέρου των άνθρωπων, ως είναι τυφλός, και είπων αυτό, δώσ' δόξαν το Θεό. Ημείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθηνουν εκείνος και είπεν, «Η αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον αμαρτωλός εστίν.
άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλι, τι επίεις εσύ, πώς σύνηξες σου τους οφθαλμούς. Απεκρίθη αυτής, είπον ημίν ήδη, και ούκ οικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, σύ μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ούκ είδαμεν πόθεν εστίν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, εν γαρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ούκ είδατε πόθεν εστίν. Και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς, είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ούκ ακούει, αλεάντης θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ οικούσθη ότι ίνιξε τις οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου. Ημί ινούτος παρα Θεού, ουκ η δύνατο ποιήν ουδέν. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, εν αμαρτί εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς, και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό, «Σύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και τι σε στή Κύριε, ή να πιστεύσω εις αυτόν?» Είπε δε αυτό ο Ιησούς και εώρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν, ο δε έφη, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό.

των καιρών εκείνων, καθώς ο Ιησούς πήγαινε στο δρόμο, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο». Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, έπτυσε κάτω, έφτιαξε πυλό από το πτίσμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του ανθρώπου και του είπε: «Πήγαινε να νυφτείς στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος από το Θεό». Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε, και όταν γύρισε πίσω έβλεπε. Τότε οι γείτονες και όσοι τον είχαν δει προηγουμένως ότι ήταν τυφλός έλεγαν: «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν: «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν: «Όχι, είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε: «Εγώ είμαι». Τότε τον ρωτούσαν: «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε: «Ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησούν έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί, νύφτηκα και βρήκα το φως μου». Τον ρώτησαν: «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» «Δεν ξέρω», τους απάντησε. Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους, τον άνθρωπον που ήταν άλλοτε τυφλός. Η μέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Αυτός τους απάντησε: «Έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι όμως έλεγαν: «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία?» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό: «Εσύ τι λες γι' αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Και εκείνος τους απάντησε: «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν: «Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός, πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν: «Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και πως γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν ξέρουμε, ή ποιος του άνοιξε τα μάτια εμείς δεν ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιο, είναι ενήλικος, αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους, γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του: «Είναι ενήλικος, ρωτήστε τον ίδιον». Κάλεσαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπον που ήταν πριν τυφλός και του είπαν: «Πες την αλήθεια μπροστά στο Θεό. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος τότε τους απάντησε: «Αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός τώρα βλέπω». Τον ρώτησαν τότε: «Τι σου έκανε, πως σου άνοιξε τα μάτια?»
«Σας το είπα κιόλας», τους αποκρίθηκε, «αλλά δεν πιστήκατε, γιατί θέλετε να το ακούσετε πάλι. Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του?» Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν, «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του». Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε, «Εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος και όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες», του αποκρίθηκαν, «και κάνεις εσύ τον δάσκαλο σε μας?» Και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε, «Εσύ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Εκείνος αποκρίθηκε, «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε Αυτόν?» «Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς, «αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Και εκείνος είπε, «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσεκίνησε.

Κυριακή του Τυφλού, αγαπητοί ακροατές. Τι αυτή η μέρα Κυριακή έκτη από του Πάσχα. Το εις τον εκγενετής Τυφλών εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα. Φωτός χορηγός, εκ φάους πέλων φάος, τον εκγενετή σωματής Τυφλών λόγε. Το απείρο ελέησου φωτοδότα Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

σταύρος συνεκούσιον καταδεξάμενος σαρκί, επίγασας ευλογίαν και ζωήν το κόσμο, δέσποτα, μόνε παντευλόγητε και του παντός δημιουργέ. Όθεν ευλογούμεν σε, υμνούμεν και δοξάζομεν, άδοντες, ψάλλοντες, επινίκιον οδύν.

θαύματα παράδοξα επιτελών ολυτρωτής, η άσατο και τυφλών εκγενετής, πυλών επί χρήσας και υπών, πορεύθητη και νύψε εν το Σιλοάμ, όπως γνώση με θεών επί γης, βαδίζοντα, σάρκα φορέσαντα, διασπλάχνα ικτυρμών.

των όλων δεσπότης και ποιητής, παρερχόμενος έβραινεν διωδό τυφλών καθεζόμενων, θρηνοδούντα και λέγοντα: «Ου κατίδων εν βίο των ήλιων λάμποντα, ουδέ την σελήνην το φέγκος αυγάζουσαν, όθεν εκβοώσει, οτεχθείς εκ Παρθένου, φωτίσε τα σύμπαντα, φώτισόν με, ως εύσπλαχνος, ή να κράζω προσπίπτον εσύ, δέσποτα Χριστέ ο Θεός, των πτεσμάτων άφεσιν μη δόρισε, δια πλήθος ελέους, μόνε φιλάνθρωπε».

ύτεραν απειρόγαμον την εσύν κατόκισεν αγνή Κύριος διασπλάχνα ηκτυρμών σώσε βουλόμενος των φθαρέντα άνθρωπων τες μεθοδίες του εχθρού. Αυτόν ουνικέτευε την πόλην ταύτην σώζεσθε πάσης αλώσεως και εχθρών επιδρόμης.

Κυριακή του τυφλού, αγαπητοί ακροατές, της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, Συ Χριστέ προσέρχομαι όσο τυφλός εκγενετής, εν μετανία κραυγάζον εσύ, Συ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον. Ρήθρον μη δώρησε Χριστέ σοφίας της αρήτου και γνώσεως της άνω, το φως τον εν το σκότη και πλανωμένον οδηγέ, ή να διηγήσω με άπερη θεία βίβλος εδίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης, δηλωνότι την του τυφλού θαυματοποιίαν, ότι εκ γενετής τυφλός υπάρχον οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάζον. Σύ τον εν σκότη το φως το υπερλαμπρών.

Να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και την αποστολική περικοπή. Ο Άγιος Απόστολος που διαβάζεται στην Κυριακή του Τυφλού είναι παρμένος από το βιβλίο των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων. Τον βρίσκουμε στο 16ο κεφάλαιο, στα εδάφια 16-34.

το καιρό εκείνο εγένετο πορευωμένον ημών εις προσευχήν παιδίσκην τεινά έχουσαν πνεύμα πίθωνος απαντήσε ημίν ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και το Σύλλα έκραζε λέγουσα ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν ή την εσκαταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίες. Τούτο δε επίει επί πολλάς ημέρας διαπονηθείς δι' ο Παύλος και επιστρέψας το πνεύμα τι είπε παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Ειδώντες δε οι Κύριοι αυτοίς ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σύλλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπων, ούτε οι άνθρωποι εκταράσσουσιν ημών την πόλην, Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν έθι αού και έξεστην ημίν παραδέχεστε ουδέ ποιήν Ρωμαίης ούσι. Και συνεπέστη ο όχλος κατ' αυτόν και οι στρατηγοί περιρίξαντες αυτόν τα ημάδια εκέλευον ραβδίζειν πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακήν παραγγέλαντες το δεσμοφύλακι ασφαλόστηριν αυτούς. Ως παραγγελίαν δι' αυτήν ηλιφός έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών επικρόντο δε αυτόν οι δέσμοι. Άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Ανεώχθησαν δε παρά χρήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα σθήρας της φυλακής σπασάμενος μάχεραν έμελεν εαυτόν ανερήν νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν, άπαντες γάρ εσμέν ενθάδε. Ετήσας δε φώτα εις επίδησε και έντρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σύλλα και προσαγαγών αυτούς έξω έφη «Κύριε, Κύριοι, τι με δει ποιήν είναι σωθώ» ή δε είπων πίστευσον επί των Κύριων Ιησούν Χριστόν και σωθήσει εσύ και ο οίκος σου. Και ελάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της εντιοικία αυτού και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός έλουσεν από των πληγών και ευαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγόνται αυτούς εις τον οίκον αυτού παρέθηκεν τράπεζαν και η γαλιάσαντο πανική πεπιστευκός το Θεό.

το καιρό εκείνο, καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της απέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του ύψιστου Θεού που σας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα: «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτήν». Την ίδια στιγμή το πνεύμα βγήκε. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε μας που είμαστε Ρωμαίοι να τα δεκτούμε και να τα τηρούμε». Εναντίον τους ξεσηκώθηκε και ο λαός. Οι άρχοντες τους έσκισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωσαν πολλά κτυπήματα, τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στον δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφαλείας έσφιξε τα πόδια τους στην ξυλοπέδη. Γύρω στα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στο Θεό. Οι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Ξαφνικά έγινε σεισμός μεγάλος, τόσο που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά όλων των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος φώναξε δυνατά: «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, γιατί όλοι είμαστε εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα, πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Και αυτοί του είπαν: «Πίστεψε στον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του τον λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα βαπτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν ευτυχής που και αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στο Θεό.

Κωδικόρη 919. Το χριστιανικό ραδιόφωνο. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρωμιοσύνης στο Παραλίμνη σας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια εξινταμελής καλλιτεχνική ομάδα επί σκηνής ζωντανεύει την Κύπρο του χθες, του σήμερα και του ονειρεμένου μέλλοντος. Τίμο Κύπρα. Μια παράσταση γεμάτη από Κύπρο. Ιστορία, πολιτισμός, αναδρομή στις ρίζες μας. Μελωδίες, μουσικές, παλιές και νέες της Κύπρου και για την Κύπρο από καταξιωμένους μουσικούς, χοροδία και σολίστες, χορός και εικόνες, χορευτικά και οπτικό υλικό που καθυλώνει. 5η 28 Μαΐου στις 8 μετά μεσημβρίαν στο Δημοτικό Θέατρο Γεώργιος Λυκούργος στη Λάρνακα, είσοδος 5 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τελειθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιός σου πας ζών, ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσον νεκρούς αιών, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη αγιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουση εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Δόξα Σύ, Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σύ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίου.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Τασά εκ των σών.

0: προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
1: Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει. Στην προηγούμενη συνάντησή μας μιλήσαμε για την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ως βασικές προϋποθέσεις των πιστών για να μετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι πάρεργο, δεν είναι καθόλου λίγο και πρέπει να το τονίσουμε πάντοτε, ώστε στην Εκκλησία και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παίρνουν μέρος αυτοί που έχουν βαπτιστεί, που είναι συνειδητοί, που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Μερικοί λένε, μα καλά όσοι βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Η δυνατότητα να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι τους έχει δοθεί με το ιερό τους βάπτισμα. Το αν ανακάλυψαν ή έχουν ανακαλύψει το μυστήριο μέσα στο οποίο βρίσκονται, αυτό είναι στο δικό τους χέρι και στη δική τους καλλιέργεια και αξιοποίηση. Ωστόσο, είναι σε περισσότερο προνομιακή θέση, βρίσκονται σε καλύτερη θέση από τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται έξω, είτε με τη θέλησή τους, είτε χωρίς τη θέλησή τους, από τη μάνδρα της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με το Ιερό Βάπτισμα, με τον Νήπιο Βαπτισμό, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μετέχουν σε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας και βέβαια να ζουν εμπειρικά, βιωματικά όλα τα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας. Ξέρετε, βάζουμε μια μικρή παρένθεση, ο Νήπιο Βαπτισμός καθιερώνεται στην Εκκλησία και καμιά φορά ακούνε που λένε μερικοί άνθρωποι, με γιατί να βαπτιζόμαστε μικρά παιδιά, καλύτερα είναι να πηγαίνουμε σε μεγάλη ηλικία συνειδητά να βαπτιζόμαστε. Πρόκειται για ένα ψευτοδίλημα, γιατί ουσιαστικά αν κάποιος δεν θέλει το βάπτισμά του, μπορεί να το ακυρώσει μόνος του, δεν ακυρώνεται, δεν εννοώ ότι ακυρώνει το μυστήριο, μπορεί να το μυστήριο πάνω του είναι ανεξίτηλο και να θέλει δεν μπορεί να το βγάλει. Να το ακυρώσει, να το κάνει ανενεργό, σαν να λέγαμε. Δηλαδή να μην το αφήσει να λειτουργεί απάνω του. Το μυστήριο όμως υπάρχει. Είναι αυτόνομο. Δεν έχει να κάνει με την καλοσύνη, με την κακοσύνη ενός ανθρώπου. Τα μυστήρια αυτά υπάρχουν, φτάνει οι άνθρωποι μέσα τους να τα ανακαλύψουν και να τα αφήσουν να ενεργούν και να λειτουργούν. Η Εκκλησία καθιερώνει τον επιβαπτισμό για δύο λόγους. Το πρώτο, γιατί υπήρχαν παιδιά, οι άνθρωποι που έφευγαν πρόωρα. Και έφευγαν αβάπτιστοι, παρόλο που ήταν συνειδητοί χριστιανοί και ήθελαν να μετέχουν στο μυστήριο της Ευχαριστίας, δεν προλάβαιναν να βαπτιστούν. Υπήρχε έπειτα το πρόβλημα των οικογενειών, που έπρεπε ολόκληρη η οικογένεια, ήθελε ο πατέρας, η μητέρα και έπρεπε και τα παιδιά να μετέχουν από νωρίς, από πολύ νωρίς στο μυστήριο της Ευχαριστίας. Ωστόσο υπήρχε και μια ακόμα παράμετρος που έκανε πάρα πολύ ζημιά στα χρόνια τα πρώτα των μεγάλων πατερών. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος το τονίζει ιδιαίτερα. Όπως σε όλα τα πράγματα, εμείς οι Έλληνες βρίσκουμε έναν τρόπο πλάγια και πάμε πάντοτε δια της πλαγίας οδού, ακόμα και στα πνευματικά πράγματα. Ακούστε τι έγινε. Το θέμα του βαπτίσματος, μερικοί λοιπόν το πήραν και προσπάθησαν και από εκεί να περάσουν με πονηρία. Τι θέλησαν λοιπόν? Προσπάθησαν μέχρι τα τέλη της ζωής τους να αφήσουν το βάπτισμα λίγο πριν πεθάνουν, αφήνοντας τη ζωή τους όλη ελεύθερη, να ζουν μέσα σε αμαρτίες, πάθη κτλ. Και άφησαν τελευταία στιγμή να βαπτιστούν. Εξαγοράζοντας και αυτή τη ζωή, προσπαθώντας να κατακτήσουν και ως βαπτισμένοι, άρα όταν βαπτίζονταν σβήνονταν όλες οι αμαρτίες, και την άλλη. Ο Άγιος Γρηγόριος όμως ο Θεολόγος καταλαβαίνει αυτή τη μεγάλη πλάνη, η οποία άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει και να φουντώνει, και τους λέει, ακούστε εδώ, αυτό που κάνει, λέει μια πολύ τολμηρή φράση, αυτό που κάνετε δεν είναι βάπτισμα, είναι το λουτρό ενός νεκρού. Όπως κάνουν τον πεθαμένο, τον πλένουν τον πεθαμένο, αυτό είναι, λέει, για σας. Δεν είναι βάπτισμα, είναι λουτρό πεθαμένο. Λίγο πριν πεθάνει δηλαδή που τον πλένουν. Δεν μπορείτε να παίζετε με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και καθιερώνει η Εκκλησία με νόμο τον επιβαπτισμό, και έτσι αποφεύγονται αυτές οι καταστάσεις του ανθρώπου που παίζουν με το χάρισμα, παίζουν με το βάπτισμα. Λοιπόν, προϋπόθεσης λοιπόν είναι η μετοχή μας, της εισόδου μας μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, η μετοχή μας μέσα στο ιερό βάπτισμα. Έχουμε, είπαμε, ενότητα καρδιών, ενότητα πίστης, αλλά και ζήλο προκειμένου αυτή την ενότητα των καρδιών να την κρατήσουμε ζωντανή και αναμένη. Είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο με το βάπτισμα, αλλά για να την κρατήσουμε αναμένη οφείλεται στο δικό μας, στη δική μας εργασία. λέει ο ιερέας, «Σι παρακατετιθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και θεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Μια σύντομη ερμηνεία αυτής της ευχής του ιερέα είναι: «Σε σένα δέσποτα φιλάνθρωπε παραδίδουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη όλη μας τη ζωή και όλη μας την ελπίδα». Και σημειώνουμε ότι ο ιερέας δεν μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει «Συ παρακατατηθέμεθα, εμείς σε σένα». Εξ ονόματος όλων ο ιερέας μιλά. «Και παρακαλούμε και δεόμεθα και οικετεύουμε». Αυτή η επανάληψη των ρημάτων δείχνει την ένταση αυτής της προσευχής. «Όπως μας καταξιώσεις να μεταλάβουμε με καθαρή συνείδηση, να μην μας ελέγχει η συνείδησή μας, και με μη μαρτυρούσα ενοχή τα φρικτά και μεγάλα μυστήρια αυτής της ιερής και πνευματικής σου τράπεζας. Έτσι, με την Αγία και ιερά μετάληψη να λάβουμε συγχώρηση σφαλμάτων, συμμετοχή στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών, υλικό και ευλαβικό θάρρος, παρησία ενώπιόν σου, και όχι τιμωρία και καταδίκη, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Είχαμε αναφερθεί από εδώ και είχαμε πει πως τα Άγια Δώρα από μόνα τους δεν είναι τιμωρία για τον άνθρωπο. Δεν μπορούν τα τίμια δώρα να τιμωρήσουν έναν άνθρωπο. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι ανέτοιμος να δεχτεί τα τίμια δώρα, τα ίδια αυτά τα τίμια δώρα, ενώ για τον έναν είναι ευλογία, για αυτόν που έχει προετοιμαστεί, που εργάζεται τις εντολές του, που προσπαθεί, για τον άλλον όμως που χωρίς προετοιμασία μεταλαμβάνει, αυτά τα τίμια δώρα γίνονται φωτιά. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε, ότι οι άνθρωποι τις ημέρες, ιδίως τώρα το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, πηγαίνουν στην Εκκλησία και κοινώνουν, λέει, για το καλό. Ποιανού καλό? Του Θεού το καλό? Το δικό μου το καλό? Αν είναι το δικό μου το καλό, τότε πρέπει να προετοιμαστώ και καλά. Όταν θέλω λοιπόν να μετέχω συνειδητά, πρέπει να προετοιμάζομαι καλά ώστε να κοινωνώ καλύτερα και να έρχεται ο Χριστός μέσα μου και να με φωτίζει, να με καθαρίζει, να με εξαγνίζει, να βγάζει τα ρυπαρά και να φέρνει τα καινούργια. Όταν όμως δεν αγωνίζομαι, τότε βάζω μέσα μου φωτιά. Όχι επειδή ο Θεός με τιμωρεί, αλλά επειδή εγώ είμαι ανέτοιμος και δεν μπορώ να δεχθώ το πυρ της θεότητος. Η Παναγία δέχτηκε μέσα της τον Χριστό, αλλά είχε την καθαρότητα να τον δεχθεί. Οποιασδήποτε άνθρωπος που θα δεχόταν μέσα του το ίδιο το φως, γι' αυτό η Παναγία μας είναι η άφλεκτος βάτος. Είναι, λέει, η βάτος η οποία πήρε φωτιά αλλά δεν κάηκε. Εμείς παίρνουμε φωτιά και κυγόμαστε, άμα δεν είμαστε έτοιμοι. Πόσο σημαντικό, λέει, σε αυτή την ευχή δύο σημεία αξίζει ιδιαίτερα να τονίσουμε: τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε. Πόσο φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, είναι να αναθέτουμε όχι μόνο με τα λόγια αλλά με τα έργα μας, με την ψυχή μας, τη ζωή μας, την ελπίδα μας στο Θεό. Πόσες φορές ο ιερέας μέσα στη λειτουργία αλλά και σε όλες τις ακολουθίες λέει «και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Σχεδόν σαν να επιμένει εκείνος που έγραψε τις αιτήσεις και οι Άγιοι Πατέρες να θυμίζουν στις καρδιές μας ότι πόσο δύσκολο είναι να αφήσουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Ο κόσμος στην καθημερινότητά του και παλιά ο λαός μας, οι πατέρες μας, οι προγονείς μας είχαν μια φράση με τρεις μικρές λεξούλες που τις είχαν σαν μυστικό κλειδί που άνοιγε όλες τις πόρτες της απόγνωσης, της απελπισίας, της μελαγχολίας, του φόβου, της σκοτεινιάς, του θανάτου. Αυτές οι λεξούλες ήταν «έχει ο Θεός». Ήταν η θεολογία στην πράξη. Ήταν αυτή η φράση που λέμε εδώ «και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεδα», με τρεις λέξεις μικρές ήταν η βαθιά θεολογία στην καθημερινότητα. Έχει ο Θεός. Και όταν πίστευαν οι άνθρωποι ότι έχει ο Θεός, τότε πραγματικά ο Θεός μεριμνούσε και αναλάμβανε λογαριασμό για τους ανθρώπους που δεν είχαν, είτε σε πράγματα, είτε σε καταστάσεις, είτε σε ασθένειες, είτε σε πόνους. Και όταν λέμε έχει ο Θεός, σημαίνει ότι μέσα στο μυαλό μας εμείς έχουμε την εξέλιξη μιας ιστορίας με ένα τέλος. Λέμε ότι αυτό θα γίνει, αυτό θα γίνει εκείνο. Όμως ο Θεός ξέρει την πραγματική εξέλιξη της ιστορίας. Και όχι αυτή που σκεφτόμαστε, αλλά αυτή που θέλει ο Θεός να δώσει και που στο τέλος είναι αυτή που συμφέρει. Αν δείτε τη διαδρομή ο καθένας της ζωής του και δείτε από πού μας έχει περάσει ο Θεός. Θέλαμε να πάμε παραδείγματος χάρη στον Πειραιά και μας είπε ο Θεός δεν πας καλά, θα πας από Λαμία. Μα του λέμε του Θεού έχει πιο σύντομο δρόμο. Θα πάμε από εδώ, θα κόψουμε από το βουνό και θα πάμε. Επειδή είμαστε πεισματάρδες μας άφησε ο Θεός. Μας λέει καλά πήγαινε. Πάμε εκεί πέρα στα μισά του δρόμου, χάσαμε το δρόμο, χαθήκαμε, ξανά πάλι γυρίζουμε πίσω και του λέμε από πού είπες ότι πρέπει να πάω. Πάλι μας λέει θα πας από Λαμία. Μα είναι μακριά. Όχι, όχι, όχι. Ωστόσο γράφει το ρολόι, περνάει ο καιρός. Και τελικά, αν δείτε το τέλος της διαδρομής, της ιστορίας, θα δείτε τελικά από τη Λαμία έχουμε περάσει. Και λέει, αν δει κάποιος τη ζωή του και πει, καλά, αυτή τη ζωή εγώ ονειρεύτηκα. Αυτή τη ζωή ήθελα. Κι όμως, αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, δεν ήμασταν για άλλη ζωή. Αυτή η ζωή ήταν πριν από μας, για μας, γραμμένη, χωρίς να πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει τις μοίρες μας γραμμένες. Οι άνθρωποι ορίζουν τις μοίρες, τη μοίρα της ζωής τους. Αλλά ο Θεός επιτρέπει και δίνει αυτά για τα οποία μπορούμε να σηκώσουμε και αυτά τα οποία μπορούμε να παλέψουμε και να ζήσουμε. Λέμε όχι, δεν θέλω αυτό, μα δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Και τελικά αυτό που δεν θέλω, αυτό ζω. Πώς τα έχει κάνει ο Θεός και τελικά μας θυμίζει είτε με το καλό, είτε με το φιλότιμο, είτε με το ζόρι ότι πρέπει και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμας. Εμείς βέβαια δεν την αφήνουμε στο Θεό τη ζωή μας με φιλότιμο, την αφήνουμε από ανάγκη. Ψάχνουμε τους καλύτερους γιατρούς, ψάχνουμε τους καλύτερους τα πάντα και όταν απογοητευτούμε τότε λέμε τώρα ο Θεός. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και οι γιατροί, και ο Θεός, Θεός. Αλλά θα ξεκινήσουμε πριν από τους γιατρούς, θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον Θεό. Να μας φωτίσει να βρούμε έναν καλόν άνθρωπο που θα μας βοηθήσει στην αρρώστια, όχι θα μας μπερδέψει. Έχετε δει πως άνθρωποι νοσούνε και πεθαίνουν από τον γιατρό. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει, και λέει είχε τόσα χρόνια και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και εις το χείρον ελθούσα. Δηλαδή ήταν άρρωστοι και πήγε σε γιατρό και έγινε ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μεριμνήσει ο Θεός, να ανοίξει τους δρόμους ώστε να βρούμε και τους κατάλληλους ανθρώπους, τα κατάλληλα σημεία να μας βοηθήσουν. Παντού χρειάζεται ο Θεός και παντού χρειάζεται να επαναλαμβάνομαι με χείλη και ψυχή και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τα προβλήματα της ζωής μας πραγματικά προκύπτουν γιατί δεν τα αναθέτουμε στο Θεό. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας το θυμίζει τα μεγάλα απόδειπνα. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών εν θλίψεσιν ουκ έχομαι. Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς. Σχεδόν με επιμονή, με αιμονή ο ιερός υμνοδός θυμίζει σε όλους μας ότι εν θλίψεσιν ουκ έχομαι. Και όχι μόνο στα δύσκολα αλλά και στα εύκολα. Κανένας πραγματικά δεν μπορεί να μοιραστεί την ψυχή μας παρά μόνον εκείνος που τη δημιούργησε, του οποίου έργο είμαστε, από τα χέρια του έχουμε βγει. Άρα λοιπόν πόσο πρέπει να εμπιστευόμαστε το Θεό και να αναπτύσσουμε αυτή την οικειότητα μαζί του που έχουν τα μικρά παιδιά στους γονείς τους, που όταν κλαίνε είναι σίγουρα πως θα φάνε, κάτι θα τους δώσουν να φάνε. Τέτοια οικειότητα, τέτοια πίστη, τέτοια ελπίδα. Αφού παρακαλέσαμε το Χριστό τα τίμια δώρα να μην γίνουν τιμωρία μας και αφού τον παρακαλέσαμε αυτά τα τίμια δώρα της ιεράς και πνευματικής τραπέζης να γίνουν πάνω μας, να μετέχουμε σε αυτά με καθαρή συνείδηση, να μην μας ελέγχει η συνείδησή μας, και να αποκτήσουμε παρησία, ιερό θάρρος, οικειότητα δηλαδή απέναντι στον Θεό, και να μην γίνουν εις κρίμα εις κατάκριμα, τότε ο ιερέας λέγει αυτή την φοβερή εκφώνηση: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία στα κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν πατέρα και λέγει. Δηλαδή, Κύριε, σε παρακαλέσαμε προηγουμένως η Θεία Κοινωνία να μην γίνει σε μας κρίμα ή κατάκριμα, τιμωρία δηλαδή, να μην μας κάνει κακό, γιατί και σε αυτό θέλουμε συνεργό τη Θεία Χάρη. Γιατί η Θεία Κοινωνία δεν είναι κακή από μόνη της. Εμείς είμαστε ανέτοιμοι να τη δεχθούμε. Θεέ μου, φέρε μας τη Θεία Κοινωνία ως δώρος ευλογία μέσα μας. Σε παρακαλούμε λοιπόν αυτό. Και τώρα πάλι σε οικετεύομαι, σε παρακαλούμε να μας καταξιώσεις, ώστε με θάρρος παρησία που πηγάζει από συνέστηση και ευγνωμονούσα διάθεση, γιατί είμαστε κατά χάρη παιδιά σου, μας έχεις υιοθετήσει δηλαδή, και χωρίς κίνδυνο να κατακριθούμε, να τολμήσουμε να σε πούμε πατέρα τον επουράνιον Θεό, και να λέμε σε τον επουράνιον Θεόν πατέρα και λέγει. Τι λέγει? Την Κυριακή προσευχή. Και απαντά ο κόσμος. Είναι ολόκληρο αυτό το κομμάτι ενιαίο. Έως και το ότι σου εστίν η βασιλεία του Πατρός είναι ενιαίο. Λέει λοιπόν, πόσο σημαντικό πράγμα είναι να σκέφτεται ο άνθρωπος ότι συνομιλεί ενώπιος ενώπιο με το Θεό, πρόσωπο με πρόσωπο με το Θεό. Εμάς θα μας καλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχουμε και πρόσκληση, το φάκελο θα τον εβάλουμε στα εικονίσματα και θα πούμε, κοίταξε πόσο σημαντικό που με κάλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και θα έχω να το λέω. Για σκέψου όμως πόσο σημαντικό είναι ότι δεν μας καλεί ο πρόεδρος, αλλά έχουμε μια σημαντική προσωπική πρόσκληση. Ένας έκαστος, κάθε ένας από μας, σε αυτό το ουράνιο και επουράνιο τραπέζι, το υπερό του μυστικού δείπνου, στο οποίο καλούμεθα να πάρουμε μέρος. Πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο να καταλάβει ότι δεν είναι φιλοξενούμενος σε αυτό το τραπέζι, αλλά είναι προσκεκλημένος γιος, που έχει πατέρα, που η μητέρα του είναι η Εκκλησία, που ζει και ανήκει μέσα στην Εκκλησία. Ζητά λοιπόν ο άνθρωπος, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι κατορθωμά του να είναι γιος. Δεν ήταν καλός άνθρωπος δηλαδή και ο Θεός τον έκανε γιο. Αλλά από την αγάπη του Θεού, από τη συγκατάβαση του Θεού, από την ευσπλαχνία του Θεού γίναμε παιδιά του. Εκείνος έγινε πατέρας μας και εμείς έγιναμε κατά χάρη γη του. Ο Χριστός είναι κατά φύσιν υιός του Πατρός. Εμείς είμαστε κατά χάρη υιοί του. Έχουμε τη Θεία υιοθεσία. Υιοθετηθήκαμε δηλαδή από τον Χριστό και γίναμε παιδιά του. Πόσο σημαντικό προνόμιο είναι αυτό για τον χριστιανό. Πόσο πρέπει από καιρού εις καιρό να το καταλάβει. Τι είμαστε? Ένα τίποτα. Και μας πήρε ο Θεός και μας έκανε κάτι. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει για το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως κάτι πολύ συγκλονιστικό, και που σήμερα και στην εποχή μας ακούγεται τολμηρό, για να καταλάβουμε πού ήταν ο Θεός, σε ποιο μέγεθος και πού κατέβηκε. Το ύψος δηλαδή της συγκατάβασής του. Λέει, βάλτε στο μυαλό σας ότι το γένος των κουνουπιών χάνεται. Χάνεται απάνω στον κόσμο. Και για να σωθεί το γένος των κουνουπιών χρειάζεται τούτο. Ένας άνθρωπος να κάνει το παιδί του κουνούπι και να το στείλει να σώσει το γένος των κουνουπιών. Μόνο με αυτή την εικόνα ο Ιερός Χρυσόστομος μπορεί να ζωγραφίσει με πολύ απλά χρώματα τι είναι ο Θεός για τον άνθρωπο και τι είναι, τι αξία έχει όσο ένα κουνούπι. Ένα τίποτα. Τι είναι ένα κουνούπι, πόση ζωή έχει ένα κουνούπι. Του δίνεις μια και τελειώνει. Ένα μικρό κουνουπάκι. Κι όμως για χάρη αυτού του μικρού ζώου, του εντόμου, κάνει ο Θεός το γιο του ένα μικρό κουνούπι. Μια φοβερή εικόνα που μέχρι και σήμερα σοκάρει. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ένα τίποτα είναι. Αυτό το τίποτα ο Θεός του έδωσε τη χάρη, τη δυνατότητα να ονομαστεί παιδί του και εκείνος να είναι πατέρας του. Φανταστείτε το μεγαλείο. Και ας ελέγχουμε τον εαυτό μας ο καθένας όταν χειριζόμαστε εμείς τον εαυτό μας βασιλικότερα από το βασιλέα. Δηλαδή όταν δεν συγχωρούμε, όταν δεν αγαπούμε, όταν δεν συγκαταβαίνουμε, όταν δεν αφήνουμε τα παραπτώματα των άλλων. Αυτό που θα υποθεί σε λίγο στην Κυριακή προσευχή είναι νομίζω το κλειδί της καθημερινότητός μας. Η συγγνώμη του Θεού παίρνει μέτρο τη συγγνώμη τη δική μας. Ενώ σε όλα τα πράγματα καλούμεθα να έχουμε πρότυπο το Θεό για τη ζωή μας, ο Θεός μας συγχωρεί τόσο όσο είναι το μέτρο της δικής μας συγγνώμης. Είναι η μοναδική περίπτωση που ο Θεός υπακούει σε μας και όχι εμείς το Θεό. Γιατί αν υπακούαμε εμείς το Θεό θα λέγαμε συγχωρώ όπως εσύ με συγχωρείς. Πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδερφό μου, λέει ο Πέτρος στον Χριστό, 7, που έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Αλήθεια σου λέει 70 και 7, δηλαδή άπειρες φορές. Άρα λοιπόν, εκείνος συγχωρεί όσο συγχωρούμε. Και να το αντιστρέψουμε, δεν συγχωρεί όταν δεν συγχωρούμε. Στη συνέχεια λοιπόν, πρέπει και πάντοτε πρέπει να το καταλαβαίνουμε πόσο ρυπαρός ο άνθρωπος, ο βρώμικος, στην ουσία, στο λογισμό, και μια μέρα να ήταν η ζωή του θα ήταν η μέρα αμαρτίας. Πόσες φορές φύγαμε από το εξομολογητήριο και μέχρι να γυρίσουμε στο σπίτι μας το μυαλό μας έγινε καζάνι. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτός ο ρυπαρός άνθρωπος με χείλη, με ψυχή, με σώμα, με οντότητα να λέει το Θεό Πατέρα. Χάρη λοιπόν του Θεού, δώρο του Θεού, αρκεί να το αξιοποιήσουμε. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, δεν λέμε απλώς ότι δεν ξέρουμε τον πατέρα μας. Γιατί το να μην έχεις γνωρίσει τον πατέρα σου, υπάρχει αυτό το γεγονός, συμβαίνει. Αλλά δεν λέμε ότι δεν τον ξέρουμε τον πατέρα μας, λέμε ότι δεν έχουμε πατέρα. Λέει, υπάρχουν παιδιά που είναι αγνώστου πατρός. Αλλά δεν υπάρχουν παιδιά ανυπάρκτου πατρός. Δεν υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν πατέρα. Επομένως οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό ως πατέρα δεν είναι γιατί δεν υπήρξε πατέρας. Αλλά πρώτον γιατί δεν τον γνώρισαν και δεύτερον γιατί δεν ήθελαν να τον γνωρίσουν. Ο πατέρας, τι είναι ο πατέρας? Ο πατέρας είναι η σκιά. Είναι το μεγάλο δέντρο μέσα στο σπίτι. Είναι ο σεβασμός. Είναι η σιγουριά. Είναι η φροντίδα, είναι η πρόνοια, είναι το έχει ο Θεός. Είναι αυτό το μάτι πάνω από την ωραία πύλη που έβλεπε τα πάντα όχι για να τα τιμωρήσει, αλλά για να τα προλάβει. Για τις φανερές και τις αφανείς ευεργεσίες που ο Θεός θέλει στην καθημερινότητά μας. Αυτό σημαίνει πατέρας. Έτσι είναι ο πατέρας μες στην Εκκλησία. Και αυτό τον όρο του πατέρα έχει δώσει η Εκκλησία μας στο Θεό. Αυτή λοιπόν η αξιοποίηση της σκέψης, της πατρικής εικόνας και της πατρικής ουσίας στη ζωή είναι το ζητούμενο από τους πιστούς. Παρακαλούμε λοιπόν Θεέ μας να μας δώσεις αυτή την παρησία, το θάρρος, με παρησία δηλαδή, να σου πούμε την Κυριακή προσευχή. Απαγγέλουμε την Κυριακή προσευχή, δεν υπάρχει άνθρωπος βέβαια που να μην γνωρίζει την Κυριακή προσευχή, η οποία είναι θεοδίδακτη προσευχή. Όλες οι άλλες προσευχές είναι προσευχές που έχουν γράψει μεγάλοι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες. Κυριακή προσευχή είναι θεοδίδακτη. Μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος μας. Μας είπε έτσι να προσεύχεστε. Θεοδίδακτη προσευχή. Και λέγεται Κυριακή προσευχή γιατί την είπε ο Κύριος μας. Όπως η μέρα της Κυριακής λέγεται Κυριακή γιατί είναι η μέρα του Κυρίου και όχι η μέρα για να πλένουμε το αμάξι ή να πηγαίνουμε εκδρομές, θα λεγόταν αλλιώς. Τη λέμε Κυριακή, γι' αυτό τη λέμε Κυριακή, για να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Αλλά εμείς τα έχουμε φέρει τα πίσω μπρος, τα έχουμε φέρει, τα έχουμε ανακατέψει τα πράγματα. Γι' αυτό η επόμενη μέρα είναι η Δευτέρα. Και η Κυριακή είναι η πρώτη, γιατί δεν τη λέμε πρώτη, τη λέμε η μέρα του Κυρίου. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη κλπ. Λέμε λοιπόν το Πάτερ ημών, Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Το αψευδές στόμα του Κυρίου μιλάει για αυτή την προσευχή και μιλώντας σε άλλες στιγμές θα πει ζητήστε και θα βρείτε, ζητείτε και θα βρείτε, κρούετε, χτυπάτε δηλαδή την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Η προσευχή δεν γίνεται στο κενό. Και αυτή η θεοδίδακτη προσευχή είναι η κατεξοχήν προσευχή που καλύπτει όλο το φάσμα της θεολογίας και της ανθρωπολογίας. Δηλαδή, ό,τι αφορά στη σχέση μας με το Θεό, αλλά και ό,τι αφορά στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Δεν παραγνωρίζεται καμία ανάγκη του ανθρώπου. Από τον Άρτο τον Επιούσιο, την καθημερινότητά του, μέχρι την βασιλεία του Θεού που παρακαλώ ο πιστός να επικρατήσει στον κόσμο. Να μην έχω δηλαδή μόνο εγώ ψωμί, αλλά να έχουν όλοι ψωμί. Να επικρατήσει το θέλημα του Θεού στον κόσμο σημαίνει να αγαπώ, να δέχομαι αγάπη, να παίρνω αγάπη, να επικρατήσει η τριαδική εικόνα αυτή που βιώνει η Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μια μοιρασμένη αγάπη και ένα ταυτόχρονα. Το ίδιο να συμβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Το περιεχόμενο λοιπόν της προσευχής αυτής έχει να κάνει με τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, του ανθρώπου με τον εαυτό του και του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει ότι η Κυριακή προσευχή είναι δάσκαλος πολλών πνευματικών μαθημάτων. Στο πρώτο κομμάτι που προσευχόμαστε στην Κυριακή προσευχή λέμε «Πάτερ ημών». Μιλήσαμε για την έννοια του Πατέρα και του μιλάμε με την οικειότητα. Είναι πάρα πολύ φοβερό και πολύ συγκλονιστικό να δείτε κάτι το οποίο ίσως το προσπερνάμε. Στα γεροντικά πουθενά δεν υπάρχει ο πληθυντικός. Εμείς έχουμε καθιερώσει τον πληθυντικό σαν, ας πούμε, σαν ευγένεια και λέμε περάστε, καθίστε κτλ. Στο γεροντικό όμως πουθενά ο υποτακτικός δεν μιλάει στον γέροντά του στον πληθυντικό. Καθίστε γέροντα. Πες μου γέροντα, στον ενικό μιλάνε. Ο πληθυντικός έχει επιβληθεί, πέρασε την περίοδο του Όθωνα. Μας ήρθαν λίγο από τους βαβαρούς αυτά τα πράγματα. Και από τη Δύση δηλαδή. Και έχουν επιβληθεί σαν καθοσπρεπισμός, ας πούμε, σαν ένας τρόπος να κρατιούνται οι αποστάσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην καθημερινότητα χάσαμε το σεβασμό και θεωρήσαμε ότι άμα βάζουμε τον πληθυντικό ανάμεσα, οι άνθρωποι θα σέβεται ο ένας τον άλλο. Δείτε όμως, ακόμα και στο Πάτερ ημών, στο Θεό μιλάμε στον ενικό. Εσύ που είσαι στους ουρανούς. Δεν του λέμε εσείς που είσαστε στους ουρανούς. Ξέρεις τι να μιλάμε μεταξύ μας στον πληθυντικό και στο Θεό στον ενικό. Πολύ, πολύ συγκλονιστικό από μόνο του είναι. Αλλά φαίνεται πως εμείς οι άνθρωποι θέλουμε κάποιους τύπους να θυμόμαστε μερικά πράγματα. Δεν το κρίνω, δεν το κατακρίνω και πολλές φορές και ο πληθυντικός κρατάει ίσως και κάποιες αποστάσεις και καλό είναι οι άνθρωποι να κρατάνε κάποιες αποστάσεις. Δεν χρειάζεται να είμαστε ίσωμα παντού. Αλλά θέλω να πω, φανταστείτε την οικειότητα του ανθρώπου με το Θεό που του μιλάει στον ενικό, όπως ένα παιδί στον πατέρα του. Όπως ένα μικρό παιδάκι στον παπά. Πεινάω, του λέει. Θέλω να φάω, θέλω να μου φέρεις να φάω. Δεν του μιλάει στον πληθυντικό, μιλάει στον ενικό. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, που είσαι στους ουρανούς. Ο ουρανός βέβαια δεν έχει να κάνει με τα ψηλά, ας πούμε λέμε στους ουρανούς και δείχνουμε το Θεό. Δεν είναι τόπος ο ουρανός, είναι τρόπος, είναι ο ουρανός της βασιλείας σου. Η βασιλεία του Θεού είναι ο ουρανός. Ο εν της ουρανής. Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Εκείνη την ώρα λέει στο Πάτερ, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ενώ λέει πρώτα γινόμαστε παιδιά του Θεού, επειδή ο Θεός το θέλει με τη Θεία Υιοθεσία, με τη δεύτερη φράση της Κυριακής Προσευχής φτάνουμε να γίνουμε ίση με τους αγγέλους, να έχουμε την ισοτιμία των αγγέλων. Που σημαίνει τι? Η εργασία των αγγέλων είναι να δοξάζουν συνεχώς και αενάως το Θεό. Το έργο τους είναι διπλό. Να δοξάζουν το Θεό και να διακονούν τους ανθρώπους. Σε αυτό λοιπόν το έργο της αέναης δοξολογίας του Θεού παίρνουν μέρος και οι άνθρωποι. Όταν λένε αγιαστείτε το όνομά σου, μιμούνται τους αγγέλους που δοξάζουν συνεχώς το Θεό. Ας είναι, εμείς δεν αγιάζουμε το Θεό, αλλά ευχόμαστε να είναι άγιο το όνομα του Θεού. Αγιαστείτε το όνομά σου ως εν ουρανό, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Όπως γίνεται το θέλημά σου στον ουρανό, έτσι να γίνει το θέλημά σου και στη γη. Ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη είπε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Είναι μέσα σας η Βασιλεία του Θεού. Μην ψάχνετε σε άλλους έξω, χώρους, τρόπους. Είναι μέσα σας. Μέσα με την καλλιέργεια της πνευματικής ζωής. Όπως λοιπόν κάθε άνθρωπος καλείται, ανακαλύπτοντας μέσα του τη Βασιλεία του Θεού, να ανακαλύψει και ο διπλανός τη Βασιλεία του Θεού και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος, και έτσι να γίνει νόμος το θέλημα του Θεού πάνω στον κόσμο. Όχι εξωτερικά, όχι με εξωτερικές δυνάμεις, αλλά με εσωτερική, με εσωτερικό ξεκίνημα. Όλες οι αλλαγές στον κόσμο προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν αλλαγές εξωτερικά, με όπλα, με πράγματα, με θυσίες άλλων ανθρώπων. Όλες οι επαναστάσεις είχαν τίμημα, είχαν αίμα. Στην πνευματική ζωή όλες οι μεγάλες επαναστάσεις γίνονται εκ των έσω. Ο Άγιος Σεραφείμ θα πει: απέκτησε εσύ την ειρήνη και ένας κόσμος γύρω σου θα αρχίσει να γίνεται ειρηνικός. Αυτό συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία. Το θέλημα του Θεού γίνεται πάνω στον κόσμο όταν ο καθένας γίνεται προσωπικός δέκτης αυτού του μηνύματος και του θελήματος του Θεού. Έτσι όπως μεταδίδεται το κακό, έτσι μεταδίδεται και το καλό. Είναι μια αγία επιδημία, θα λέγαμε, μια όμορφη πνευματική. Κολλάμε κάτι πνευματικό και έτσι ο ένας δίπλα στον άλλον ενώνεται και παντού βασιλεύει το θέλημα του Θεού. Πρώτο αίτημα το οποίο ζητάμε από το Θεό είναι τον άρτον των επιούσιων. Αυτός ο επιούσιος άρτος πια, και τι δεν κάνουμε για τον επιούσιο άρτο? Και όχι μόνο για τον επιούσιο άρτο, αλλά και για τον αυριανό άρτο. Γιατί τον άρτον ημών των επιούσιων, ο Χριστός, δείτε και το τονίσαμε στην αρχή, ο Χριστός μιλάει για τον άρτο της ημέρας. Δεν λέει μιλάει δώσε μου να έχω για τα γερατιά, λέει για τον άρτο της ημέρας. Κάτι θέλει να μας πει αυτό. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν είναι κακό να μεριμνούμε για τον φρονίμων τα παιδιά που λέει και η παροιμία. Αλλά πολλές φορές αυτή η μέρημνα να μην, να έχουμε, να μαζεύομαι, κάνει έναν άνθρωπο να μην έχει επίγνωση για ποιο λόγο ήρθε πάνω στη γη, τι προτεραιότητες πνευματικής ζωής βάζει στην καθημερινότητά του, να τρέχει δηλαδή να μαζέψει και μετά να έρθει ένας αέρας, να φυσήξει ένας αέρας και να τελειώσουν όλα. Γι' αυτό και σας παρακαλώ, και αυτή η κρίση το έχουμε ξαναπεί, αυτό που λέμε οικονομική κρίση, δεν ξέρω πώς, δείκτες κτλ. Αν τη δούμε πνευματικά θα είμαστε ευεργετημένοι από αυτή την κρίση, θα βγούμε καλύτεροι, θα το δείτε. Αν δώσει ο Θεός να βγούμε, θα βγούμε καλύτεροι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί για πρώτη φορά μετράμε πια σαν Έλληνες τι έχουμε στην τσέπη μας και όχι τι υπάρχει πάνω στο ράφι. Πόσες φορές πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ και μαζεύαμε να μην έχει μετά ο άλλος να πάρει, να τα πάρουμε όλα εμείς. Ενώ τώρα για πρώτη φορά αρχίζει ο άνθρωπος και μετράει. Μήπως λοιπόν κάποιος Θεός πριν από εμάς σκέφτηκε και είπε: κάτσε βρε παιδάκι μου, όλη και η φυσιά χρόνια τώρα μαζεύανε το ψωμί της δεύτερης ημέρας. Γιατί είμαστε στομάχια ακριβά, δεν τρώμε το παγιάτικο. Και όλα τα ψωμιά εκεί πέρα ήταν σε σακούλες έτοιμα, δεν ήταν καν ανοιγμένα. Και ήταν χτεσινά, ούτε μουχλιασμένα ήταν, ούτε βρώμικα ήταν, τίποτα. Λοιπόν αυτά τα ψωμιά νομίζω ότι σηκωθήκαν έτσι, σαν να γίνανε έτσι, σαν κάτι θηρία να γίνανε. Και με αυτά μας κυνηγάνε. Τα ψωμιά τα πεταμένα μας κυνηγάνε. Τα χρήματα τα πεταμένα, αυτά που δεν είχαμε ανάγκη, οι αγορές, τα επιπλέον, τα πράγματα, τα ταξίδια μας. Ο τρόπος της τρυφής, πότε τα ξέραμε εμείς αυτά τα πράγματα? Πότε τα είχαμε, ας πούμε, αυτά τα πράγματα? Και ξαφνικά γίνηκαμε άλλοι. Άλλοι, σαν να πιάμε. Κάτι είχε το νερό δηλαδή που υπήρχε. Και γίνηκαμε άλλοι. Γι' αυτό πόσο σημαντικός είναι ο λόγος. Και κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, να το τονίζουμε, τον επιούσιο άρτο. Δηλαδή να είμαστε καλά, να ζούμε με αξιοπρέπεια. Να μην χρειαστεί να τεντώνουμε το χέρι, να πέφτουμε στην ελεημοσύνη. Και να μην χρειαστεί όμως να ζούμε και μόνο για τον άρτο. Όμως οι πατέρες της Εκκλησίας, επειδή ξέρουμε μόνο αυτή την ερμηνεία για τον επιούσιο άρτο, οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν, και νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία έχει ουσιαστικότερο περιεχόμενο, ότι ο άρτος ο επιούσιος είναι ο άρτος της ζωής, είναι η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι μόνο το ψωμί, δηλαδή πώς θα φάμε η μέρα το φαγητό μας, αλλά ο επιούσιος άρτος είναι ο άρτος της ζωής, η Θεία Κοινωνία. Δώσει μην σήμερα τον άρτον των επιούσιων που πρόκειται σε λίγο να μεταλάβουμε. και δώστον μας αυτόν τον άρτον, χάρισέ μας δηλαδή τη δυνατότητα να μεταλάβουμε, αφού βάζουμε όμως από κάτω μια εγγύηση. Κάτι θα κάνουμε δηλαδή. Του ζητάμε προηγουμένως να μην γίνουν τα Άγια Δώρα κρίμα εις κατάκρημα. Τον λέμε πατέρα με θάρρος, με παρησία, όπως τα παιδιά του πατέρα. Του μιλάμε στον ενικό, πρόσωπο με πρόσωπο. Του ζητάμε να μας δώσει τον άρτον τον επίουσιο. Του ζητάμε να γίνει το θέλημά του πάνω στον κόσμο. Όλο του ζητάμε. Όμως, κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα κάτι να δώσουμε κι εμείς. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πάλι του ζητάμε. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Όπως και εμείς αφήνουμε τα οφειλήματα των άλλων. Θυμάστε την παραβολή που λέει ότι κάποιος, λέει ο μεγάλος άρχοντας, χάρισε ένα πολύ μεγάλο ποσό σε κάποιον δούλο. Και αυτός ήταν πολύ χαρούμενος που του χάρισε ένα μεγάλο, έτσι, μεγάλη οφειλή. Και βγαίνοντας έξω βρήκε ένα δούλο που του χρωστούσε πολύ λιγότερα πράγματα. Και τον έφτιανε, λέει, από το λαιμό και να τον πνίξει. Και του λέει, πού είναι αυτό που μου χρωστούσες. Και το άκουσε, λέει, ο μεγάλος άρχοντας και είπε, ανοίξτε την πιο σκοτεινή φυλακή και βάλτε τον αυτόν τον άνθρωπο μέσα. Γιατί πραγματικά δεν έμαθε αυτός ο άνθρωπος την ευεργεσία που του δόθηκε από το Θεό και δεν την χρησιμοποίησε την ίδια για τον άλλον άνθρωπο. Κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, ζητάμε από το Θεό κάτι. Του ζητάμε να μας συγχωρήσει όπως συγχωρούμε. Πρακτικά όμως αυτό σημαίνει ότι συγχώρεσέ μας όπως συγχωρούμε και μη μας συγχωρήσεις όπως και εμείς δεν συγχωρούμε. Αυτό το δεύτερο είναι πιο τραγικό. Γιατί εάν πάνε τα πράγματα συγχωρώ αφού συγχωρούμε, δεν συγχωρούμε αφού δεν συγχωρώ. Είπαμε δε προηγουμένως ότι εάν σε όλα πρέπει να κάνουμε υπακοή στο Θεό, σε αυτή την περίπτωση της συγγνώμης ο Θεός κάνει υπακοή στον άνθρωπο και λέει συγχωρώ περιμένοντας εσύ να συγχωρήσεις. Και να ξέρετε κάτι, ότι πολλές φορές η ζωή μας, γενικά με τους ανθρώπους είμαστε, εντάξει, έχουμε ένα καλό πρόσωπο προς τα έξω. Πολλές φορές όμως οι μεγάλες μάχες δεν γίνονται γενικά για τους ανθρώπους, αλλά για έναν και μόνον άνθρωπο. Ένας και μόνο άνθρωπος μπορεί να μας πίκρανε τόσο πολύ που να μας στέκεται η θύμησή του και μόνο σαν κόμπος εδώ στο λαιμό. Ένας μόνο. Αν δεν κάνουμε αγώνα να ξεπεράσουμε αυτόν τον έναν, δύσκολα μπορούμε να ζητήσουμε τη συγγνώμη του Θεού. Το χειροτικό λέει μέσα κάποτε ότι πήγε κάποιος σε έναν γέροντα και του λέει ο τάδε με βασάνισε, με δοκίμασε και ο λογισμός μου λέει τον εκδικηθώ. Λέει παιδάκι μου όχι, λέει άστα αυτά τα πράγματα, μην ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, εσύ είσαι χριστιανός, να δείξεις την αγάπη σου. Όχι, του λέει, αυτό θα κάνω. Καλά, αφού προσπάθησε να τον πείσει ο γέροντας δεν του πει τίποτα. Όταν πήγαν να σηκωθούν, είπανε το Πάτερ ημών, στέκονται μπροστά στην εικόνα λοιπόν του Χριστού και λένε Πάτερ ημών και τα λοιπά. Και μην αφήσεις, Κύριε, λέει, μην μας αφήσεις τα οφειλήματα αφού και εμείς δεν αφήνουμε τα οφειλήματα των άλλων ανθρώπων. Του λέει λοιπόν ο άλλος, λέει, δεν είναι έτσι το Πάτερ ημών. Λέει, έτσι δεν είναι, αλλά έτσι το λέμε. Άφησέ μας τα οφειλήματα, συγχώρησέ μας όπως εμείς συγχωρούμε. Αφού δεν συγχωρούμε, μη μας συγχωρήσεις. Είναι πιο απλά δηλαδή από ότι τα νομίζουμε τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο να συγχωρήσεις. Καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος που κάνει έναν αγώνα στην προσευχή του για έναν άνθρωπο που, από τον οποίο έχει πονέσει, του έρχεται ένα σφάχτης μέσα στα σωθικά. Αδερφός του μπορεί να είναι, συγγενής του. Πονάει πιο πολύ. Να έχουν ζήσει καταστάσεις μαζί, να έχουν μεγαλώσει μαζί, να έχουν βρεθεί μαζί κτλ. Και να αισθάνεται μια αδικία, να του έχει κλέψει κάτι, να του έχει αρπάξει κάτι, να τον έχει αδικήσει. Ιδίως από τους ανθρώπους που μας πονάνε πιο πολύ, από τους άλλους ανθρώπους, τους εκτός, ευκολότερα τα τακτοποιούμε τα πράγματα. Η ζωή μας κάνει και φεύγουμε. Μέσα στην οικογένεια όμως πονάμε πάρα πολύ. Ο πιστός πρέπει να εργαστεί σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα-πρώτα να κάνει προσευχή για αυτόν. Κάποτε είχα πει σε μια γυναίκα που είχε έτσι ένα πρόβλημα, τη λέω να γράψει το όνομά του στα χαρτιά. Μου λέει όχι και στην εκκλησία μέσα. Δείτε πόσο ζωντανό είναι αυτό το πράγμα, την έκαιγε. Κι όμως αν έκανε ένα μικρό κόπο να γράψει το όνομά του, σιγά σιγά θα μαλάκωνε η καρδιά της. Γιατί ο Θεός τα βλέπε τουλάχιστον αν όχι τον αγώνα τη διάθεση. Και θα έδινε διπλή χάρη. Και δεύτερον, να επικαλούμεθε τη χάρη του Θεού να μας μαλακώσει την καρδιά, να μην αισθανόμαστε αυτή τη θλίψη, την πικρία, τον πόνο και το παράπονο για αυτόν τον άνθρωπο. Σας θυμίζω ότι αυτός που δεν συγχωρεί, τιμωρείται πιο πολύ αυτός. Δηλαδή είναι τοξικό και δηλητηριώδες για αυτόν που το έχει. Και αν θέλουμε να απαλλαχτούμε από αυτό το δηλητηριώδες συνέστημα, πρέπει να κάνουμε αγώνα να συγχωρήσουμε. Δεν είναι εύκολο, είναι αιματηρό. Ο άνθρωπος όταν συγχωρεί, δεν είναι εύκολο. Το καταλαβαίνει, το ξέρω κι εγώ, το ξέρετε κι εσείς. Είναι αίμα, κομμάτια φεύγουν πάνω από πάνω του. Όμως όταν κάνει έναν αγώνα να συγχωρήσει, μετά νιώθει άλλος άνθρωπος. Σαν να ξαναγεννιέται, σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ο διάβολος δεν θα τον αφήσει. Η συγχώρεση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τον συγχωρήσαμε, θα ξανάρθει να σου ξανακάνει το ίδιο πάλι. Να σου πει, α, εγώ φταίω που σε συγχώρησα. Θα σου φίξει το μαχαίρι μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν θα σε αφήσει έτσι. Αλλά εκεί είναι το μυστήριο της θείας ευλογίας και της επέμβασης που λέει εκ των καρδιών ημών. Δηλαδή, όχι με τα χείλη, αλλά από την καρδιά. Μεγάλος αγώνας, αλλά δεν είναι μόνος του άνθρωπος. Όταν βάλει καλή διάθεση ο άνθρωπος, ο Θεός δίνει μεγάλη ευλογία και επιβραβεύει. Την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε λίγο την ενότητα της Κυριακής προσευχής. Καλό είναι όποτε την απαγγέλουμε την προσευχή αυτή να μην τη λέμε με βιασύνη. Δεν τη λέμε για να την ακούσει μόνο ο Θεός, τη λέμε για να την ακούσουμε και εμείς. Να ακούμε τι λέμε και περισσότερο να βιώνουμε ό,τι ακούμε. Την επόμενη λοιπόν, την επόμενη Πέμπτη θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την Κυριακή προσευχή και θα μιλήσουμε και για την προετοιμασία μας για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το τυπικό πώς κοινωνούν οι ιερείς και πώς είναι να κοινωνήσουν βέβαια μετά και οι πιστοί. Έχουμε ακόμα τη Θεία Μετάληψη, την Ευχαριστία, την Οπισθάμβονο Ευχή, το Αντίδωρο, το Μοίρασμα κτλ. Μέχρι το τέλος του χρόνου νομίζω θα έχουμε ολοκληρώσει την Θεία Λειτουργία.
0: Τάσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

0: πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που γεμίζει τη ζωή μας με μηνύματα αγάπης, ειρήνης. Γενικά είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Όπως είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας, μιλήσαμε για την Χριστότητα την οποία ο Απόστολος Παύλος ιδιαίτερα δίδει σημασία, και βέβαια όχι μόνο σε αυτή την αρετή αλλά και σε πολλές άλλες. Αναφέραμε δια την ελεημοσύνη, την αγάπη, την ειρήνη, την μακροθυμία, και τώρα φτάσαμε στην Χριστότητα. Είπαμε ότι ο άνθρωπος, ο γνήσιος χριστιανός άνθρωπος που είναι γεμάτος από αγάπη, θα πρέπει να εκδηλώνει αυτή την αγάπη του και με την Χριστότητα. Την Χριστότητα προς τους συνανθρώπους αλλά και προς τους εχθρούς μας ακόμα. Θα πρέπει όμως να τη δούμε και την Χριστότητα αυτή την μεγάλη αρετή και μέσα στην οικογένεια. Η Χριστότητα είναι ένα σπουδαιότατο γνώρισμα της αγάπης, αλλά τη Χριστότητα και την ευεργετικότητά της πρέπει να τη δείχνουμε όχι μόνο στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία, αλλά και σε εκείνους με τους οποίους συζούμε μέσα στην αυτή οικογένεια. Όποιος έχει χριστιανική αγάπη επιδιώκει και βρίσκει ευκαιρίες για να βοηθήσει και να ξεκουράσει, να φανεί ευεργετικός προς το σύντροφο της ζωής που του έδωσε ο Θεός. Εφαρμόζει το «η αγάπη χριστεύεται» και τέτοιες περιστάσεις παρουσιάζονται καθημερινά στην οικογενειακή ζωή, αδελφοί. Ένας λόγος καλός, μια ευκαιρία για ένα μικρό έστω έπαινο, μια αναγνώριση θυσιών και κόπου, μια ευγενής εκδήλωση έπειτα από την καλή έκβαση ταλαιπωρίας που αντιμετώπισε η οικογένεια. Ενώ όλα τα παραπάνω δεν στοιχίζουν τίποτε, όμως βοηθούν πολύ στη μεγαλύτερη ενότητα των συζύγων και στην διατήρηση υψηλής στάθμης οικογενειακής ειρήνης. Τώρα στη συνέχεια θα αναφέρουμε μερικές τέτοιες ευκαιρίες. Τι θα βλάψει ένας καλός λόγος, επί παραδείγματι, για το πολύ επιτυχημένο φαγητό που οφείλεται στην προσοχή και στην εργατικότητα της συζύγου? Όμως για τη σύζυγο είναι μια ενίσχυση και μια αναγνώριση που την διαθέτει τόσο ευμενός απέναντι του σύζυγου της. Ή δεν βοηθεί ένας έπαινος για τους κόπους που κατέβαλε για τη θεραπεία του παιδιού κατά τη διάρκεια της ασθενείας του? Τα ίδια όμως ισχύουν και για τη σύζυγο. Ας έχει και αυτή ένα καλό λόγο στο στόμα της για μια επιτυχημένη ενέργεια, επί παραδείγματι, του συζύγου της, για ένα εύστοχο χειρισμό ενός θέματος που διαφορετικά μπορούσε να περιπλέξει την οικογένεια και να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα. Και ακόμη, ας μη δυσκολεύεται να πει ένα έπαινο προς το σύζυγό της, ο οποίος με κόπο πολύ κατόρθωσε να νικήσει μια συνήθεια όχι και τόσο καλή, που και την υγεία του έβλαπτε και τα οικονομικά ζημίωνε το σπίτι. Είναι αυτά και τόσα άλλα, αδελφοί μου, εκδηλώσεις καρδιάς που κυριαρχείται από ανώτερα χριστιανικά αισθήματα αγάπης, απειλαγμένα από τις διάφορες κατωτερότητες. Είναι καταστάσεις που ο τόσο Χριστός και αγαθός Κύριος δεν θα τις ξεχάσει, αλλά θα τις ανταμείψει με μεγάλη και αιώνια αμοιβή. Αλλά η αμοιβή δεν θα είναι μόνο μελλοντική, θα είναι και τωρινή, διότι σε μια τέτοια οικογένεια επικρατεί η βαθιά, η θεία γαλήνη, η ειρήνη που κατά την έκφραση του θείου Παύλου υπερέχει πάντα νουν, δηλαδή κανένας νους, ούτε ανθρώπινος ούτε αγγελικός, μπορεί να την κατανοήσει. Και αυτή την βαθιά ειρήνη την απολαμβάνουν οι ευλογημένες ψυχές που προσπαθούν να χριστεύονται και να είναι ευεργετικές και ωφέλιμες σε όλους. Μια τέτοια χριστότητα, μια τέτοια αντιμετώπιση εκ μέρους των συζύγων πολλές φορές έγινε αφορμή διόρθωσης και βελτίωσης των αδυναμιών του άλλου, διότι ο άνθρωπος εύκολα φιλοτιμείται και αποφασίζει να αλλάξει, αδελφοί μου, αρκεί να τον πάρεις με το καλό και να τον φιλοτιμήσεις. Τέτοια περιστατικά δεν είναι καθόλου λίγα. Ας έλθουμε όμως τώρα μπροστά και σε μια συγκινητική σκηνή. Οι σύζυγοι συζητούν σε μια ευλογημένη ώρα επικοινωνίας. Την έχουν καθιερώσει σαν ώρα που θέτουν θέματα που τους έδωσαν αφορμές και τους λύπησαν και δημιούργησαν παράπονα στην ψυχή τους. Ο σύζυγος σαν να φαίνεται λίγο εκνευρισμένος και ανήσυχος. Είχε μεσολαβήσει σε μια σκηνή και με κάποια σκληρότητα φέρθηκε απέναντι στη σύζυγο και τώρα θεωρεί χρέος του να συμφιλειωθεί, ίσως και να ζητήσει συγγνώμη. Η σύζυγος το αντιλαμβάνεται και όταν εκείνος εκθέτει το περιστατικό, εκείνη με πολύ καλοσύνη και με έκδηλη την προσπάθεια να τον βοηθήσει απαντά: «Αυτό σε απασχολεί και σε κάνει δύσθυμο? Αυτό δεν ήταν τίποτα στη ζωή μας, πέρασε. Εγώ από την πρώτη στιγμή το λησμόνησα. Φρόντισε να μη στενοχωρήσει». Βέβαια τέτοιες σκηνές παρουσιάζουν, αδελφοί μου, το μεγαλείο της αγάπης που πράγματι και αληθινά χριστεύεται. Στην εποχή μας όμως, όπου ο ατομισμός και ο εγωισμός κυριαρχούν και όπου οι άνθρωποι πολύ υποφέρουν, είναι μεγάλη ανάγκη οι χριστιανοί να είμαστε ευεργετικοί προς όλους και πάντοτε. Χρειάζεται να προσέξουμε να μην ψυγεί, να μην παγώσει η αγάπη μας δια το πληθυνθύνε την ανομία, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, επειδή στους καιρούς μας έχει πληθυνθεί η ανομία. Εμείς οι πιστοί χριστιανοί, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, μορφωμένοι και ολιγογράμματοι, να αντιτάσσουμε πλούσια την αγάπη μας, ώστε να θερμαίνονται οι ψυχές των συνανθρώπων μας και συνεχώς να εργαζόμαστε αυτή την μεγάλη αρετή της Χριστότητος. Ο Απόστολος ακόμα προχωρεί και μας λέγει ότι η αγάπη ου ζηλεί, δηλαδή δεν ζηλεύει η αγάπη, δεν έχει τον φθόνο της ζήλιας, είναι ανεπίφθονη. Μας λέγει λοιπόν ο Απόστολος ότι η αγάπη χριστεύεται, δηλαδή είναι ανεκτική και ευεργετική και ωφέλιμη, και επομένως εκείνος που λέει ότι έχει αγάπη χριστιανική πρέπει να είναι ανεκτικός και ωφέλιμος των άλλων. Στη συνέχεια όμως μας παρουσιάζει ένα ακόμα επιπλέον γνώρισμα της χριστιανικής αγάπης και μας λέγει: «Η αγάπη ου ζηλεί», δηλαδή πρέπει να είναι ανεπίφθονη, δεν φθονεί. Δεν έχει μέσα της τον φθόνο, όπως τα λέγαμε. Δεν λυπείται για τα αγαθά ή για τα χαρίσματα ή τα προτερήματα και τα αξιώματα και τις θέσεις που μπορεί να έχουν οι άλλοι. Δεν δοκιμάζει ποτέ την απέσια, την καταχθόνια εκείνη η ευχαρίστηση

αναπτύσσει δεσμούς ισχυρούς, κυρίως μεταξύ γνωρίμων προσώπων, γνωστών δηλαδή που έχουν τα ίδια φρονήματα και που επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος φανερώνει ένα απέσιο εχθρό της αγάπης, την ζηλοτυπία και τον φθόνο. Θα έχετε δει άνθη και φυτά, όταν μάλιστα βρίσκονται στο στάδιο της αναπτύξεώς τους, να αποξηραίνονται βαθμιδών χωρίς να έχουν προσβληθεί από καμιά ασθένεια. Αλλά όταν προσέξει κανείς τη ρίζα, θα βρει ένα μικρό αλλά αυθοροποιό σκουλικάκι, το οποίο κατατρώγει τις ρίζες και τα αποξηραίνει. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει, αδελφοί μου, και με την ψυχή του φθονερού, του ζηλιάρι όπως τα λέγαμε. Την κατατρώγει ο φθόνος και η ζήλια. Σημειώνει χαρακτηριστικά και μας λέγει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος: αυτού του είδους είναι η κακία του πάθους αυτού, δηλαδή του φθόνου και της ζήλιας, καταστρέφει πρώτα αυτόν που το γέννησε. Και όπως ακριβώς το σκουλίκι που δημιουργείται από το ξύλο, αυτό το ξύλο κατατρώγει πρώτο έτσι και ο φθόνος καταστρέφει πρώτη εκείνη την ψυχή που τον γέννησε και διαθέτει τον φθονούμενο αντίθετα από ό,τι ο φθονών επιδιώκει. Διότι μη βλέπεις τις περιπέτειες που αντιμετωπίζει καταρχήν ο φθονούμενος, αλλά να κοιτάξεις το τέλος και σκέψου ότι αυτή η ίδια η κακία των φθονούντων οδηγεί σε μεγαλύτερη δόξα τους φθονούμενους, βέβαια, διότι οι φθονούμενοι προσελκύουν τη συμμαχία του Θεού και απολαμβάνουν την εξ ουρανού βοήθεια, ενώ εκείνος που φθονεί είναι έρημος αυτής και έτσι υποτάσσεται εύκολα σε όλους και εκτός από τους εξωτερικούς εχθρούς φθήρεται σχεδόν πολιορκούμενος από το δικό του πάθος και σαν να κατατρώγεται από αόρατες οι αγώνες, έτσι αδυνατίζει και κατά κάποιο τρόπο εξαφανίζεται. Αυτά σκεπτόμενοι λοιπόν, αδελφοί μου, ας ξεριζώσουμε το φθόνο από τις ψυχές μας και ας προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε την εύνοια του Θεού, διότι αυτή είναι το ανίκητο όπλο μας, αυτή είναι η μεγάλη μας, αν θέλετε, πνευματική περιουσία. Ο φθόνος και η ζηλοτυπία παντού μεν ισχωρούν, αλλά κυρίως εκεί που είναι δυνατόν οι δεσμοί της αγάπης να δημιουργήσουν ενότητα, διότι θέλει αυτή την ενότητα, αδελφοί μου, ο φθόνος να την διασπάσει. Τότε ο διάβολος προσπαθεί με κάποια αφορμή να εισαγάγει το φθόνο και τη ζηλοτυπία στην καρδιά των προσώπων που αγαπιούνται. Δεν παρατηρούμε το φθόνο και τη ζηλοτυπία μόνο μεταξύ των ανθρώπων που έχουν το αυτό επάγγελμα, αλλά τα βλέπουμε ακόμα και μεταξύ των ανθρώπων που αποφάσισαν να συνεργαστούν για ένα έργο κοινοφελές, απολύτως χρήσιμο και για τους ίδιους αλλά και για τους πολλούς άλλους. Ακόμη βλέπουμε τη ζηλοτυπία και μεταξύ προσώπων τα οποία συνδέονται με συγγένεια αίματος. Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί μου. Ο φθόνος και η ζηλοτυπία ισχωρεί και μέσα στην οικογένεια και δημιουργεί μαύρες μέρες στο σπίτι, έως ότου το κάνει τελείως δυστυχισμένο και το διαλύει. Προσέξατε, λέγει ο Απόστολος, όχι μόνο να μην αναπτυχθεί, αλλά ούτε να φυτρώσει στην ψυχή σας το σαπρόφυτο αυτό της ζηλοτυπίας και του φθόνου. Καταπνίξτε το μόλις εμφανιστεί, αδελφοί μου, διότι είναι αδύνατο να υπάρξει αγάπη εκεί όπου αναπτύσσεται ο φθόνος και η ζηλοτυπία. Η ζηλοτυπία και ο φθόνος είναι πρώτα ξαδέλφια, αδελφοί μου. Ένα σκαλί διαφέρει το ένα από το άλλο. Ζηλεύω σημαίνει ζέω, βράζω μέσα μου, λυπούμαι για τα καλά του άλλου. Φθόνος είναι ανώτερη μορφή της ζήλιας. Ζήλια, ζηλοτυπία είναι όταν αισθάνομαι λύπη για τα καλά του άλλου, αλλά και όταν αισθάνομαι χαρά για τα κακά του άλλου. Η ζηλοτυπία και ο φθόνος είναι τα χειρότερα από τα αμαρτήματα, για τους εξής τρεις λόγους, αδελφοί μου.

της καθολικότητος, της μυστικότητας και της ολεθριότητάς τους. Πρέπει να ομολογήσουμε πως η ζηλοτυπή, αδελφοί, έχει πολύ διαστρέψει την ψυχή και γι' αυτό υπάρχουν ίσως στα βάθη της ψυχής πικρές ρίζες αυτής. Με τη ζηλοτυπία αναμειγνύεται και ο ελεηνός εγωισμός και η φιλοδοξία και νοθεύεται η αγάπη. Εκείνος που έχει ζηλοτυπία λυπείται όταν βλέπει τον άλλον να δρά, να ενεργεί, να έχει επιτυχίες γενικά στη ζωή του. Είναι σοφός ο στίχος ενός παλαιού χριστιανού ποιητή που λέει «Το καλό να γίνεται και ας το κάνει άλλος. Εάν θωνών αντενεργώ, ζητώ να δοξαστώ εγώ και εγκληματώ μεγάλος». Ζηλοτυπεί ο αδελφός τον αδελφό, αδελφή μου, διότι ο ένας από αυτούς ευτύχησε στη ζωή και ο άλλος δυστυχώς ατύχησε. Ζηλοτυπεί η αδελφή την αδελφή, διότι αποκαταστάθηκε η μία καλύτερα της άλλης. Ζηλοτυπεί, αν θέλετε, ο σύζυγος τη σύζυγο για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρίσματα και μπορεί κατά την φαντασία του σύζυγου να φανεί άπιστη προς αυτόν. Ζηλοτυπεί ακόμα, αν θέλετε, η πενθερά, την ύμφη, διότι η διοίκηση του οικονομικού ξέφυγε από τα χέρια του ιού της και περιήλθε στα χέρια του μέχρι χθες ξένου προσώπου της νύμφης. Αλλά και η νύμφη από ζηλοτυπία προς την πενθερά, η οποία θέλει και επιζητεί να κυβερνά τα ζητήματα του σπιτιού, προπαντός το οικονομικό αντιτίθεται προς την πενθερά. Ζηλοτυπεί ο φίλος τον φίλο, διότι βλέπει, ακούει τον φίλο που προοδεύει και που επενείται από τους άλλους ανθρώπους περισσότερο από ό,τι επενείται ο ίδιος. Ζηλοτυπεί η φίλη τη φίλη, διότι είναι πιο ωραία, διότι ντύνεται πιο εμφανίσιμα, εάν θέλετε. Πράγματι, πολυπίκυλη είναι, αδελφοί μου, η μορφή της ζηλοτυπίας. Όμως ας πάρουμε εδώ μια μικρή ανάσα και πάλι θα επανέλθουμε στο θέμα μας.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας περί της ζήλιας και του φθόνου. Τα άλλα αμαρτήματα είναι φανερά σε εκείνους οι οποίοι τα διαπράττουν. Παραδείγματος χάρη, ο θυμώδης όταν θυμώνει, ο μέθυσος όταν μεθά, ο κλέπτης ότι κλέπτει. Ο ζηλότυπος όμως μπορεί να μην βλέπει τη ζηλοτυπία του, διότι μπορεί και να την θεωρεί ως ζήλο υπέρ του νόμου του Θεού, όπως έπραξε ο αρχισυνάγωγος. Πώς συμπεριφέρθηκε? Καθόν χρόνο όλος ο λαός έχερε και δόξασε τον Θεόν, ο αρχισυνάγωγος πικραίνεται κατάκαρδα και αγανακτή. Γιατί? Διότι ο Κύριος θεράπευσε τη συγκύπτουσα γυναίκα. Κυριευμένη η ψυχή του από το πάθος της ζηλοτυπίας, δεν ανέχεται να βλέπει το θαυμασμό και τη χαρά που δοκιμάζει ο λαός για τον Κύριο, και προσπάθησε με το πρόσχημα της ευγένειας και του δίθεν σεβασμού προς το Μωσαϊκό νόμο να καλύψει το πάθος της ζηλοτυπίας του που κατέτρωγε την ψυχή του. Όμως δεν το κατόρθωσε και κατέστησε τον εαυτό του δυστυχή. Το ίδιο εντοπίζουμε και στη συμπεριφορά των Φαρισαίων απέναντι του εκγενετή τυφλού. Όταν ο Κύριος θεράπευσε τον εκγενετή τυφλό, εκείνοι δυσανασχετούν κατά του Ιησού και του τυφλού, όχι διότι ενδιαφέρονταν για την τήρηση του Σαββάτου, αλλά απλούστατα διότι κατατρώγονταν από τη ζηλοτυπία. Επίσης, η μυστικότητα του κακού της ζηλοτυπίας έχει και την ενεργητική της μορφή. Δηλαδή, ο ζηλότυπος, αδελφοί μου, και φθονερός έχουν ιδιαίτερα μυστικά ώστε να σταλάζουν στη χαρά του άλλου το δηλητήριό τους. Ο ιατρός, παραδείγματος χάρη, γνωρίζει ποια φλέβα πρέπει να κεντήσει του συναδέλφου του για να τον ξεματώσει. Οι γυναίκες μεταξύ των γυναικών, οι άνδρες μεταξύ των ανδρών κλπ. Γνωρίζουν πώς να κάμψουν τους άλλους. Ο Μέγας Βασίλειος, ο μεγάλος αυτός οικουμενικός διδάσκαλος, λέει ότι η λύπη της του πλησίων ευπραγίας είναι η ζηλοτυπία. Δηλαδή, είναι στενοχώρια την οποία δοκιμάζει στο βάθος της ψυχής του όταν βλέπει τον άλλον να ευτυχεί ή όταν ακούει εγκόμια και επένους γι' αυτόν. Αλλά δεν είναι μόνο λύπη. Η ζηλοτυπία είναι αδίκημα και κακό που γεννά πολλά άλλα κακά. Η ζηλοτυπία, θα λέγαμε, είναι έγκλημα και θανάσιμη αμαρτία που σύρει δέσμιο τον άνθρωπο στο αδυσόπιτο κριτήριο της οργής του Θεού. Γιατί? Διότι η ζηλοτυπία καταστρέφει την ευτυχία του πλησίον. Ναι, αδελφοί μου, αυτό επιδιώκει ο ζηλότυπος και αυτό επιζητεί, αυτό εύχεται και αυτό ονειρεύεται. Δεν ησυχάζει ποτέ και τι κάνει? Διαβάλλει και συκοφαντεί και ψεύδεται ασυστόλος και ορίεται όπου και αν σταθεί απαγγέλων τα εξαμάξεις, όπως τα λέγαμε κατά το κενός λεγόμενον κατά του φθονουμένου. Γιατί? Για να βλάψει την υπόλοιψή του, να διασύρει το όνομά του, να κλονίσει την εμπιστοσύνη προς εκείνον, να τον ρίψει από την θέση του, να του πάρει την πελατεία. Και μόνον αυτό, με όπλα φωνικά οπλίζεται δυστυχώς ο ζηλότυπος για να καταστρέψει ολοσχερός εκείνον που ζηλεύει. Καταστρέφει όμως και τη δική του ευτυχία, πιανού δηλαδή του ζηλότυπου εαυτού του. Και πράγματι, βρίσκει ησυχία ποτέ, αδελφοί μου, ο ζηλότυπος? Ποτέ. Δοκιμάζει χαρά στη ζωή του? Καθόλου. Οι άλλοι τρώνε, πίνουν, διασκεδάζουν, εργάζονται ειρηνικά, κοιμώνται ήσυχα, είναι γελαστοί στη ζωή τους, είναι ευτυχείς. Αυτός όμως είναι δυστυχώς κατηφής, σκυθροπός, χλωμός και κατακίτρινος, με θολωμένα τα μάτια, με κλειδωμένο το στόμα. Δεν μπορεί να φάει ούτε να κοιμηθεί, αλλά ούτε και να ησυχάσει. Γιατί, αδελφοί μου? Διότι κάνει καλύτερες δουλειές ο γείτονάς του, διότι αποκατεστάθηκε καλά η κόρη του ξαδέλφου του, διότι πήρε προαγωγή ο συμμαθητής του, διότι άκουσε εγκόμια και επένους για το φίλο του, αυτά τον τρώγουν δυστυχώς, αυτά τον βασανίζουν και τον τυραννούν. Ζει με το αχ και το βαχ, όπως λέγει ο λαός μας, στο στόμα του. Λιώνει από τη ζηλοτυπία, όπως ο φθησικός από την φθήση, όπως το κερί από την φλόγα. Πληγώνεται κατάκαρδα από τις επιτυχίες των άλλων. Καταστρέφεται για να καταστρέψει. Όπως ο σίδηρος γεννά τη σκοριά και η σκοριά κατατρώγει, και όπως η έχιδνα κατατρώγει την κοιλιά της μάνας της για να γεννηθεί, έτσι και η ψυχή του φθονερού κατατρώγεται δυστυχώς από την ζηλοτυπία. Αλλά δεν αρκεί μόνο να περιγράφει κανείς αυτό το κακό, ανάγκη και να το θεραπεύσει. Πώς λοιπόν θεραπεύεται η ζηλοτυπία? Υπάρχουν δύο τρόποι, υπάρχουν δύο θεάρεστοι και αποτελεσματικοί τρόποι που πρώτα ο Θεός στην επόμενη εκπομπή μας, αδελφοί μου, θα τους αναφέρουμε, διότι ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, και μέχρι τότε χαίρετε, αδελφοί μου, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Συντονισμένοι και αυτήν την ώρα στην γνώριμη και φιλόξενη συχνότητα παρακολουθείτε την εκπομπή Πάτερ Γνώση και Διδαχή. Την εκπομπή που έρχεται κάθε φορά στην τακτική αυτή επικοινωνία που έχει μαζί σας να καταθέσει λόγο πατερικό, λόγο γνήσιο, λόγο ανώθευτο, λόγο πατρικό και στοργικό. Λόγω ο οποίος έρχεται να ενθουσιάσει για την συνέχεια του πνευματικού αγώνα του καθενός από εμάς, αντλώντας μέσα από την εμπειρία και από το βίωμα συγχρόνων πατέρων, αλλά και όλων εκείνων των μεγάλων πατέρων που η Εκκλησία μας μέσα στο διάβα του χρόνου μας έχει δώσει πολύτιμο θησαυρό. Συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών, αγαπητοί ακροατές, που έχουμε ξεκινήσει παρουσιάζοντας την διδασκαλία Ρουμάνων Πατέρων με τη βοήθεια του βιβλίου «Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων», που είναι των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε, όπως είπαμε, όσα έχουν να μας πούνε πάνω σε θέματα της πνευματικής μας ζωής, πάνω σε θέματα λοιπόν που ο καθένας από εμάς πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει εύλογες, θα λέγαμε έτσι, παρατηρήσεις ή θα ήθελε να συμβουλευτεί τέτοιους ανθρώπους σε θέματα λοιπόν πνευματικής κατάρτισης. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε να ακούμε και να παίρνουμε τα όσα έχουν να μας πούν οι πατέρες αυτοί στο θέμα λοιπόν του διαβόλου, στο θέμα εκείνο που πάρα πολλές φορές γίνεται αιτία να αποκλίνουμε από την πορεία μας, καθώς όπως ξέρουμε, αν ο Θεός έχει, θα λέγαμε, σαν πρώτη προτεραιότητα στον καθένα από εμάς να βρισκόμαστε επί τα ίχνη του, αλλά τόσο θα λέγαμε ο διάβολος προσπαθεί να απομακρύνει την στοχοθεσία του καθενός από εμάς μακριά από την χάρη του Θεού. Λέει λοιπόν ο γέροντας Κλεόπας, όταν το ρωτούν αν ο χριστιανός έχει και κακό άγγελο που τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή και ποιος είναι ο σκοπός του, απαντά λοιπόν ο γέροντας: κάθε χριστιανός έχει από το βάπτισμά του έναν αγαθό άγγελο, ο οποίος στέκεται δεξιά του και το συμβουλεύει σε κάθε ευάρεστο στο Θεό έργο. Αυτός γράφει λεπτομερώς ένα προς ένα όλα τα καλά έργα που κάνει στη ζωή του άνθρωπος και τα οποία θα παρουσιάσει στην ώρα της κρίσεως. Επίσης, από τη βρεφική του ηλικία ακολουθεί το χριστιανό και ένας κακός άγγελος, ο οποίος γράφει και αυτός λεπτομερώς κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του μέχρι την ώρα του θανάτου. Όταν κάνει κάποια αμαρτία ο άνθρωπος, αμέσως ο διάβολος άγγελος του φέρνει την αμαρτία στα εναέρια τελώνια για να γραφεί εκεί, ώστε μετά το θάνατό του να τον εμποδίσουν και να τον κατεβάσουν στην άβυσσο της κολάσεως, όπου αναφέρεται αυτό στη ζωή του Αγίου Βασιλείου του Νέου που εορτάζει το Μάρτιο. Ο σκοπός λοιπόν του πονηρού πνεύματος είναι να πειράζει τον άνθρωπο πάντοτε και να τον παρακινεί στην αμαρτία με τη σκέψη, τη φαντασία, τις αισθήσεις, τα λόγια, τα έργα, το σώμα και με την ψυχή. Εάν ο άνθρωπος τον ακούσει, επιθυμήσει την αμαρτία και την επιτελέσει ακόμη, ο διάβολος τότε γράφει κάθε κακό λόγο και έργο που έκανε στη ζωή του και τα οποία θα τον κατηγορήσει μετά θάνατο, εάν βέβαια δεν λύσει τις αμαρτίες με τη μετάνοια όμως και την εξομολόγηση. Ο διάβολος λοιπόν κάνει παιχνίδια στον άνθρωπο. Πρώτα του αρπάζει το ένα δάκτυλο, κατόπιν δεν τον αφήνει μέχρι ότου του αρπάξει και όλο το χέρι. Δηλαδή μας τραβά πρώτα στο μικρότερο αμάρτημα και μετά κυριαρχεί εξ ολοκλήρου επάνω μας. Ο πονηρός παρακολουθεί τι κάνει ο Θεός και κάνει και αυτός το ίδιο. Στέλνει ο Θεός λειτουργούς του στον κόσμο, στέλνει και αυτός. Στέλνει ο Θεός οράματα στους ανθρώπους, στέλνει και αυτός. Κηρύττει ο Θεός αδιακρίτως την αγάπη προς τους ανθρώπους και σε όλα τα πέρατα, το ίδιο υποκρίνεται πως κάνει και αυτός. Στην πραγματικότητα με τις ενέργειές του αυτές ρίχνει στη χαράδρα τους ανθρώπους με το πλήθος των απατεωνιών και πλανών. Τολμά να κάνει ακόμη και κάτι το φοβερό, να παρουσιάζει φως ή να εμφανίζεται ο ίδιος σαν άγγελος φωτός. Όχι ότι μπορεί ο ίδιος να δημιουργήσει φως ή να σταθεί μέσα στο αληθινό φως, αλλά το φέρει στη φαντασία του ανθρώπου που θέλει να πλανήσει. Και ο πλανημένος άνθρωπος νομίζει ότι αξιώθηκε του θείου φωτός λόγω της μεγάλης αρετής του, χωρίς ακόμη να έχει σταθεροποιηθεί μέσα του η αγία ταπείνωση.
παρουσιάζεται ως ψευδό Χριστός, λέγοντας στους ανθρώπους «Εγώ είμαι ο Χριστός και αυτός ο πονηρός σε στέλνει να κηρύξεις και να κάνεις το τάδε και το τάδε έργο». «Ποιος επιθυμεί να έχει τους εχθρούς του επάνω στο κεφάλι του?» αναρωτιέται ο γέροντας Αρσένιος. «Κανείς φυσικά. Διώξε λοιπόν και εσύ το διάβολο για να έχεις την προστασία του Θεού στη ζωή σου. Κάποιος μπορεί να συνεργάζεται με το διάβολο για το κακό σου και επάνω στα ζώα σου και τότε εσύ μαραζώνεις μαζί με τα ζώα σου. Γιατί συμβαίνουν σε σένα και στη δουλειά σου αυτές οι ατυχίες? Διότι δεν έχεις την προστασία του Θεού και για να μην μπορέσουν να βλάψουν την ψυχή σου τα ακάθαρτα πνεύματα, καθάρισε το σώμα σου με την νηστεία, κάνε αγιασμό, βάλε ένα σταυρό στην πόρτα σου ή στο στάβλο των ζώων σου και παρακάλεσε τον Θεό να σε προστατεύσει». Τρία όπλα όμως έχουμε εμείς εναντίον του διαβόλου: το όνομα του Κυρίου αλλά και της Παναγίας μας, για το οποίο λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι δεν υπάρχει στον ουρανό και στη γη άλλο ισχυρότερο όπλο παρά μόνο το όνομα του Θεού. Το δεύτερο όπλο κατά του νοητού εχθρού είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αυτοί που δεν έχουν το Σταυρό, με ποιο σημείο θα προστατευτούν από το διάβολο? Δεν το έχει Ματέως στο σημείο αυτό η Εκκλησία μας, η οποία ψάλλει «Κύριε όπλων κατά του διαβόλου των Σταυρών σου ημίν δέοκας». Το τρίτο όπλο προστασίας κατά του διαβόλου είναι η ταπείνωση της ψυχής. Οπότε και την ώρα της ταραχής να λέγεις από τα βάθη της καρδιάς σου: «Για τις αμαρτίες μου υποφέρω αυτά, Κύριε. Λύτρωσέ με από το κακό». Και να επιτρέψεις με ταπεινή καρδιά προς τον Κύριο οποιουσδήποτε κακούς λογισμούς και να έχεις δεχθεί στο νου σου. Δύο γυναίκες κυριευμένες από το διάβολο ήρθαν στον πατέρα Κλεόπα. Εκείνος λοιπόν τις ευλόγησε και τις είπε: «Μετά από τρία ευχέλια θα θεραπευθείτε». Και έτσι έγινε. Οι δαιμονισμένοι βασανίζονται από το διάβολο χωρίς τη θέλησή τους, κατά παραχώρηση του Θεού για τις αμαρτίες των γονέων τους, εάν είναι παιδιά, ή διότι αυτοί οι ίδιοι έκαναν αμαρτίες φοβερές ενώπιον του Κυρίου. Ο διάβολος τους ταλαιπωρεί μόνο στο σώμα, διότι στην ψυχή τους δεν έχει καμιά εξουσία, εφόσον και αυτή η ψυχή δεν κυριαρχείται από πάθη, διότι χειρότερη από το δαιμονισμό είναι η δουλεία της ψυχής στα πάθη. Ο εχμάλωτος στα πάθη άνθρωπος είναι δούλος των παθών του τόσο με το σώμα, όσο και με την ψυχή και μάλιστα με τη θέλησή του, επειδή η αμαρτία είναι καρπός των επιθυμιών του. Όποιος κάνει αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας στην ψυχή και το σώμα, διότι υποτάχθηκε ψυχικά και σωματικά στο διάβολο, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, αλλά και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολής, που χαρακτηριστικά αναφέρει ο Απόστολος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την εκπομπή μας Πατέρων Νόση και Διδαχή πάντοτε από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και καθώς έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε την διδασκαλία των πατέρων και συγκεκριμένα Ρουμάνων συγχρόνων πατέρων πάνω σε θέματα της πνευματικής μας ζωής και σε θέματα λοιπόν πνευματικής κατάρτισης. Λίγο πριν ακούσαμε το πώς ο διάβολος πολεμά τον καλό αγωνιστή, τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος θέλει να βρίσκεται πάντοτε προσιλωμένος στην πνευματική εργασία. Να ξέρουμε όμως ότι η ειρήνη του Θεού είναι εκείνη η οποία πάντοτε μας προστατεύει. Αυτό έλεγε ο πατήρ Αρσένιος. Όποιος βλέπει τις αμαρτίες του θα δεχθεί μέσα του την ειρήνη του Θεού. Πολλοί θέλουν να ξέρουν τι γίνεται στις ξένες χώρες, αλλά τι βρίσκεται στην ψυχή τους δεν θέλουν να εξετάσουν. Δεν υπάρχει όμως τίποτα σπουδαιότερο από το να γνωρίζεις την αδυναμία και την αμάθειά σου. Το πρώτο βήμα σοφίας είναι να αναγνωρίσεις τα λάθη σου. Η γνώση του εαυτού μας και των σφαλμάτων μας είναι η αρχή της σωτηρίας μας. Όποιος γνώρισε τις αμαρτίες του, έφτασε στο μέσον του δρόμου για τη δικαίωσή του. Και ακόμη ανέφερε ο γέρον Παΐσιος, να αισθάνεσαι πάντοτε ότι είσαι στην αγκαλιά της Παναγίας μας και θα δεις ότι θα έχεις μέσα σου βαθιά ειρήνη. Εμείς οι μοναχοί είμαστε σε τέτοια θέση που θα πρέπει να προσευχόμαστε πάντοτε για την ειρήνη όλου του κόσμου. Άφησε τον εαυτό σου στο θέλημα του Θεού και θα έχεις ειρήνη στην καρδιά σου. Όποιος έχει ειρήνη, μιλάμε πραότητα, σοφία και ηρεμία, ενώ αυτός που δεν έχει ειρήνη στην καρδιά του είναι ταραγμένος με μορφή ανήσυχη και ομιλεί χωρίς να σκέπτεται και συχνά αμαρτάνει και με το λογισμό του. Συνεχίζοντας όμως τη διδασκαλία, αγαπητοί ακροατές των πατέρων, είναι πολύ σημαντικά τα όσα έχουν να μας πούν για τον επίσκοπο, τον ιερέα, αλλά και για εκείνον ο οποίος μας καθοδηγεί στην πνευματική ζωή. Έλεγε λοιπόν ο Μητροπολίτης Βενιαμίν, αλίμονό μου, πώς τόλμησα εγώ ο Θρασής και φορτώθηκα αυτό το τόσο βαρύ φορτίο του επισκόπου? Άρα γέλαβα κι εγώ καμία αποκάλυψη ώστε να δεχθώ επάνω μου μία ευθύνη τόσο μεγάλη σαν αυτή? Άκουσα κι εγώ όπως ο Μωυσής, έλα και θα σε αποστείλω. Υπολόγισα πρώτα την αναξιότητά μου. Είπα ότι είμαι ισχνό στη φωνή και ευρατή στη γλώσσα λόγω της αθλειότητάς μου και της αμάθειάς μου. Δεν είμαι άξιος Κύριο όπως ήταν τότε ο Μωυσής. Προσεύχομαι όπως εκείνος που είπε, σε παρακαλώ Κύριε βάλε άλλον που θα είναι άξιος για να τον αποστείλεις. Πολύ βαρύ αξίωμα φορτώθηκα ο άχρηστος. Ξεγελάστηκα, ακολούθησα τις συμβουλές των ανθρώπων και δεν άνοιξα τα νοερά μάτια μου για να δω και να μετρήσω την ελεηνότητά μου. Κάποιο βραδινό βρισκόμασταν στη γραμματεία της Ιεράς Συνόδου που είναι πλησίον της Μονής του Αγίου Ανθίμου, όταν ένα αυτοκίνητο ήρθε βιαστικά και πήρε τον πατέρα Βενέδικτο και πήγε στο Πατριαρχείο, στην αίθουσα των βουλευτών, όπου είχε εκλεγεί με πλειοψηφία επίσκοπος Χωτίνου. Εκείνος ευχαρίστησε τους εκλεκτορές του, οι οποίοι τον χειροκροτούσαν αδιάκοπα. Αλλά η δεύτερη σύνεξη των εκλεκτόρων έμεινε άναυδη μπροστά στην παρέτηση του πατρός Βενεδίκτου, η οποία εγκρίθηκε και από την κυβέρνηση τότε. Ούτε βοηθός επίσκοπος δέχθηκε να γίνει ο πατήρ Βενέδικτος. Για τέτοια προσωπικότητα δεν μπορούσε να μείνει και χωρίς δραστηριότητες στην πρωτεύουσα. Εστάλη λοιπόν καθηγητής εκκλησιαστικής σχολής στη Μονή Νεάμς της Μολδαβίας. Οι πρώην μαθητές του από τον Νεάμς, μεταξύ των οποίων είχαν μερικοί γίνει επίσκοποι, τον θυμούνται με θαυμασμό και καύχηση που τον είχαν καθηγητή τους. Έλεγαν επίσης για τον Άγιο Καλίνικο. Ήταν τόσο ελεήμον ώστε όταν δεν είχε να δώσει ελεημοσύνη, έδινε ο ίδιος τα ρούχα της αγιοσύνης του και με δάκρυα παρακαλούσε εμένα τον ανάξιο να ζητήσω χρήματα από όπου γνωρίζω για να έχει και να δώσει στους αδελφούς του Χριστού. Έτσι ονόμαζε ο Μακάριος τους πτωχούς και αδύνατους. Κάποτε, όταν ο Άγιος έβγαινε από την ακολουθία σε μια εκκλησία της στην Κραϊόβα, ο επίτροπος του έδωσε 6 φλουριά. Μετά από λίγο ήρθε στην αυλή του επισκόπου μια γυναίκα και του ζητούσε ελεημοσύνη. Έβγαλε τότε τα φλουριά και τα βάλε στα χέρια της. Μετά από 3 μέρες η ίδια γυναίκα ήρθε πάλι στην πόρτα του Αγίου να ζητήσει ελεημοσύνη. Τότε κάλεσε τον πατέρα Αναστάσιο, τον μαθητή του, και του έδωσε εντολή. Δώσε ελεημοσύνη της γυναίκας που είναι απ' έξω. Άγιε Πάτερ, απάντησε αυτός, αυτή η γυναίκα έλαβε 6 φλουριά όταν εμείς επιστρέφαμε την εκκλησία. Και ο πράοσπιμήν του είπε με αυστηρότητα, αλλά και η οσιώτη σου, εάν έφαγες, πήγαινε και σήμερα μην τρώγεις άλλο.
Ήταν και αυτοί χρεωμένοι σε κάποιους, γι' αυτό ζητάει πάλι. Πήγαινε εσύ και της δίνω εγώ ελεημοσύνη. Από τη στιγμή εκείνη στο τέλος της ζωής του Αγίου Καλλινίκου, δεν τόλμησε πλέον ο μαθητής να του κάνει καμία παρατήρηση όσον αφορά τις ελεημοσύνες του. Το μεγαλύτερο αγαθό έργο του Μητροπολίτη Ιωσήφ Νανιέσκου, το οποίο τον είχε καταστήσει γνωστό και αγαπητό σε όλους, ήταν η ελεημοσύνη του. Το μεγάλο του έργο της χριστιανικής εσπλαχνίας είχε την πόρτα και τα χέρια ανοιχτά για ελεημοσύνη. Εκτός από τους ζητιάνους, στις πόλεις βοηθούσε ιδιαίτερα στους φτωχούς μαθητές και σπουδαστές. Κάθε χρόνο έδινε 10 μαθητές και φοιτητές και τους διέτρεφε δωρεάν στο μαγειρίο της Μητροπόλεως. Άλλοι 100 από αυτούς έβαιναν χρήματα για βιβλία και δίδακτρα. Το παράδειγμά του ακολούθησαν και άλλοι υπηρέτες του καθεδρικού ναού, όπως ο μοναχός Ιλαρίων Ράδος, ο αρχιδιάκονος Βαρλάμ Αργυρέσκου, ο αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος και άλλοι. Έλεγε ένας από τους μαθητές του: «Η ελεήμων μορφή του πτωχού Μητροπολίτη Ιωσήφ Νανιέσκου έγινε παροιμιώδη στη Μολδαβία και σε όλη τη χώρα. Καθημερινά έρχονταν δεκάδες ζητιάνοι για να πάρουν ελεημοσύνη από τα χέρια του. Στην αρχή κατέβαινε μόνος του από το κελί του κάτω στα σκαλιά που περίμεναν μέχρι 100 πτωχοί. Τους ανακούφιζε με τα λόγια του, τους ευλογούσε και τους μοίραζε χρήματα. Ουδέποτε έδινε στους φτωχούς λιγότερα από την αγορά ενός ψωμιού χρήματα για ένα ψωμί. Αυτή ήταν η αρχή του. Εάν τελείωναν τα ψηλά χρήματα, έψαχνε στην τσέπη του για τα μεγάλα, τα χάρτινα θα λέγαμε, και όλους τους ανέπαυε. Κατόπιν ανέβαινε στο κελί του για προσευχή και ανάγνωση. Όταν γέρασε και αδυνάτησε, δεν κατέβαινε πλέον, αλλά έριχνε τις ελεημοσύνες του από τον μπαλκόνι πλέον του σπιτιού του σε όλους εκείνους.

Καλώς και δέχει, αγαπητοί ακροατές, πάντα από το ραδιόφωνο και την φιλόξενη συχνότητα του σταθμού μας. Συνεχίζουμε την σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει, έχοντας τη βοήθεια πάντα του βιβλίου των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη Γεροντικού Ρουμάνων Πατέρων. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την διδασκαλία εμπειρων νέων γερόντων, ανθρώπων που μας ευδόκησε η χάρη του Θεού, και εμείς μέσα στην δική μας, θα λέγαμε, ιστορική πραγματικότητα να τους έχουμε μπροστά μας, να τους γνωρίσουμε και να έχουμε όντως την ευλογία αυτής της όμορφης εμπειρίας. Μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για την διδασκαλία των πατέρων αυτών γύρω από τις μορφή και τις μορφές επισκόπων, του ιερέα και του πνευματικού καθοδηγητή. Συνεχίζουμε λοιπόν από τις εμπειρίες των πατέρων. Η τραπεζαρία δίπλα στο μαγειρίο του Μητροπολίτη Ιωσήφ ήταν πραγματικά φοιτητικό εστιατόριο. Στο τέλος του χρόνου καθένας ήταν υποχρεωμένος να του παρουσιάσει τη σχολική του επίδοση. Αυτούς που αρίστευαν στις σπουδές τους έστελνε στο Γέροντα Αλέξανδρο να τους αγοράσει από μια καλή στολή ρούχα και βιβλία ως επάξιο βραβείο. Ενώ για αυτούς που έμειναν μεταξύ τα στέια έδινε εντολή στον οικονόμο να τους βάλει ένα ψωμί στο σακίδιο και να τους στείλει στα σπίτια τους. Κάποτε λοιπόν ήρθε στη Μητρόπολη ένας σπουδαστής και του είπε: «Είμαστε τρεις φοιτητές από τη χώρα και μένουμε όλοι με ενίκιο σε ένα μικρό δωμάτιο με ένα μόνο κρεβάτι. Αναγκαζόμαστε να κοιμούμαστε ο καθένας με τη σειρά. Τώρα δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τα δίδακτρα και το σπίτι του νοικοκύρη. Σας παρακαλούμε, δώστε μας μια μικρή βοήθεια». Ο Μητροπολίτης, αφού τους έδωσε να φάνε, απέστειλε το διάκο του Βαρλάμ να δει ποια είναι η αλήθεια. Κάπου ετόπιν τον έστειλε πάλι με χρήματα αρκετά για ένα χρόνο. «Να», είπε ο διάκονος, «σας έστειλε ο Μητροπολίτης Ιωσήφ από 300 ελαίοι στον καθένα σας για να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας». Μια άλλη φορά ήρθε σε αυτόν μια γυναίκα από τη χώρα κλαίγοντας. «Γιατί κλαίς?», τη ρώτησε. «Μου ψώφισε η Αγελάδα και έχω 7 παιδιά», απάντησε εκείνη. Και αμέσως της έδωσε χρήματα για να αγοράσει άλλη. Έλεγαν ακόμα οι ιερείς του καθεδρικού ναού ότι μερικές φορές ο Μητροπολίτης Ιωσήφ έδινε όλα τα χρήματα και δεν είχε μετά τι να δώσει στους φτωχούς. Τότε δανειζόταν χρήματα από τον πνευματικό του, τον αρχιμανδρίτη Ιερόθεο, και τους ανακούφιζε όλους. Το τέλος του μήνα, όταν έπαιρνε το μισθό του, πρώτα εξοφλούσε τα χρέη του και κατόπιν ελεούσε αυτούς που έρχονταν και τους ζητούσαν βοήθεια. Μια μέρα λοιπόν ήρθε σε αυτόν ένας άνθρωπος με κλάματα για να εξομολογηθεί. «Γιατί κλαις, παιδί μου?», τον ρώτησε ο Μητροπολίτης. «Τι αμαρτία έχεις κάνει?». «Σεβασμιότατε, λειτουργούσα σαν ιερεύς χωρίς να είμαι ιερεύς. Βάπτιζα, εξομολογούσα, κίδευα, τέλουσα τη Θεία Λειτουργία, κοινωνούσα τους ανθρώπους. Έχω κάνει τη βαρύτερη αμαρτία. Πιστεύω πως δεν με συγχωρεί πλέον ο Θεός. Θα χάσω την ψυχή μου». Αφού τον εξομολόγησε ο Μητροπολίτης, σκέφτηκε λίγο και κατόπιν του είπε: «Ετοιμάσου και έλα την Κυριακή να σε χειροτονήσει ο διάκονο και μετά ιερέα». Έτσι αποφάσισε να σώσει ο καλός ποιμήν μια ψυχή από το θάνατο. Επιπλέον, ο καλός χριστιανικός λαός, τον οποίο είχε τελέσει τα μυστήρια, δεν θα έκανε καμία τρέλα από ό,τι στεναχώριε και το θυμό του. Αυτός ο αξιοσέβαστος Μητροπολίτης ήταν πολύ πτωχός και πενιχρός στην ενδυμασία, διότι δεν του έφαναν τα χρήματα για ενδύματα. Σαν ήταν μερικοί από τους υπουργούς ότι φορούσε παλιά ράσα, του έστελναν αντί για το μισθό μια ολόκληρη καινούργια μοναχική στολή. Αλλά ο Μητροπολίτης που αγαπούσε την πτωχία του Χριστού πούλησε τη στολή και μοίρασε τα χρήματα πάλι στους πτωχούς. Κάποτε ο Μητροπολίτης πήγαινε στη Σύνοδο. Στο τρένο τον συναντά ένας ιερέας, ο οποίος όταν τον είδε απλά ντυμένο, τον ρώτησε: «Πού πηγαίνεις, πάτερ?». «Πηγαίνω κι εγώ εκεί, πιο πέρα». Όταν κόντευε να κατέβει ο Μητροπολίτης, πήρε τα ράστα του, το καλυμάφι, το εγκόλπιο και τη ράβδο του και ετοιμαζόταν να κατεβεί. Σαν κατάλαβε ο ιερέας ότι είναι αρχιερέας και ότι έρχονταν άλλοι επίσκοποι να τον υποδεχθούν, από την τροπή του έγινε άφαντος. Όταν ακόμη ο πατήρ Αρσένιος ευρίσκεται στην ωραία πύλη, ένας ψάλτης που στεκόταν δίπλα του εξεπλάγει κάποια στιγμή και του φώναξε: «Αλίμονό σου, πάτερ!». Ο πατήρ τον σταμάτησε λέγοντάς του: «Τι είναι?». «Πάτερ, είσαι περικυκλωμένος από φωτιά». Ήταν το πνεύμα το Άγιο εν είδη πυρήνων γλωσσών και του είπε κατόπιν ο πατήρ: «Και εγώ αισθανόμουν ότι βρισκόμουν μέσα σε φλόγες». Η αμαρτία πρέπει να εξαφανιστεί, πρέπει να ζητήσουμε συγχώρηση από το Θεό και τη βοήθειά του για να διώξουμε την αμαρτία από πάνω μας.
Οι ιερείς είναι οι οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, οι οποίοι λύνουν τους συνανθρώπους τους από αυτή τη δύσκολη περίσταση και τους συγχωρούν καθηκόντως. Γι' αυτό ο Ιωσφόρος εγείρεται εναντίον τους με όλες τις τεράστιες εχθρικές του δυνάμεις. Αλλά αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της αμαρτυρίας αυτών, και ούκοι γάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Προδίδησαν δηλαδή το μαρτυρικό θάνατο παρά να σώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους, συνθηκολογώντας με τις ανελαίτες δυνάμεις του Ιωσφόρου. Γι' αυτό έχει δίκιο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να λέγει ότι περισσότερες φουρτούνες κλονίζουν την ψυχή του ιερέα παρά τα κύματα τα οποία χτυπούν τη θάλασσα. Η λειτουργία του Θεού είναι και αυτή στο μέτρο του δυνατού ένα αναμένο θυσιαστήριο για τη σωτηρία του κόσμου. Και τέλος, έρχονταν πολλοί φοιτητές της θεολογικής σχολής οι οποίοι και ρωτούσαν τον πατέρα Αρσένιο. Πάντερ, ο κόσμος είναι πολύ αδύνατος στην πίστη και εάν εμείς γίνουμε ιερείς θα μας ζητούν επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού. Πώς εμείς μπορούμε να τους δίνουμε καλές και σαφείς αποδείξεις? Και ο πατήρ Αρσένιος τους απαντούσε: καλύτερες αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού πρέπει να είναι η ζωή μας, έτσι όπως το αποδείκνυαν οι Άγιοι Πατέρες και μας λέγει και ο Απόστολος Πέτρος: Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι, και ότι εγώ είμαι Κύριος, ο αναγαγόνι μας εκ γης Αιγύπτου είναι ημών Θεός, και έσεστε Άγιοι, ότι Άγιος είμαι εγώ Κύριος, διαβάζουμε στο βιβλίο του Λεβιτικού. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ανανεώνουμε και πάλι την ραδιοφωνική μας δυνατότητα να είμαστε πάλι μαζί στην προσεχή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, η Αγία μας Εκκλησία μας δίδει την ευκαιρία κάθε μέρα και ιδιαιτέρως κάθε Κυριακή με τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές που αναγνώσκονται να πλουτίσουμε πνευματικώς. Ιδιαιτέρως αυτήν την περίοδο κάθε Κυριακή προσφέρει ανεκτήμητα διδάγματα τα οποία καλούμαστε να οικειοποιηθούμε. Ακούμε την Ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στο θαύμα του εγγενετής τυφλού. Πολλά βεβαίως μπορούμε να διδαχθούμε και μόνον ακούγοντας ή απλώς μελετώντας την περικοπή. Οι Άγιοι Υμνογράφοι της Εκκλησίας μας είχαν μελετήσει εις βάθος την Αγία Γραφή και εμβαθύνοντας εις τα θεόπνευστα νοήματά της μας μεταδίδουν από τον πλούτον τους. Προσέξτε αδελφοί μου δύο υπέροχα τροπάρια για να δείτε πόσο εμβαθύνουν εις τα νοήματα οι θεοφόροι ποιητέ και μελωδοί της Εκκλησίας μας. Το πρώτο είναι το κοντάκιον της Κυριακής του Τυφλού, το οποίο λέγει τα εξής: «Της ψυχής τα όματα απεπειρωμένος, σύ Χριστέ προσέρχομαι όσο τυφλός εγγενετής, εν μετανία κραυγάζον σύ, σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον». Το νόημά του είναι το εξής: «Χριστέ μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους σωματικούς οφθαλμούς, βλέπω τα υλικά αντικείμενα. Έχω όμως βλαμμένα τα μάτια της ψυχής. Δεν βλέπω τα πνευματικά νοήματα. Δεν καταλαβαίνω την άπερη αγάπη σου. Γι' αυτό, όπως ο τυφλός του Ευαγγελίου, προσέρχομαι σε σένα τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων και με βαθιά μετάνοια φωνάζω δυνατά σε σένα και ομολογώ ότι εσύ είσαι όχι μόνον το φως των σωματικών τυφλών, αλλά και το υπέρλαμπρον πνευματικών φως που φωτίζει κάμθο άνθρωπον που θέλει να σε ακολουθήσει». Το δεύτερο είναι το εξαποστηλάριο της Κυριακής του Τυφλού. Αυτό δείχνει και την αιτία της πνευματικής τυφλώσεως και των τρόπων θεραπείας και απαλλαγής από αυτήν. «Τους νοερούς μου οφθαλμούς πεπειρωμένους, Κύριε, εξωφεράς αμαρτίας, σύ φωταγώγησον ενθύς ικτήρμων την ταπείνωσιν και της μετανοίας καθάρας με δάκρυσιν». Και πάλι ο Ιερός Υμνοδός αρχίζει από μίαν διαπίστωσιν και ταπεινήν εν συντριβή ομολογίαν: «Κύριε, τα ενοερά μάτια της ψυχής μου είναι βλαμμένα και δεν μπορούν να δουν. Είμαι βυθισμένος στο σκοτάδι εξαιτίας των σκοτεινών έργων της αμαρτίας. Έχω τυφλωθεί πνευματικώς. Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, στείλε μου λαμπρόν το πνευματικό φως. Βάλε μέσα στην ψυχή μου την ταπείνωση που θα μου ανοίξει τα μάτια για να δω την πραγματική αθλία κατάστασή μου, αφού με καθαρίσεις με τα δάκρυα της μετανοίας». Τι ωραία νοήματα, αδελφοί μου. Σκότος πνευματικών, αθλιώτης ψυχική, αμαρτία σκοτεινή με τις ολέθριες συνέπειες, αλλά και έλεος Θεού και ταπείνωσης και μετάνοια και δάκρυα και καθαρότης. Μακάρι να μας αξιώνει ο Θεός να λουζόμαστε στα δάκρυα της μετανοίας και να απολαμβάνουμε το πλούσιον και ανέσπερον φως του Χριστού. Από όλα αυτά που ελέγχθησαν εξ αφορμής της εμνολογίας της Κυριακής του Τυφλού, ας κρατήσουμε αδελφοί μου το ότι η αμαρτία βλάπτει τον άνθρωπον, τον τυφλώνει, κυριολεκτικά τον στραβώνει και δεν τον αφήνει να απολαύσει το γλυκύ φως των εντολών του Θεού. Η αμαρτία είναι το χειρότερο κακό από το οποίο προέρχονται όλα τα άλλα τα κακά και βλάπτει τον άνθρωπο. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για τον άνθρωπο. Η αποστολική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού θα μας βοηθήσει πολύ να καταλάβουμε αυτή την αλήθεια και να αγωνιστούμε να ζήσουμε μέσα στο φως του Χριστού. Η περικοπή αυτή έχει και άλλα σπουδαία στοιχεία και κυριολεκτικά θα μας συναρπάσει, θα μας εχμαλωτήσει, θα μας ενθουσιάσει, θα μας συγκινήσει και θα μας καταγοητεύσει. Έχει περιπέτεια, έχει ηρωισμόν, έχει πίστη στον Θεό, έχει καταπληκτικά θαύματα των Αγίων Αποστόλων. Ας την ακούσουμε λοιπόν με πολύ προσοχή. Είναι από το 16ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στίχοι 16 έως 34.

ημέρες, εγένετο πορευωμένον ημών των Αποστόλων εις προσευχήν, παιδίσκην τεινά έχουσαν πνεύμα ποιήθονος, απαντήσε ημίν. Ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και ημίν έκραζε λέγουσα, ούτι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ή την εσκαταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε πει επί πολλάς ημέρας. Διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύμα τι είπε, παραγγέλωση εν το όνομα τη Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Ειδώντες δε η Κύριε αυτής ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σίλαν ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπων, ούτι οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν έθι α ούκ εξεστήν ημίν παραδέχεσθε ουδέ πειν Ρωμέ Ιησούσι. Και συνεπέστη όχλος κατ' αυτόν, και οι στρατηγοί περιρίξαντε σ' αυτόν τα ημάτια, εκέλευον ραβδίζειν πολλά

Θεός παραγγελίαν τη αυτήν ηλιφός, έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεόν. Επικρόντο δε αυτόν οι δέσμοι, άφνο δε σεισμός εγένε το μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεόχθησάντε παρά χρήμα εθύρε πάσε, και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος,

μη δεν πράξει σε αυτό κακόν. Άπαντες γάρ εσμένεν θα δε, ετήσας δε φώτα εις επί.

Θα έλεγα, αδελφοί μου, ότι δεν χορταίνει κανείς να ακούει αυτήν την θαυμαστήν περικοπήν, να την μελετά και να την απολαμβάνει. Πόσο θα ήθελα να βυθιστώ εις τα υπέροχα νοήματά της και να μείνω διαπαντός εις αυτά. Να παύσω να ζω κατά σάρκα και να ζω διαρκώς εν πνεύματι. Όμως, αδελφοί μου, βλέπω τόσοι αδελφοί γύρω μας να ζουν στο πυκνό σκοτάδι της αμαρτίας, να σκοντάφτουν, να πέφτουν, να γκρεμίζονται, να τσακίζονται και να χάνονται. Γι' αυτό ας προσευχηθούμε θερμά για τον εαυτόν μας και για τους αδελφούς μας που υποφέρουν στο σκοτάδι και δεν απολαμβάνουν το φως του Χριστού. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο που διατηρεί τα μάτια της ψυχής μας ανοιχτά. Μερικές φορές οι άνθρωποι του κόσμου και της αμαρτίας, επειδή τους διέστρεψε η αμαρτία, μισούν και αποστρέφονται το φως του Χριστού. Οι δυστυχείς βλάπτουν οι ίδιοι τον εαυτόν τους. Είναι φοβερό, είναι απέσιο ο ίδιος ο άνθρωπος να μην θέλει τον Χριστό και να κάνει κακό στον εαυτό του. Κάτι τέτοιο βλέπουμε και στην περικοπή που ακούσαμε. Προσέξατε τι είπε μετά τον σεισμό ο Απόστολος Παύλος στο δεσμοφύλακα των Φιλίππων. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν, άπαντες γάρες μένεν θάδε. Εις την περικοπήν αυτήν ο Παύλος πρωταγωνιστεί. Είναι ένας μεγάλος και άφθαστος ήρωας. Εκμεταλλεύεται κάθε περίσταση να εκτελέσει το θέλημα του Θεού. Ο δεσμοφύλακας ζητεί να εκτελέσει τον εαυτόν του. Ο Παύλος ζητεί να εκτελέσει το θέλημα του Θεού. Ο Σατανάς μπρόχνει τον δεσμοφύλακα να κάνει το χειρότερο κακό στον εαυτό του, να αυτοκτονήσει. Το πνεύμα του Θεού σμπρώχνει τον Παύλο να σώσει τον δεσμοφύλακα. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η χριστιανική πίστη. Αυτή είναι η χριστιανική αγάπη. Ευλογημένε Παύλε, ξέχασες πώς σου φέρθηκε ο δεσμοφύλακας? Αυτός που δεν σου έδειξε ούτε ίχνος αγάπης και ενδιαφέροντος. Αυτός δεν είναι που έδειξε όλη την αυστηρότητά του και την κακία του και σε έκλεισε στην πιο σκοτεινή φυλακή? Αυτός δεν είναι που έδεσε τα πόδια σου στο βασανιστικό ξύλο για να υποφέρεις όσο το δυνατόν περισσότερο και να μην μπορείς καθόλου να κινηθείς? Και εσύ τώρα τον ευεργετής, τον εχθρό σου, το βασανιστή σου, το φωνιά σου. Τόση αγάπη. Ω, είσαι άξιος και ακριβής μιμητής του Χριστού που συνεχώρησε τους σταυρωτάς του. Πρέπει όμως να εμβαθύνουμε στα χαριτόβρετα και θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί μου, και στην άμεση επέμβαση, βλέπετε ήταν της αμέσου επεμβάσεως και δράσεως ο Απόστολος Παύλος, για να σώσει ένα θύμα της αμαρτίας στο παραπέντε. Λίγο αν καθυστερούσε, ο δεσμοφύλακας θα προχωρούσε στο κακό. Ο Παύλος όμως έδρασε κεραυνοβόλος, αστραπιαίος. Αυτό θα πει αγάπη δραστήρια και εφευρετική. Χωρίς αναβολή, χωρίς χρονοτριβή. Θα εμβαθύνουμε περισσότερο εις το νόημα των λόγων αυτών αφού ακούσουμε το δοξαστικό της Κυριακής του Τυφλού.

Φώναξε δυνατά, αδελφοί μου, ο Απόστολος Παύλος μέσα στο σκοτάδι της φυλακής. Τόσο δυνατά, ώστε να τον ακούμε και εμείς σήμερα, παρόλο ότι έχουν περάσει 2000 χρόνια. Η φωνή του είναι τόσο διαπεραστική, ώστε διασχίζει αιώνες, βουνά και θάλασσες και φθάνει και στα δικά μας αυτιά. Τη φωνή αυτή πρέπει πολύ να την προσέξουμε, διότι βγαίνει από μια καρδιά που αγαπά απεριόριστα και θυσιάζεται. Τι λέγει λοιπόν αυτή η φωνή? Μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν. Μη κάνεις κακό στον εαυτό σου. Μη βλάπτεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Παράξενη φωνή και ακατανόητη. Είναι δυνατόν ο ίδιος ο άνθρωπος να κάνει κακό στον εαυτό του? Μόνο όταν είναι σχιζοφρενικός, χτυπάει το κεφάλι του και μαχαιρώνεται και πολλά άλλα κακά προξενεί στον εαυτό του. Μα περί αυτού πρόκειται, αδελφοί μου. Η αμαρτία είναι η χειροτέρα μορφή σχιζοφρενίας. Κάθε αμαρτωλός είναι και σχιζοφρενικός. Θέλετε αποδείξεις? Να, ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων. Βγάζει το μαχαίρι έτοιμος να αυτοκτονήσει. Για ποιο λόγο? Διότι ενόμιζεν ότι έφυγαν οι φυλακισμένοι. Πολλές φορές και εμείς νομίζουμε. Έτσι μπέρδεψε το δεσμοφύλακα ο Σατανάς, έτσι μπερδεύει και εμάς. Ο Παύλος μόλις τον επρόλαβε. Ο Θεός τον εφώτισε και τον χρησιμοποίησε για να σώσει το δεσμοφύλακα. Έχουμε σκεφτεί, αδελφοί μου, πόσες φορές εμείς οι ίδιοι με τις απροσεξίες μας βλάπτουμε τον εαυτό μας, κάνουμε κακό στον εαυτό μας? Πολύ θα μας ωφελήσει, έχοντας μπροστά μας τα λόγια και το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, να εξετάσουμε το πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο αυτό θέμα. Πότε κάνουμε κακό στον εαυτό μας, γιατί κάνουμε κακό στον εαυτό μας, πώς κάνουμε κακό στον εαυτό μας και πώς μπορούμε να αποφύγουμε να κάνουμε κακό και να βλάπτουμε τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν επαρκώς το θέλημα του Θεού θεωρούν κακό το να χάσουν χρήματα, να αρρωστήσουν, να αποτύχουν στις επιχειρήσεις τους, να εκτεθούν και να ταπεινωθούν στα μάτια του κόσμου. Αυτά όλα βέβαια είναι κακά, αλλά δεν βλάπτουν ουσιαστικά τον άνθρωπο. Δεν ζημιώνουν την ψυχή. Μπορούν να αλλάξουν, ακόμη μπορούν να αποδειχθούν ωφέλιμα και σωτήρια και να βγει από το πικρό τη δοκιμασία γλυκή, ωφέλεια πνευματική. Ένα μόνο πράγμα βλάπτει και σωματικός και ψυχικός τον άνθρωπο και τον αχρηστεύει. Είναι η πολύ δακρύς κατά των Μέγαν Βασίλειων αμαρτία. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι η αμαρτία είναι το μόνον και όντως κακόν. Με την αμαρτία, αδελφοί μου, βλάπτουμε τον εαυτό μας. Μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, άφθαστος στο να εμβαθύνει στην Αγία Γραφή και να εκθέτει τα νοήματά της, μεταξύ των άλλων ψυχοφελών συγγραμμάτων του, έχει γράψει και μία σπουδαία πραγματεία με τον τίτλο «Τον εαυτόν μία δικούντα ουδής παραβλάψε δύναται». Εκείνος ο οποίος δεν βλάπτει ο ίδιος τον εαυτόν του, εκείνον ο οποίος δεν βλάπτει ο ίδιος τον εαυτόν του, κανείς δεν μπορεί να τον βλάψει. Θα πάρουμε μερικές περικοπές από τα χαριτόβρητα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου. Καλό όμως θα είναι να μελετήσετε όλες σας αυτή τη θαυμαστή ομιλία. Ουδέν κακόν, λέγει ο Ιερός Πατήρ, αλλά αμαρτία μόνον. Το μόνο πράγμα που βλάπτει την ψυχή μας, η μόνη ζημιά και βλάβη για την ψυχή μας είναι η αμαρτία. Ουδέν δεινών των ανθρωπίνων δεινών, αλλή αμαρτία μόνον. Μία συμφορά χριστιανό μόνη, το προσκρούσε Θεό. Μία και μόνη συμφορά υπάρχει για τον χριστιανό, το να προσκρούσει στον Θεό, να παραβεί το θέλημά του και να αμαρτήσει. Ο ίδιος δε εις άλλην ομιλίαν διακηρύττει δια τον εαυτόν του προς τον Ευτρόπιον τα εξής: εν δέδικα μόνον αμαρτίαν, ένα πράγμα μόνον φοβούμε, την αμαρτίαν. Ούτε πόλεμος με φοβίζει, ούτε εξορία, ούτε ξύφη, ούτε εάν ολόκληρη η οικουμένη με πολεμεί. Μη με τις ελέγξει αμαρτάνοντα και η οικουμένη πάσα πολεμήτωμη. Ας μη με ελέγξει κανείς για παράβαση του νόμου του Θεού και τότε όλος ο κόσμος ας πολεμεί εναντίον μου. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει και πολλά παραδείγματα και με αδιάστατα επιχειρήματα αποδεικνύει την αλήθεια των λόγων που ακούσαμε. Εμείς όμως τώρα καλούν είναι να έλθουμε στον εαυτό μας στην εποχή μας και να δούμε μερικά παραδείγματα που φαίνεται η βλάβη που προκαλούμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Ακούμε πολλές φορές να λένε μερικά άτομα υποδουλωμένα στα ναρκωτικά: δεν βλάπτω κανέναν, είναι προσωπικό μου θέμα. Αδελφοί μου, είναι μικρό πράγμα να βλάπτει και να αδικεί κανείς τον εαυτό του?
Καθένας είναι μέλος της κοινωνίας. Είμαστε όλοι ένα σώμα. Μέλη του ιδίου σώματος. Όταν ένα μέλος βλάπτει τον εαυτό του, δεν βλάπτει και ολόκληρο το σώμα. Αυτός που μπορεί να ωφελεί τους άλλους και δεν τους ωφελεί, δεν βλάπτει και τον εαυτό του και τους άλλους. Φόσον ανήκουμε στο σύνολο, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Ούτε έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τον εαυτό μας αντίθετα προς το θέλημα του Θεού. Είμαστε του Θεού και σε αυτόν πρέπει να υπακούμε. Το κάπνισμα, επί παραδείγματι, φαίνεται μία αθώα συνήθεια και ασήμαντη. Κι όμως, εφόσον βλάπτουμε την υγεία μας που είναι δώρο του Θεού, είμαστε ένοχοι. Βλάπτουμε τον εαυτό μας, βλάπτουμε και το σύνολο. Όπως και αντιθέτως, ωφελώντας τον εαυτό μας, ωφελούμε το σύνολο. Είναι έτσι οργανωμένη η κοινωνία μας και ο Θεός εκανόνισε έτσι τα πράγματα της ζωής μας, ώστε να είμαστε δεμένοι ο ένας με τον άλλον και το σφάλμα του ενός να έχει αντίκτυπο εις τον άλλον. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι δεν βλάπτω κανέναν παρά μόνο τον εαυτό μου. Πρώτον, διότι δεν έχουμε το δικαίωμα να βλάψουμε τον εαυτό μας, και δεύτερον, διότι βλάπτοντας τον εαυτό μας, βλάπτουμε και τους άλλους. Εκείνοι οι δυστυχείς νέοι που, ζαλισμένοι από την αμαρτία και παρακινημένοι από την απερισκεψία, προβαίνουν στην αυτοκτονία, δεν βλάπτουν μόνο τον εαυτό τους. Βυθίζουν σε απαραμύθιτο πένθος και την οικογένειά τους. Εκείνοι οι σύζυγοι που διαλύουν τον ιερό δεσμό του γάμου και εγκαταλείπουν τα παιδιά τους, ποτέ δεν βρίσκουν ησυχία, διότι καταλαβαίνουν ότι βλάπτουν τα παιδιά τους. Εκείνοι που καταφεύγουν στις εκτρώσεις, βλάπτουν τον εαυτό τους ανεπανάρθωτα. Αλλά βλάπτουν τον εαυτό τους, καταστρέφουν την υγεία τους, και άλλοι άνθρωποι με την πολυφαγία, την ενοπουσία, την καλοπέραση και γενικώς τις υπερβολές και τις εξαρτήσεις. Πολλές φορές βλάπτοντας τον εαυτό μας, γινόμαστε αιτία να οδηγηθούν άλλοι στην αυτοκτονία ή στο ψυχιατρίο. Ή ακόμη υποσιτίζονται άλλοι ενώ εμείς παταλάμε και πεθαίνουν από την πείνα. Το χειρότερο όμως απ' όλα, το όντως κακό που έχει φοβερές συνέπειες για τον εαυτό μας και για τους άλλους και που γίνεται αιτία να βασανίζονται γενναίες γενναιών, είναι η σαρκική αμαρτία, η παράβαση του ηθικού νόμου του Θεού. Ω Θεέ μου, πόσο φοβερό κακό, πόσο μεγάλη βλάβη για εκείνους που υποδουλώνονται εις την ανηθικότητα, αλλά και για το περιβάλλον τους και για την κοινωνία ολόκληρη. Δέστε, αδελφοί μου, τους νέους και τις νέες που γυρίζουν αγελιδών τη νύχτα στα κέντρα διαφθοράς και ξενυχτούν και μυθούν και παίρνουν ναρκωτικά και γίνονται τύρανοι στην οικογένειά τους. Τι θα γίνουν αυτοί οι νέοι μετά από λίγα χρόνια, πού θα καταλήξουν? Στα άσυλα και τα ψυχιατρία. Ω αδελφοί μου, είναι επίγουσα ανάγκη να ακούσουμε τη φωνή του Αποστόλου Παύλου, όλοι ιδιαιτέρως δε οι νεότης. Μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν. Σας ευχαριστώ, αδελφοί μου, που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ επίσης και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν. Σήμερα έψαλε ο Άρχον Πρωτοψάλτης και συνεργάτης μας, κύριος Φώτης και Τζετζής.

Αυτή ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε, ευλογημένη η έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπασμού.

δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.